εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί από τα τηλεφωνήματά σας και από τις προσωπικές σας διαβεβαιώσεις η εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής» σας έχει ευχαριστήσει, ωφελήσει και ενθουσιάσει. Γι' αυτό συνεχίζουμε με αμύωτο ζήλο τις συζητήσεις μας με τον πατέρα Σπυρίδωνα, που και εκείνος με πολύ υπομονή μας δίδει απαντήσεις στο πλήθος των απορριών και ερωτημάτων μας. Σήμερα, Γέροντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τόσο καιρό συζητάμε για τη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία σημαίνει κράτους. Σημαίνει βασιλέα και υπηκόους. Όπως λέμε, πρόεδρο δημοκρατίας ή πρωθυπουργό, ναι. Αρχηγό κράτους τέλος πάντων, ναι, ναι. Και λαό. Ναι. Διοικητές και διοικουμένους. Σε οποιοδήποτε βασίλειο, σε οποιοδήποτε κράτος, υπάρχουν κάποιοι νόμοι με τους οποίους κυβερνιέται ένα κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Ρωτώ λοιπόν, του Θεού υπάρχουν νόμοι. Έχει νόμους άραγε η Βασιλεία των Ουρανών. Τι λέτε?
1: Βεβαίως έχει νόμους, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι νόμοι αυτοί δεν μοιάζουν με τους νόμους των κρατών για τα οποία μίλησες.
0: Μάλιστα.
1: Διότι οι νόμοι των κρατών, αφού διατάξουν κάτι, εν συνεχεία καθορίζουν και το τι είδους τιμωρία θα επιβληθεί σε όποιον παραβεί τον Α ή το Β νόμο. Οι νόμοι της Βασιλείας των Ουρανών καθορίζουν βέβαια και αυτοί το τι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε σωστά και ασφαλισμένα, αλλά δεν καθορίζουν είδη τιμωρίας για τους παραβάτες και για την κάθε παρανομία τους. Σε αυτούς υποδεικνύεται μόνον η μετάνοια και αν την εφαρμόσουν δεν τιμωρούνται για τις παραβάσεις τους και για τα εγκλήματά τους, αλλά τους δίδεται χάρης, η χάρης του Θεού.
0: Ναι, αυτό είναι μία διαφορά, νομίζω, ανάμεσα στα δύο προηγούμενα που είπατε.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι μία βασική διαφορά μεταξύ της ανθρωπίνης νομοθεσίας και του Ευαγγελικού νόμου. Δεν είναι όμως μόνον αυτή η διαφορά. Υπάρχουν πλήθος οι διαφορές, όπως παραδείγματος χάριν η διαφορά ότι οι ανθρώπινοι νόμοι βγήκαν από το ανθρώπινο αμαρτωλό μυαλό, ενώ ο Ευαγγελικός νόμος, ο νόμος του Θεού, βγήκε από τον πάνσοφο νου του Θεού. Αλλά βέβαια δεν είναι η ώρα για να μελετήσουμε τις διαφορές ανθρωπίνων και θεϊκών νόμων. Αν ανέφερα προηγουμένως μία βασική διαφορά, την ανέφερα απλώς για να τονίσουμε τη χάρη που δίδεται στους παραβάτες και στους αμαρτωλούς, διότι αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σπουδαίο.
0: Μήπως μπορείτε να μας διευκρινίσετε, Γέροντα, τι σημαίνει η λέξη χάρης, γιατί σίγουρα θα υπάρχει απορία στους ακροατές μας.
1: Πιστεύω ότι οι χριστιανοί ξέρουν τι σημαίνει χάρης, αλλά θα πω τώρα όμως ότι χάρης σημαίνει δωρεά. Mm-hmm. Χάρισμα που λέμε. Mm-hmm. Δωρεά, προσφορά, ευεργεσία, συγχώρησης, ευλογία, άφεσης, ελευθερία και κάθε τι καλό. Και δίδεται σε όλους τους παραβάτες όλων των νόμων ανεξαιρέτως. Έτσι, σύμφωνα με τον Ευαγγελικό νόμο, όποιος εφαρμόζει τους νόμους του Θεού είναι καλός και δίκαιος και θα του δοθεί οπωσδήποτε η χάρις του Θεού και η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και σε εκείνον ακόμα που δεν θα εφαρμόσει τους νόμους του Θεού και θα διαπράξει όλων των ειδών τα εγκλήματα, θα του δοθεί χάρις, δωρεά, προσφορά, συγχώρησης, άφεσης, ελευθερία και ό,τι άλλο καλό, υπό τον όρον ότι θα μετανοήσει ειλικρινά για όλα τα κακά που διέπραξε, όπως δόθηκε η χάρις και στο ληστή που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό και πήρε τη χάρη και τη συγχώρηση και τον παράδεισο ακόμα, διότι, όπως θυμάστε, μετενόησε την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Έτσι η χάρις αχριστεύει τους νόμους. Αφού δίδεται σε όλους τους εγκληματίες ανεξαιρέτως, τότε τι χρειάζονται οι νόμοι?
1: Χρειάζονται, διότι οι νόμοι του Θεού μας υποδεικνύουν το σωστό. Μας συμβουλεύει ο Κύριος με τους νόμους του. Μας συμβουλεύει πώς να είμαστε και τι να κάνουμε για να ζήσουμε καλά και άγια και εδώ στη γη και στην αιώνια ζωή.
0: Μα τότε δεν είναι νόμοι, πρέπει να είναι απλές συμβουλές.
1: Βέβαια, καλά το είπες. Δεν είναι νόμοι υπό την κοσμική έννοια. Οι νόμοι του Θεού είναι συμβουλές, είναι υποδείξεις, είναι εντολές Θεού. Είναι η περιγραφή και η ανάλυση του θελήματος του Θεού.
0: Ωραία, και τι γίνεται με αυτούς που δεν ακούνε τις συμβουλές και τις υποδείξεις του Θεού? Με αυτούς που δεν υπακούν τις εντολές και το στο θέλημα του Θεού? Τι γίνεται με αυτούς?
1: Για αυτούς είπαμε, αν μετανοήσουν θα τους δοθεί χάρις, δώρα, ευεργεσίες, συγχώρησης, ελευθερία, προστασία από τις συνέπειες της αμαρτίας τους. Αν δεν μετανοήσουν όμως, δεν θα τους δοθεί χάρις. Δεν θα συγχωρηθούν, δεν θα προστατευθούν. Θα εγκαταληφθούν από το Θεό και θα μείνουν μόνοι τους. Και αλίμονο στον μόνο άνθρωπο. Αλίμονο στον ένα και εγκαταλειμμένο από το Θεό. Ουέ το ενί, λέει η Ορθοδοξία μας. Θα υποστεί εδώ στη γη τις φυσικές συνέπειες των λαθών, των σφαλμάτων, των παραβάσεων, των εγκλημάτων, των αμαρτιών και της ανυπακοής του στο θέλημα και στις σοφές υποδείξεις του Θεού, αλλά και στην άλλη ζωή θα ζήσει μακριά από το Θεό, στην αιώνια μοναξιά και στην αιώνια δυστυχία. Mm-hmm. Και αυτά, αγαπητέ μου, είναι η μεγαλύτερη τιμωρία. Η τιμωρία των ευαγγελικών νόμων είναι η εγκατάληψη του Θεού για τους αμετανόητους.
0: Μάλιστα, δηλαδή, γέροντα, αυτή είναι μόνο η τιμωρία που δίδει ο Θεός?
1: Ναι, ο Θεός δεν δίδει κάποιο χτύπημα ή κάποιο κακό σαν τιμωρία, διότι δεν έχει κακό στα χέρια του για να το δώσει. Έχει μόνο καλό, έχει μόνο δώρα, έχει μόνο χάρη. Αν είσαι καλός και υπάκουος, σου τα δίδει αυτά και σε προστατεύει. Αν είσαι κακός και ανυπάκουος, δεν σου τα δίδει, δεν σε προστατεύει. Αυτό είναι όλο. Και μένεις χωρίς τα δώρα του Θεού, με άδεια χέρια, φτωχός και πεινασμένος και κουρελιάρης και άστεγος και άρρωστος και αδύναμος και τι άλλο να πω. Διότι αν σε τιμωρήσει ο Θεός και δεν σου δώσει τα ευλογημένα από Αυτόν υλικά και πνευματικά αγαθά, τότε δεν θα έχεις κανένα καλό. Αφού θυμάσαι τι λέει η Γραφή, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων. Πρόσεξε σε παρακαλώ, ναι. Αυτό το πάσα δώσεις αγαθή, αυτό το πάσα, και εν συνεχεία αυτό που λέει το παν δώρημα τέλειον, το παν. Πρόσεξε το αγαθή και το τέλειον. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Αυτά σημαίνουν ότι όλα τα καλά και όλα τα τέλεια τα έχει στα χέρια του ο Θεός και τα δίδει ή δεν τα δίδει, ανάλογα με το αν ανταμείβει ή αν τιμωρεί. Η χάρη του Θεού δίδεται ή δεν δίδεται. Αν λοιπόν τιμωρηθείς από το Θεό για την παράβαση του νόμου του Θεού, δεν θα σου δοθεί τίποτα καλό και τίποτα τέλειο, αφού όλα τα καλά και όλα τα τέλεια τα κρατάει στα χέρια του ο Θεός και δεν σου τα δίδει για τιμωρία.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μεγάλη τιμωρία αυτή, το να μην έχεις τίποτα καλό και τίποτα τέλειο. Οτιδήποτε άλλο έχεις θα σου βγαίνει τελικά σε κακό, είτε σωματικό είτε ψυχικό. Όταν σε τιμωρήσει ο Θεός με το να σε εγκαταλείψει η χάρη του, τότε έρχεται κάποιος άλλος, έρχεται ο διάβολος και ολοπρόθυμος σου λέει, μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Δεν σου δίνει ο Θεός, θα σου δώσω εγώ. Τι θέλεις, χρήματα, σπίτια, ειδονές, απολαύσεις, εγώ είμαι εδώ, εγώ θα σου τα δώσω. Και δίδει ο διάβολος, ναι δίδει, αλλά δεν δίδει τίποτα που να είναι αληθινά καλό και αγαθό. Δεν έχει να δώσει αυτό που είπαμε προηγουμένως, την δόση την αγαθήν, την πάσα δόση αγαθή και το παν δώρημα τέλειον. Δεν τα έχει αυτά ο διάβολος να τα δώσει. Δεν έχει τίποτε καλό, τίποτε το τέλειο. Ό,τι δίνει ο διάβολος είναι βρώμικο και δηλητηριασμένο. Δεν έχει ούτε ένα καλό και αγαθό και τέλειο για να σου δώσει. διότι όλα, μα όλα τα αγαθά και τα τέλεια βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Πάσα, πάσα, πρόσεξε, πάσα δόσεις αγαθή και παν, παν δόρημα τέλειων άνωθεν εστί καταβαίνων από του Πατρός των Φώτων. Κι αν λοιπόν σου δώσει ο διάβολος τα βρώμικα και τα δηλητηριασμένα του, τι να τα κάνεις, αφού αυτά τελικά θα σε καταστρέψουν. Όπως και καταστρέφουν τον άνθρωπο, το διαβολικό χρήμα, η διαβολική ειδονή, οι διαβολικές δόξες, οι διαβολικές τιμές κλπ. Κλπ. Καταστρέφεται τελικά ο άνθρωπος που τον εγκατέλειψε ο Θεός και τον παρέλαβε ο διάβολος. Αλίμονό του. Δεν υπάρχει χειρότερη τιμωρία να σου κλείσει την πόρτα ο Θεός και να σε εγκαταλείψει.
0: Έχετε δίκιο, Γέροντα, σίγουρα δεν υπάρχει χειρότερο κακό.
1: Στο σημείο αυτό έχω να σας διηγηθώ μια προσωπική μου περιπέτεια.
0: Να κάνουμε πρώτα ένα μουσικό διάλειμμα και έπειτα θα ακούσουμε την περιπέτειά σας με πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τον διάλογο με τον πατέρα Σπυρίδωνα. Γέροντα, είχαμε μείνει στο κρίσιμο σημείο που θα μας λέγατε μια προσωπική σας περιπέτεια.
1: Ναι. Κάποτε λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, περίπου 12 χρονών παιδάκι θα ήμουνα, έκανα μια ανυπακοή στον πατέρα μου. Και εκείνος λοιπόν, για να με τιμωρήσει, αντί να με δείρει, με έβγαλε έξω από το σπίτι. Ήταν χειμωνιάτικη νύχτα και με έβγαλε απ' έξω και μου κλείσε την πόρτα. Καταλαβαίνετε τι ένιωσα ένα παιδάκι μόνο του μέσα στη χειμωνιάτικη νύχτα και με κλειδωμένη την πόρτα από πίσω. Τρομοκρατήθηκα στο σκοτάδι, κρύωνα μες στο χιόνι και ξαφνικά άκουσα κάπου εκεί κοντά τα γαυγίσματα μερικών μαντρόσκυλων που ερχόντουσαν προς το μέρος του σπιτιού. Σπάραξα από το φόβο, πιστέψτε με, σπάραζα από το κρύο, σπάραζα στο κλάμα, φώναζα, συγχώρεσέ με πατέρα, δεν θα το ξανακάνω. Αλλά ο πατέρας δεν άνοιγε. Να όμως που τα σχοιλιά όρμησαν ξαφνικά κατά πάνω μου. Ευτυχώς όμως η πόρτα άνοιξε ξαφνικά και ο πατέρας μου με ξαναπήρε μέσα στο ζεστό μας σπίτι και έκλεισε τα σκυλιά απ' έξω από την πόρτα. Με αγκάλιασε, με χάιδεψε, με παρηγόρησε και μου είπε: «Δεν σε χτύπησα. Σε έκλεισα για λίγο έξω από το σπίτι, έξω στο κρύο και στο χιόνι, χωρίς ζεστασιά, μόνο σου και απροστάτευτο στα μαντρόσκυλα. Πρόσεχε, μην το ξανακάνεις, διότι θα σε κλείσω για όλη τη νύχτα έξω από την πόρτα».
0: Φαντάζομαι την τρομάρα που θα πήρατε, γέροντα.
1: Τρομάρα, δεν λες τίποτα. Δεν το ξανά έκανα ποτέ, διότι θυμόμουνα το τι σημαίνει να με τιμωρήσει ο πατέρας, να μ' αφήσει έξω από το σπίτι μόνο μου, στη χειμωνιάτικη νύχτα, στο χιόνι, απροστάτευτο. Λίγο αργότερα, σαν μεγάλωσα, κατάλαβα τι σημαίνει να με τιμωρήσει ο Θεός Πατέρας, να με αφήσει έξω από την αγάπη Του, μόνο μου, στα σκοτάδια της ζωής, στην παγωνιά της ανθρώπινης σκληρότητος και απροστάτευτο από τη χάρη Του, στα δόντια του μαντρόσκυλου που λέγεται διάβολος. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός προς τους αμετανόητους Εβραίους που ήσαν οι πρώην ιοί της Βασιλείας, τα παιδιά της Βασιλείας του Θεού. Λέγει λοιπόν: «Πολλοί θα έρθουν και θα αναπαυθούν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πρώην γη της Βασιλείας όμως θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι και εκεί θα είναι το σπαρακτικό κλάμα και το σπαρακτικό χτύπημα των δοντιών». Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό. Αυτή είναι η τιμωρία του Θεού, αγαπητέ μου. Δεν μας χτυπάει ο Θεός. Μας βγάζει όμως έξω από τη Βασιλεία Του. Ολομόναχους. Χωρίς τη θαλπορή της παρουσίας Του και της συντροφιάς Του. Χωρίς το φως της διδασκαλίας Του. Χωρίς το φωτισμό Του. Και ακόμα, χωρίς τη ζεστασιά της αγάπης Του και των δωρεών Του. Χωρίς τη θεία προστασία Του από τις επιθέσεις του κόσμου και του διαβόλου. Αυτό που έκαμε και στον Αδάμ και στην Εύα. Ναι.
0: Στο σημείο αυτό να ρωτήσω κάτι, γέροντα. Με όσα είπατε, διαλύεται κάποια εντύπωση, κάποια γνώμη που επικρατεί ότι ο Θεός δίνει πολλά κακά στους αμαρτωλούς. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Στάσου. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος ότι η παράβαση των νόμων του Θεού κάνει το Θεό άγριο και σκληρό, που ρίχνει φωτιά να κάψει τον παραβάτη, που ρίχνει αρρώστιες, που ρίχνει δυστυχήματα και κάθε κακό. Είναι λάθος αυτό που λένε μερικές γερόντισες στα εγγονάκια τους. Μπορεί να μ' ακούν αυτή τη στιγμή. Λένε: «Μην πεις κακά λόγια, διότι θα σου κόψει ο Θεός τη γλώσσα». Τα ακούς? Φαντάζομαι ότι θα τα έχεις ακούσει κι εσύ. Ο Θεός όμως δεν κόβει γλώσσες. Και κακώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους και τα διδάσκουν τα εγγόνια τους με τέτοιες διαστραυλωμένες διδασκαλίες. Ο Θεός δεν χτυπάει, δεν καίει, δεν κεραυνοβολεί. Ο Θεός προς στιγμήν τιμωρεί τον παράνομο με το να τον εγκαταλείψει η χάρις Του. Προς στιγμήν όμως, για λίγο, όπως με έκλεισε και εμένα ο πατέρας μου για λίγο έξω από την πόρτα, για να γευθεί ο αμαρτωλός τα κακά της απουσίας του Θεού και να μετανιώσει και να ξαναζητήσει την παρουσία και τη χάρη του Κυρίου, το σπίτι του Θεού, τα αγαθά του Θεού, να ζητήσει και πάλι τις συμβουλές του Θεού, την υπακοή στο Θεό, τη βασιλεία του Θεού. Αν όμως δεν μετανιώσει εδώ στη ζωή αυτή και πεθάνει αμετανόητος, τότε θα τον εγκαταλείψει για πάντα ο Θεός έξω από τη βασιλεία του για ολόκληρη την αιωνιότητα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το γενικό νόημα της θεϊκής νομοθεσίας. Η νόμη του Θεού είναι δώρον Θεού, είναι χάρις Θεού, διότι είναι σοφότατες οδηγίες και πάνσοφες συμβουλές που αλάνθαστα μας οδηγούν στο καλό και στη σωτηρία μας. Παρομοίως και η τιμωρία του Θεού είναι δώρον Θεού, χάρις Θεού, αφού αποβλέπει στη μετάνοιά μας και στη διόρθωσή μας, εξαιτίας της οποίας θα είμαστε μέσα στη βασιλεία του Θεού και θα απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού, τα δώρα του Θεού, τη χάρη του Θεού. Όπως βλέπετε λοιπόν, στη βασιλεία του Θεού όλα είναι χάρις, είναι δώρα. Και αυτά που λέμε νόμους και που ίσως κακώς τους ονομάζουμε νόμους, αλλά τέλος πάντων είναι μια γνωστή λέξη και γι' αυτό τη χρησιμοποιούμε, και αυτή η νόμη χάρις είναι, δώρα είναι. Χάρις είναι και η τιμωρία, χάρις είναι και η μετάνοια, χάρις είναι και η συγχώρηση, χάρις είναι και τα αιώνια αγαθά. Όλα είναι χάρις. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί λέμε ότι εμείς δεν έχουμε νόμους, εμείς έχουμε χάρη.
0: Υπέροχα όλα αυτά, πράγματι είναι υπέροχα. Σίγουρα εμείς οι χριστιανοί έχουμε μόνο χάρη Θεού. Όλα είναι χάρις μες στη ζωή μας, δώρα. Θα ήθελα βέβαια να σας ρωτήσω τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις 10 εντολές του Μωυσή. Αλλά θα σας ρωτήσω μετά το μουσικό διάλειμμα.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, Γέροντα, πέστε μας, τι σχέση έχουν όλα αυτά που μας είπατε με τις 10 εντολές του Μωυσή και κάτι περισσότερο? Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις τιμωρίες που προβλέπει ο Μωσαϊκός νόμος της Παλαιάς Διαθήκης?
1: Κάποτε ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τις 10 εντολές του. Αυτές ήταν ο νόμος του Θεού. Οι Εβραίοι παρέλαβαν τον νόμο του Θεού και άρχισαν να τον εφαρμόζουν. Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια θρησκευτική παράδοση, η παράδοση των πρεσβυτέρων, η οποία, παίρνοντας αφορμή από τις 10 εντολές, περιέλαβε χιλιάδες υποχρεωτικές διατάξεις για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτές οι διατάξεις προέβλεπαν και αυστηρές ποινές και πλήθος τιμωρίες για τους παραβάτες τους, όπως ακριβώς προέβλεπαν και οι κοσμικοί νόμοι. Έτσι λοιπόν, μετετράπη η θεϊκή νομοθεσία σε ένα πανομοιότυπο της κοσμικής νομοθεσίας. Και ήταν τόσοι πολλοί οι νόμοι των πρεσβυτέρων και τόσες οι συνέπειές τους, ώστε ήταν φοβερά δύσκολη η εφαρμογή τους. Ήταν βάρος δυσβάστακτο για το λαό του Θεού, ο οποίος, μην μπορώντας να το σηκώσει, ξέπεφτε στην παράβαση των νόμων και ζούσε στην παρανομία, έχοντας μέσα του φόβο και τύψεις. Τα όσα είπαμε περί Χάριτος ήταν άγνωστα στην νομοθεσία και στις διατάξεις των πρεσβυτέρων, των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι ήταν σκληροί και άτεγκτοι, ιδίως στην εφαρμογή των θανατικών ποινών. Η ποινή του λιθοβολισμού επιβαλόταν συχνά και την εκτελούσαν με όλη της τη φρικιαστική τελετουργία. Οι αμαρτωλοί έπρεπε να πεθάνουν.
0: Που αυτό είναι φοβερό. Πράγματι είναι πολύ σκληρό και απάνθρωπο.
1: Απάνθρωπο δεν λες τίποτα. Όταν όμως ήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, βρήκε μπροστά του αυτό το φοβερό όγκο των νόμων και των διατάξεων, βρήκε την κατάφορη παράβασή τους, βρήκε ένα λαό βασανιζόμενο από το φόβο της τιμωρίας, ένα λαό ταλαιπωρούμενο από την απελπισία των τύψεων. Και ο λαός αυτός ήταν ο λαός του, ο εκλεκτός και αγαπημένος λαός του, τα παιδιά του. Από αγάπη λοιπόν έσπευσε να διορθώσει τα πράγματα. Έτσι εναντιώθηκε στις υπερβολές των πρεσβυτέρων που τους εκπροσωπούσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, και απέρριψε πολλές από τις διατάξεις και τους νόμους της παραδόσεώς τους, ενώ αρκετές, όσες συμφωνούσαν με τον αρχικό μωσαϊκό νόμο, τις διατήρησε και τις εφάρμοσε. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι διόρθωσε το μωσαϊκό νόμο, καθαρίζοντάς τον και συμπληρώνοντάς τον.
0: Δηλαδή δεν τους κατήργησε τελείως, αλλά απλώς τους συμπλήρωσε.
1: Εννοείς τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης? Ναι, βεβαίως. Και εξ αρχής διακήρυξε ότι ο μωσαϊκός νόμος θα ήταν ο νόμος της Βασιλείας των Ουρανών, αφού δεν θα τον καταργούσε και αφού δεν επρόκειτο να χαθεί ούτε ένα γιώτα, ούτε μία οξία από αυτόν. Είπε ο ίδιος, άκουσε τα λόγια του. Μη νομίσετε ότι ήλθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να συμπληρώσω και να πραγματοποιήσω τις προφητείες του νόμου. Αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία μικρή στιγμή δεν θα καταργηθεί από τον νόμο μέχρι ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μία ακόμη από τις μικρότερες εντολές και διδάξει και τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομαστεί τυποτένιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που τις εφαρμόζει και τις διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι σας λέγω ότι αν η αρετή σας δεν υπερβαίνει την αρετή των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Επομένως, σύμφωνα με τα όσα είπατε, είναι αναγκαίο, απαραίτητο για μας τους χριστιανούς να εφαρμόσουμε τα όσα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή όχι όλα, θέλω να πω όσα δέχεται ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Η εφαρμογή αυτού καθεαυτού του ξεκαθαρισμένου και συμπληρωμένου γνήσιου μωσαϊκού νόμου εξασφαλίζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό εννοεί ο Κύριος. Βέβαια, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως υποδεικνύει μεν την αποφυγή της αμαρτίας και λέγει, παραδείγματος χάρη, το «ου μη χεύσεις». Αλλά δεν δίνει καθόλου δύναμη για να το τηρήσεις αυτό το «ου μη χεύσεις». Καλός είναι ο νόμος, ο γνήσιος που λέγαμε προηγουμένως, του Μωυσέως. Αλλά του λείπει κάτι. Του λείπει αυτό που δίδει ο νόμος του Ευαγγελίου. Ο νόμος του Ευαγγελίου δίδει τη δύναμη του Χριστού για την εφαρμογή του. Με τη δύναμη αυτή ο άνθρωπος γίνεται παντοδύναμος, ώστε να λέγει μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Όλα μπορώ να τα κάνω μαζί με τον ενισχυτή και βοηθό μου Χριστό». Γι' αυτό και ο Χριστός μας προτρέπει να προσέξουμε, να μην μένουμε χωρίς Αυτόν, διότι λέει ο ίδιος: «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Δύναμη λοιπόν προσφέρει στους υπηκόους της Βασιλείας και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η Γραφή μας καθησυχάζει λέγοντας: «Θα πάρετε δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας».
0: Δηλαδή οι Εβραίοι που έχουν μόνο τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούν να τον εφαρμόσουν.
1: Εκείνο που ξέρω να σου πω είναι ότι ο Μωσαϊκός νόμος, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, δεν δίδει δύναμη για να εφαρμόσει ο άνθρωπος τις διατάξεις του. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι δεν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν και ήσαν αμαρτωλοί σαν τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τους ελέγχει με τα εξής λόγια. Άκουσέ τα. «Ονομάζεσαι Ιουδαίος και αναπάβεσαι στον νόμο και καυχάσαι για το Θεό σου και ξέρεις το θέλημά του και διακρίνεις το καλό, διότι διδάσκεσαι από τον νόμο και είσαι βέβαιος ότι είσαι οδηγός των τυφλών, φως εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός των ανοήτων. Σύ λοιπόν που διδάσκεις τον άλλο, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις? Σύ που κηρύττεις να μην κλέβει κανείς, κλέβεις? Σύ που λέγεις να μην μιχεύει κανείς, μιχεύεις? Σύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσηλεία? Σύ που καυχάσαι για τον νόμο, ατιμάζεις το Θεό με την παράβαση του νόμου? Εξαιτία σας βλασφημείτε το όνομα του Θεού σε όλο τον κόσμο». Τι συμπέρασμα βγαίνει λοιπόν? Έχουμε εμείς οι Ιουδαίοι υπεροχή? Καθόλου. Διότι κατηγόρησα αλλού και τους Έλληνες και τους Ιουδαίους ότι είναι όλοι υπό την αμαρτία. Ο Μωσαϊκός νόμος λοιπόν, ο γνήσιος, μόνο διδάσκει. Όπως ένας παιδαγωγός, όπως ένας δάσκαλος που διδάσκει μικρά παιδιά. Δεν μπορεί όμως να προσφέρει τίποτε άλλο. Γι' αυτό και λέγεται μόνον παιδαγωγός εις Χριστόν.
0: Πολύ ωραία. Εδώ ας διακόψουμε όμως.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την εκπομπή μας «Θέματα τέλειο της ζωής», συζητώντας με τον πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ και μισή ώρα, ανάμεσα σε διαλύματα ωραίας μουσικής, ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα για την νομοθεσία της Βασιλείας του Θεού. Τι λέτε, Γέροντα, μετά από όσα είπαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι στη Βασιλεία του Θεού που την ζούμε από τώρα εμείς οι χριστιανοί έχουμε νόμους καλούς, ξεκαθαρισμένους και έχουμε και την χάρη του Θεού και την Θεία Δύναμη να τους εφαρμόσουμε?
1: Βεβαίως, είναι πολύ σωστά αυτά που είπες και θα έλεγα ότι είναι ένα ζουμί, ένα συμπέρασμα από όλα όσα ελέγχθησαν μέχρι τώρα. Ο ερχομός του Χριστού, ο ερχομός του Ευαγγελίου καταξίωσε τους παλαιούς νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και του Μωυσέως και των προφητών και τους έδωσε αρχή να εφαρμόζονται με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός πήρε το Μωσαϊκό νόμο και φρόντισε να τον ανανεώσει, να τον μεταμορφώσει, να τον καταξιώσει και να τον κάνει εφαρμόσιμο με τη δύναμή του. Έτσι, ο Μωσαϊκός νόμος έγινε νόμος του Χριστού, όπως λέει η Αγία Γραφή στην προς Γαλάτας επιστολή και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Αλλά βέβαια αυτά που λέω πρέπει να νοηθούν σε άλλη μορφή και διάσταση. Έπαυσε να είναι τυραννικός ο νόμος του Θεού με τις ατέλειωτες απαιτήσεις του και διαταγές του, αλλά και με τις φοβερές απειλές και τιμωρίες του. Από όλα αυτά ο Χριστός μας λύτρωσε και μας ελευθέρωσε. Και γράφει η Αγία Γραφή: «Στην ελευθερία λοιπόν, στην οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, σταθείτε σταθεροί και μη θελήσετε να υποταχθείτε πάλι στο ζυγό της δουλείας του νόμου».
0: Ωραία, όλα αυτά είναι ωραία, αλλά πώς να σας το πω.
1: Μίλησε ελεύθερα.
0: Σαν πολύ τολμηρά μου φαίνονται όλα αυτά τα τελευταία που είπατε.
1: Τολμηρά. Γιατί τολμηρά? Πρώτα πρέπει να σου πω ότι αυτά που είπα δεν τα είπα εγώ. Τα άκουσες ότι τα διάβασα από την Καινή Διαθήκη. Και δεύτερον, πες μου γιατί τα λες τολμηρά.
0: Φοβάμαι μήπως παρεξηγηθούν αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης, ιδιαιτέρως από κάποιους νέους, κάποιες νέες. Φοβάμαι μήπως αυτά τα περί ελευθερίας που δίνει ο Χριστός τα εννοήσουν σαν συνθήματα ασυδοσίας.
1: Βέβαια, χρειάζεται πολύ προσοχή. Η απελευθέρωσή μας από το γράμμα του νόμου, το οποίο σκοτώνει, και η ελευθερία στο πνεύμα το οποίο ζωογονεί, όπως λέει η Αγία Γραφή, δεν σημαίνει ασυδοσία. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος γράφει, λέει: «Μόνον προσέξτε, μήπως η ελευθερία αυτή δώσει αφορμή στη σάρκα να κάνει κακό. Μας απάλαξε μεν ο Χριστός από το ζυγό της δουλείας τον νόμο και μας άφησε να πράττουμε ό,τι θέλουμε, όχι όμως για να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία αυτή για το κακό, αλλά για να έχουμε λόγους να εισπράξουμε μεγαλύτερο μισθό, προοδεύοντας σε ανώτερη σκέψη και ζωή». Είδες τι ωραία που τα εξηγεί ο Άγιος. Ο Χριστός, αγαπητέ μου, φρόντισε να βάλει σωστή τάξη και σωστή σειρά στον νόμο. Με ρύμνησε ώστε να διορθώσει τα κακά του και να αξιοποιήσει τα καλά του. Πρώτη μέρημνα του Χριστού ήταν να καθαρίσει τον νόμο από τις απειράριθμες, αμαρτωλές προσθήκες νόμων και διατάξεων που είχαν κάνει οι πρεσβύτεροι. Όπου όμως αυτοί δεν δίδασκαν διαφορετικά από το γνήσιο νόμο του Θεού, δεν τους απορρίπτει ο Κύριος ως προς τη διδασκαλία τους. Τους απορρίπτει όμως ως προς κάτι άλλο, ως προς τη ζωή τους. Θυμάσαι τι έλεγε προς το λαό? «Όσα σας πούνε», έλεγε προς το λαό ο Χριστός, «όσα σας πούνε», εννοεί τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και τους φαρισαίους κλπ. «Όσα λοιπόν σας πούνε να τηρήσετε, τηρήστε τα, αλλά μην κάνετε σύμφωνα με τα έργα τους, διότι λένε μεν, αλλά δεν κάνουν. Δένουν φορτία δυσβάστακτα και τα βάζουν στους ώμους των ανθρώπων, αλλά αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κουνήσουν». Δεύτερη μέρημνα του Χριστού ήταν να συμπληρώσει όλα τα κενά που παρουσίασε ο νόμος. Γι' αυτό και διδάσκει σε πρώτο πρόσωπο λέγοντας το «εγώ δε λέγω ημίν». Σε αντιπαράθεση με το τι έλεγε ο νόμος πριν, παραδείγματος χάρη λέει «ακούσατε ότι ελέγχθη στους προγόνους σας από τον νόμο του Θεού μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι όποιος βλέπει γυναίκα για να την επιθυμήσει ήδη διέπραξε με αυτήν μοιχεία μέσα στην καρδιά του». Ή σε άλλο σημείο πάλι λέει ο Χριστός «πάλι ακούσατε ότι ελέγχθη στους προγόνους σας από τον νόμο του Θεού μην παραβαίνεις τον όρκο σου αλλά να εκπληρώνεις τους όρκους σου που έδωκε στον Κύριο. Εγώ όμως σας λέγω», λέει ο Χριστός, «να μην ορκίζεστε καθόλου».
0: Αυτό το «εγώ όμως σας λέω, Γέροντα», δεν σημαίνει ότι ο Κύριος αναιρεί τον νόμο των προγόνων, τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης?
1: Όχι. Θα σου πω τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει «τα όσα λέγει ο Κύριος δεν είναι αναίρεσης των παλαιών, αλλά υπογράμμισης και συμπλήρωσης. Διότι όταν λέγει να μην οργιζόμεθα, δεν αναιρεί το ου φωνεύσεις, αλλά το συμπληρώνει και του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και σε όλα τα άλλα. Γι' αυτό και τότε που έδιδε τον παλαιό νόμο έβαζε τα σπάρματα εκείνων που αργότερα επρόκειτο να τα διδάξει σαφέστερα όταν θα έκανε αντιπαράθεση των παλαιών και των νέων νόμων». Αυτά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τρίτη μεριμνά του ήταν να εφαρμόσει τις διατάξεις του γνήσιου Μωσαϊκού νόμου και να εκπληρώσει, να πραγματοποιήσει τις προφητείες του που μιλούσαν για τον ερχομό του στη γη και για τη λύτρωση που θα έφερνε στους ανθρώπους σαν Μεσσίας. Και τέταρτη μέρημνά του ήταν να διδάξει τη νέα ευαγγελική διδασκαλία του τους νέους νόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι, η Βασιλεία των Ουρανών απέκτησε δύο νομοθετικούς κώδικες, τον Παλαιό και τον Καινούργιο. Και αυτοί είναι οι νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι νόμοι της Καινής Διαθήκης.
0: Νομίζω όμως πως αρκετά μιλήσαμε για τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και την νομοθεσία της. Τι θα είχατε να μας πείτε για τη νέα νομοθεσία? Αυτή άλλωστε είναι, νομίζω, που θα ισχύσει από τώρα μέχρι την ατέλειωτη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Έτσι είναι. Πράγματι, στη Βασιλεία των Ουρανών που αρχίζει από τώρα θα υπερισχύει και θα τηρείται η καινούργια νομοθεσία. Οι νόμοι του Ευαγγελίου, οι νόμοι του Χριστού, οι οποίοι ουσιαστικά είναι ένας και μόνον. Η αγάπη. Η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη περιλαμβάνει όλα όσα δίδασκε η Παλαιά Διαθήκη, όσα ζητούσε ο Μωσαϊκός νόμος και όσα ζητούσαν οι προφήτες. Γι' αυτό λέει ο Χριστός τα εξής: «Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου». Από αυτές τις εντολές εξαρτώνται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Γι' αυτό και λίγο αργότερα έλεγε ο Απόστολος Παύλος «εκείνος που αγαπάει τον άλλον έχει εκπληρώσει τον νόμον». Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Έτσι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού αρχίζει χωρίς τον νόμο και τους προφήτες. Δεν τους απορρίπτει, αντίθετα. Τους διατηρεί τιμητικά στους κόλπους της. Αρχίζει όμως από εκεί που τελειώνουν οι προφήτες. Ο τελευταίος προφήτης, σου θυμίζω, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος. Και λέγει ο Χριστός για αυτό το θέμα: «Μέχρι την εποχή του Ιωάννη ήταν ο νόμος και οι προφήτες. Από τότε και δόθε κηρύτεται το χαρμόσυνο νέο, το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία των Ουρανών και ο καθένας βιάζεται να μπει σε αυτήν».
0: Μήπως μπορείτε να μας βάλετε σε μια σειρά τους νόμους της Βασιλείας του Θεού?
1: Ναι, να τους βάλουμε σε μια σειρά. Πρέπει όμως να πω πρώτα ότι η νέα νομοθεσία της Βασιλείας των Ουρανών, η νομοθεσία του Χριστού. Διαφέρει από την παλαιά ως προς την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των νόμων. Υπάρχουν οι σπουδαίοι νόμοι και οι απουσιώδεις νόμοι. Γι' αυτό ακούμε το Χριστό να λέει προς τους πρεσβυτέρους ελεγκτικά: «Αλίμονό σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι ναι μεν προσφέρετε το ένα δέκατο από το δυόσμο σας και από τον άνηθό σας και από το κείμενό σας, αλλά αφήσατε τις σπουδαιότερες εντολές του Μωσαϊκού νόμου, που είναι το δίκαιο και η αγάπη και η πίστης». Έτσι λοιπόν, αφού μιλάμε τώρα για τη νέα νομοθεσία, έχουμε και νέα ιεράρχηση των νόμων στη Βασιλεία του Θεού, που εδώ στη γη μεν είναι η Εκκλησία και στο αιώνιο μέλλον είναι ο Παράδεισος. Θα ισχύουν λοιπόν οι νόμοι, αλλά σε διαφορετική σειρά. Ας πούμε λοιπόν τη σειρά. Πρώτος έρχεται ο νόμος της αγάπης προς το Θεό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός τα εξής: «Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή». Και συνεχίζει ο Χριστός λέγοντας το δεύτερο νόμο, που είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Λέει: «Δεύτερη εντολή όμοια με αυτήν είναι το να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Βλέπετε τι ωραία που τα βάζει σε σωστή σειρά ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ακολουθώντας πιστά τη σειρά αυτή, ομιλεί για τρεις νόμους που δίδαξε ο Χριστός: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αλλά λέγει: «Μεγαλύτερη από αυτά είναι η αγάπη».
0: Η αγάπη σίγουρα είναι το μεγαλύτερο καλό. Επίκαιρο νομίζω όμως είναι, γέροντα, να ακούσουμε και ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην αγάπη. Τι λέτε?
1: Βεβαίως.

0: Πριν συνεχίσουμε, για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, λέω ότι συζητάμε με τον σεβαστό μας γέροντα πατέρα Σπυρίδωνα πάνω στο θέμα «Ποιοι είναι και θα είναι οι νόμοι της Βασιλείας των Ουρανών». Γέροντα, σας διέκοψα ενώ λέγατε για το μεγαλύτερο νόμο που είναι η αγάπη.
1: Ναι. Ο νόμος της αγάπης λοιπόν είναι πάνω απ' όλα. Αλλά και περιλαμβάνει όλες τις εντολές του Κυρίου. Αν αγαπάμε τον Κύριο, εφαρμόζουμε όλες τις εντολές του. Γι' αυτό λέγει εκείνος «Αν μ' αγαπάτε, εφαρμόστε τις εντολές μου». Και ο Άγιος Χρυσόστομος συμπληρώνει ερμηνευτικά: «Πρέπει παντού να δείχνουμε την αγάπη μας με έργα και με πράξεις». Αυτό είναι αγάπη, το να υπακούμε στους νόμους του Χριστού. Κάποτε οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη αγωνιζόντουσαν να εφαρμόσουν τους νόμους του Θεού, κινούμενοι από φόβο προς το Θεό. Με τον ερχομό του Χριστού όμως τους δόθηκε κίνητρο για να εφαρμόσουν τους νόμους του Θεού. Τους δόθηκε η αγάπη προς το Θεό. Ο Χριστός δεν κατάργησε τους νόμους του Θεού. Άλλαξε τα κίνητρα για την εφαρμογή τους και αντικατέστησε σοφά το κατώτερο κίνητρο του φόβου με το ανώτερο και πνευματικό κίνητρο της αγάπης.
0: Πολύ ωραία. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιοι νόμοι έρχονται στη συνέχεια μετά τον νόμο της αγάπης φυσικά?
1: Θα σας πω, αλλά για να το δούμε αυτό, ας ανατρέξουμε στα πρώτα λόγια του Χριστού, στο πρώτο κήρυγμά του επάνω στη γη. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή για την πρώτη διδακτική του εμφάνιση: «Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη του Βαπτιστή, ήλθε ο Ιησούς στη Γαλιλαία και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Θεού και έλεγε ότι ο χρόνος συμπληρώθηκε και πλησίασε η Βασιλεία του Θεού και έλεγε «Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο» και «Μετανοείτε, πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών».
0: Μπορούμε λοιπόν να πούμε, Γέροντα, ότι μετά τον πρώτο νόμο της αγάπης έρχεται η μετάνοια.
1: Ωραία, το βρήκες. Βεβαίως. Και υπό τον όρο της υπάρξεως αυτού του νόμου και της εφαρμογής του έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών μέσα στην κάθε ψυχή. Και η κάθε ψυχή στη χάρη και στα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά περί αυτού νομίζω ότι είπαμε αρκετά στην αρχή της συζήτησεώς μας.
0: Άλλος βασικός νόμος ποιος είναι?
1: Ναι, άλλος βασικός νόμος, σύμφωνα με τα πρώτα λόγια πάλι του Χριστού, είναι η πίστης.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέει η Γραφή, είναι ο νόμος που απαιτεί πίστην. Είναι και αυτός προϋπόθεσης για την υποδοχή της ερχομένης Βασιλείας των Ουρανών. Έχοντας λοιπόν έστω και λίγη πίστη, μπορούμε να είμαστε δυνατοί για να κάνουμε και τα αδύνατα δυνατά. Μπορούμε να δικαιωθούμε και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Αφού όπως πάλι λέει η Γραφή, ο άνθρωπος δικαιώνεται από την πίστη του χωρίς τα έργα του νόμου. Και αλλού λέει, θα σωθούμε και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Θα ευαρεστήσουμε στο Θεό, αφού όπως συνεχίζει η Γραφή, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνει κάποιος ευάρεστος στο Θεό. Και τελικά με την πίστη θα πάμε στη μέλουσα Βασιλεία των Ουρανών, στην καλύτερη πατρίδα, όπως λέει η Γραφή, στην Επουράνια, όπου ο Θεός μας έχει ετοιμάσει πόλη.
0: Άλλος νόμος, ο τέταρτος στη σειρά.
1: Βλέπω τους μετράς.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία λοιπόν. Άλλος σοβαρός νόμος είναι η ελπίδα. Η ελπίδα προς το Θεό. Αυτός ο νόμος, αν τηρηθεί, μας εξασφάλισε τη σωτηρία μας στην αιώνια Ανάσταση και ζωή. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Με την ελπίδα σωθήκαμε». Και εγώ, ο Παύλος, είμαι ο Απόστολος του Ιησού Χριστού για να οδηγήσω τους εκλεκτούς του Θεού στην ελπίδα, στην αιώνια ζωή, στην οποία ο Θεός που δεν ψεύδεται υποσχέθηκε πριν από όλους τους αιώνες. Η ελπίδα βέβαια είναι κάτι που δεν χωρίζεται από την πίστη, γι' αυτό στον ορισμό της πίστεως που δίδει η Αγία Γραφή λέει «Πίστης είναι η απόδειξη όλων εκείνων των πραγμάτων στα οποία ελπίζουμε και που τα μελετάμε έστω και αν δεν τα βλέπουμε, όπως είναι όλα όσα αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών».
0: Και ο πέμπτος νόμος ποιος είναι, Γέροντα?
1: Ο πέμπτος νόμος είναι η τελειότης. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας τον παρέδωσε λέγοντας Να είστε λοιπόν τέλειοι, όπως και ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Ο νόμος αυτός, εάν τηρηθεί, μας εξασφαλίζει την τελειότητα, μας εξασφαλίζει την ομοίωση με το Θεό, που είναι και ο αρχικός σκοπός της υπάρξεώς μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού και
0: καθομοίωση.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Υπάρχει

0: όλοι τηρούν και θα τηρούν τον νόμο αυτό. Λέγει ο Κύριος: «Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που εφαρμόζει το θέλημα του Πατέρα μου του επουράνιου». Γι' αυτό και μας προτρέπει ο ίδιος να το κάνουμε βασικό αίτημα προσευχής, λέγοντας στη μοναδική προσευχή που μας δίδαξε αυτός ο ίδιος: «Γεννηθήτω το θέλημά σου», στο Πάτερ ημών. Τι λέμε? «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Όσοι πράττουν το θέλημα του ουράνιου Πατέρα είναι τόσο αγαπητοί από τον Χριστό, ώστε να τους θεωρεί μητέρα του και αδέλφια του, όπως το δήλωσε κάποτε ο ίδιος λέγοντας: «Εκείνος που θα εφαρμόζει το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς, αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα».
1: Τελικά νομίζω ότι με τη σταύρωσή του ο ίδιος υποτάχθηκε στο βασικό αυτό νόμο και εφάρμοσε το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα το δικό του.
0: Ναι, ναι. Να θυμηθούμε εδώ τα ίδια τα λόγια του. Ναι. Λέει: «Δεν επιδιώκω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του Πατέρα μου που με έστειλε στη γη». Και οπωσδήποτε αυτά που είπε δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά και πράξη. Και δεν εννοώ μόνο την καθημερινή του πράξη, οπότε τηρούσε τις εντολές και το θέλημα του Θεού, αλλά εννοώ και τη μεγάλη και ηρωική πράξη της αυτοθυσίας του, όπως είπες, τη σταύρωσή του που ήταν θέλημα του ουρανίου Πατρός. Και τον ακούμε το βράδυ λίγο πριν από τη σύλληψή του στον κήπο της Γεθσημανή να λέει προς τον ουράνιο Πατέρα: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας αποφύγω το ποτήρι αυτό. Αλλά όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Και μετά πάλι από αγωνία και θλίψη καταλήγει: «Ας γίνει το θέλημά σου».
1: Και τελικά έγινε το θέλημα του Θεού. Νομίζω όμως ότι έχουμε λίγα περιθώρια χρόνου για να ακούσουμε μια θαυμάσια παγγελία της Κυριακής Προσευχής Πάτερ ημών και θα επανέλθουμε.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον ετιούσιον δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού».
1: Πέστε μας, Γέροντα, κάτι περισσότερο για τον 7ο αυτό νόμο της Βασιλείας των Ουρανών, για τον νόμο που λέγεται «Θέλημα του Θεού».
0: Ναι, αυτός ο νόμος, το θέλημα του Θεού, πρέπει να πούμε ότι αδιάκοπα εφαρμόζεται και θα εφαρμόζεται στη Βασιλεία των Ουρανών από τους αγγέλους του Θεού, οι οποίοι είναι, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Ψαλμός, «εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού». Αυτός ο νόμος πρέπει να είναι και το καθημερινό μέλημα όλων των ανθρώπων που θέλουν να είναι μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό λέει η Αγία Γραφή: «Να εξετάζετε ποιο είναι ευάρεστο στον Κύριο και να μαθαίνετε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου».
1: Μάλιστα, υπάρχει άλλος νόμος εκτός από αυτόν που είπαμε?
0: Ναι, υπάρχει ένας τελευταίος που θα πω. Είναι βασικός νόμος και λέγεται υπακοή. Το νόμο αυτό τον εφάρμοσε πρώτος ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος, όπως λέγει η Γραφή, έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου σταυρικού. Έτσι, με την υπακοή του κατάφερε να ανοίξει την μέχρι τότε κλειστή για τον άνθρωπο πόρτα του Παραδείσου, η οποία είχε κλείσει πίσω από τον εξόριστο ανυπάκουο Αδάμ. Και λέγει η Γραφή: «Όπως με την ανυπακοή του Αδάμ οι πολλοί άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί, έτσι και με την υπακοή του Χριστού θα σωθούν οι πολλοί». Και μας δίδει εντολή λέγοντας:

0: σαν υπάκουα παιδιά, να γίνεστε κι εσείς Άγιοι, όπως είναι Άγιος εκείνος που σας κάλεσε. Ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει ότι η υπακοή είναι η αιτία της ελευθερίας μας από την αμαρτία και μας γράφει: «Δόξα το Θεό, διότι εσείς που είσαστε δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε με την καρδιά σας στη διδασκαλία του Χριστού, στην οποία παραδοθήκατε και αφού ελευθερωθήκατε, έτσι, από την αμαρτία, γίνατε δούλοι στην ενάρετη ζωή».
1: Μέτρησα, γέροντα, συνολικά 8 νόμους που έχει και θα έχει η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι, αυτοί είναι οι βασικοί νόμοι του Χριστού, της νέας νομοθεσίας, του Ευαγγελίου. Υπάρχουν και άλλοι ακόμα που ίσως δεν είναι κάτι ξεχωριστό από αυτούς τους βασικούς, αλλά αποτελούν ανάλυση αυτών σε λεπτομερέστερες εντολές. Όλο το Ευαγγέλιο, ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, είναι νόμοι της νέας νομοθεσίας που παρέδωκε ο Χριστός. Οι νόμοι του Χριστού είναι και επιοικέστεροι, αλλά είναι και πιο ακραίοι. Η ίδια η Αγία Γραφή το λέγει αυτό. Οδόν υπερβολική των άκρων σας υποδεικνύω. Διότι ο Χριστός δεν ικανοποιείται με το να τηρήσουμε 5, 6, έστω 10 ή 20 εντολές και να τελειώσουμε εκεί. Ζητάει μιαν αδιάκοπη πρόοδο, μιαν αδιάκοπη πορεία προς την ατέλειωτη τελειότητα. Ζητάει να είμαστε πιο ενάρετοι από τους ενάρετους της Παλαιάς Διαθήκης. Άγιοι, τέλειοι.
1: Δηλαδή ο Κύριος φανερά πλέον μας ζητάει καθαρά ανώτερα πράγματα.
0: Έτσι είναι. Ανώτερα πράγματα, τα οποία όμως θα χρειαστούν κάποιες θυσίες για να τα πραγματοποιήσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι την ομοθεσία του την παρέδωκε αφού την υπέγραψε. Και δεν την υπέγραψε με μελάνη, αλλά με αίμα, και όχι με αίμα ζώων και τράγων και ταύρων, αλλά υπέγραψε τη νέα νομοθεσία με το ίδιο το Πανάγιο αίμα του. Λέγει η Γραφή: «Όχι με υλικά μέσα, ούτε με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα, και έτσι μας εξασφάλισε αιώνια λύτρωση». Η εφαρμογή των νόμων του απαιτεί το ίδιο και από μας, να φτάσουμε μέχρι θυσίας, σταυρώσεως και αίματος. Αλλά και οι δωρεές, οι προσφορές της Θείας Χάριτος είναι τεραστίας σημασίας και αξίας και θα δοθούν σε όλους αυτούς που με την καρδιά τους θα δεχθούν τους νόμους του Χριστού. Ο Κύριος τους υπόσχεται να τους δώσει εδώ στη γη εκατονταπλάσια ανταμοιβή και αιώνια ζωή στο ερχόμενο μέλλον. Εμείς οι χριστιανοί προτιμήσαμε την ακραία οδό του Κυρίου, την οδόν καθυπερβολήν όπως λέει, και τις δωρεές της Θείας Χάριτος, έστω κι αν χρειαστεί, να κοπιάσουμε εδώ στη γη, να ασκηθούμε, να θυσιαστούμε και να σταυρωθούμε. Άλλωστε, αυτό θα ευχαριστήσει τον Ουράνιο Πατέρα μας, που του χρωστάμε τόσα πολλά.
1: Σεβαστέ μας Γέροντα, σας ευχαριστούμε και πάλι. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα, ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα. Ας χαιρετήσουμε τους ακροατές μας και καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή με νέες ερωτήσεις και νέες απαντήσεις.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ σύζυγος. Εγώ σπίτι. Εγώ τροφή. Εγώ ρούχο. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Αλέξιος Ζουαγιορίτης. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Συνεχίζουμε τον βίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη πάντοτε στην ιδρυτική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Η εγχείρηση και το μαρτύριο που ακολούθησε. Το Νοέμβριο του 1966, ενώ είχαν περάσει 3 μήνες από τότε που μπήκε στο νοσοκομείο, η εγχείρηση δεν είχε προγραμματιστεί επειδή ο οργανισμός του ήταν εξασθενημένος, αλλά και επειδή οι γιατροί δεν ήθελαν να χάσουν έναν τόσο πολύτιμο ασθενή. Μακάρι του έλεγα να είχαμε κανένα 2 μοναχούς σαν και σένα για να κρατούν μια ισορροπία εδώ μέσα και να μας υπακούν οι άρρωστοι. Εκείνος όμως ένιωθε σαν το ψάρι έξω από το νερό. «Έχω βγει από τα νερά μου», έγραψε σε επιστολή του. «Η υπόθεση σε αυτή με έφερε το λιγότερο 3 χρόνια πίσω. Έχω χρεοκοπήσει πνευματικά». Και δεν ήταν λίγες οι φορές που ετοίμασε τον τουρβά του για να φύγει. Τελικά η εγχείρηση ορίστηκε να γίνει στις 15 Νοεμβρίου. Είχε προηγηθεί η εγχείρηση ενός άλλου αρρώστου που έπασχε επίσης από βροχιεκτασίες και ο πατήρ Παΐσιος πήγαινε κάθε τόσο να δει την πτωμή του, διότι τον απασχολούσε αν μετά την εγχείρηση θα μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται. «Θα μπορώ να πλένω τα ρούχα μου?» ρωτούσε τον χειρουργημένο. «Εσύ έχεις τόσους ανθρώπους να σε υπηρετήσουν», του έλεγε εκείνος, «και ρωτάς αν θα μπορείς να πλένεις τα ρούχα σου». Την παραμονή της εγχειρήσεως όλη τη νύχτα έκανε θερμή προσευχή. «Θεέ μου, αν είναι να ζήσω και να σε ευαρεστήσω, ας πάει καλά η εγχείρηση. Αν είναι όμως να σε λυπήσω, ας είναι αυτή η τελευταία μου νύχτα». Η εγχείρηση ήταν δύσκολη. Κράτησε 11 ώρες και του μετάγγισαν 12 φιάλες αίμα, το οποίο έδωσαν οι αδελφές. Το αφαίρεσαν τον άνω λοβό του αριστερού πνεύμονα και ένα μέρος από τον κάτω λοβό. Και στη συνέχεια τον συνέδεσαν με ένα μηχάνημα συνεχούς αναρρόφησης για την παροχέτευση των υγρών. Αυτό το μηχάνημα, το μαρτύριο όπως το έλεγε, του προξενούσε αφόρητο πονοκέφαλο και δυνατούς πόνους στην πλάτη και στο θώρακα, όπου ήταν προσαρμοσμένα τα σωληνάκια. Και ενώ σε άλλους το άφηναν 8 ημέρες, σε αυτόν χρειάστηκε να το αφήσουν 18. «Είναι αλήθεια ότι υπέφερα πολύ», έγραψε σε επιστολή του, «αλλά άξιζε να πληρώνει κανείς χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει από ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα. Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή σαν απλή ιστορία, καθώς και τους συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους». Τελικά το μηχάνημα αφαιρέθηκε στις 4 Δεκεμβρίου μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Την παραμονή που ήταν ημέρα Σάββατο, ο Όσιος περίμενε ότι η Αγία Βαρβάρα θα βοηθούσε να τελειώσει το μαρτύριό του, αλλά οι γιατροί δεν φάνηκαν. Την άλλη μέρα ήταν λυπημένος. Αν είδε να βοηθήσει η Αγία, έλεγε, θα είχε βοηθήσει. Τώρα οι γιατροί έφυγαν. Σήμερα Κυριακή αποκλείεται να έρθουν. Του ήρθε μέσα του και ένα παράπονο. «Εγώ τόσες φορές άναβα τα καντήλια στο εκκλησάκι της Αγίας. Τι καντηλήθρες, τι λάδια πήγαινα, το καθάριζα, το τακτοποιούσα. Και τώρα διολάστηκα να μην μου βγάλουν». Μετά όμως σκέφτηκε. «Φαίνεται θα λείπησα σε κάτι την Αγία Βαρβάρα και γι' αυτό δεν φρόντισε να μου τα βγάλουν». Ξαφνικά άκουσε θόρυβο από νοσοκομιακό καροτσάκι και είδε τους γιατρούς να μπαίνουν στο δωμάτιό του. «Έχουμε εντολή να σου βγάλουμε τα σωληνάκια», του είπαν. Πολύ νωρίς εκείνο το πρωί, αν και ήταν Κυριακή, ο χειρουργός τους είχε πει: «Να πάτε να βγάλετε τα σωληνάκια του καλόγερου». Η Αγία ήθελε να κάνει το θαύμα της ανήμερα στη μνήμη της, και μάλιστα μεγαλύτερο λόγω της αργίας της Κυριακής.

φροντίδα για την ίδρυση του ησυχαστηρίου. Ύστερα από 10 μέρες τον ειδοποίησαν ότι θα έβγαινε από το νοσοκομείο. Τότε, μέσα σε 3 ώρες, ο Όσιος πέρασε από όλους τους θαλάμους για να αποχαιρετήσει τους ασθενείς. Στη συνέχεια, μέχρι να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, τον φιλοξένησαν οι αδελφές σε ένα σπίτι που είχαν στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου το κλίμα είναι κάπως ξηρό. Εκεί συγκεντρώνονταν όλες σχεδόν οι αδελφές κάθε απόγευμα και έκαναν τον εσπερινό. Στο τέλος ο Όσιος τους διάβαζε ένα κομμάτι από τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ και τους το εξηγούσε. Κυρίως προσπαθούσε να τις βοηθήσει να καταλάβουν ότι ο μοναχισμός είναι ζωή υπερφυσική και ότι η αποστολή του μοναχού είναι κάτι το σοβαρότερο από τις ανθρώπινες φιλανθρωπίες, αφού με την προσευχή του ο μοναχός φέρνει αθόρυβα τη βοήθεια του Θεού εκεί που χρειάζεται. Γι' αυτό και όταν άκουσε ότι υπήρχε η σκέψη να γίνει και κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα εντός του χώρου της Μονής, είπε: «Αν σκέφτεστε έτσι, καλύτερα να καθίσετε στον κόσμο». Επειδή όμως εκκρεμούσε και το θέμα της επισκοπικής αδείας, την προπαραμονή των Χριστουγέννων, είπε στις αδελφές: «Αύριο που είναι η τελευταία ημέρα της νηστείας, να κάνουμε προσευχή όλη τη νύχτα, να φωτίσει ο Θεός τον Δεσπότη να μας απαντήσει αν θα δώσει άδεια να γίνει το μοναστήρι ή όχι». Την επόμενη ημέρα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κάλεσε τον πατέρα Πολύκαρπο και του ανακοίνωσε την αρνητική του απόφαση. Ύστερα από αυτό, ο πατήρ Παΐσιος σκέφτηκε να ζητήσει βοήθεια από έναν γνωστό του ιερομόναχο, τον πατέρα Αγαθάγγελο, ο οποίος καταγόταν από ένα χωριό της Κόνιτσας και υπηρετούσε στη γειτονική Ιερά Μητρόπολη Κασανδρίας. Εκείνος μεσολάβησε στον Μητροπολίτη Κασανδρία Συνέσιο, ο οποίος έδωσε την ευλογία του για την ίδρυση μονής στην επαρχία του. Στη συνέχεια, ο πατήρ Παΐσιος, με τη βοήθεια του πατρός Αγαθαγγέλου, βρήκε και τον τόπο όπου θα χτιζόταν το μοναστήρι. Ήταν ένα πλάτωμα στην πλαγιά ενός βουνού, ανάμεσα στα χωριά Αγία Παρασκευή και Σουρωτή. Σύντομα, ο τόπος αυτός αγοράστηκε και σχεδόν αμέσως ξεκίνησε η ανέγερση της μονής. Επίσης, έχοντας ο Όσιος πείρα από τις δυσκολίες που είχε συναντήσει στη μονή στο Μίου, συμβούλεψε τις αδερφές να φροντίσουν ώστε το νεοσύστατο μοναστήρι να αναγνωριστεί ως ησυχαστήριο για να μπορεί να είναι αυτοδιοίκητο. Αφού λοιπόν ο Όσιος μέσα σε 2 μήνες έδωσε λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα των αδελφών που για λίγο καιρό τον είχαν βοηθήσει, επέστρεψε στη σκήτη των Ιβύρων τον Μάρτιο του 1967. Δεν εγκαταστάθηκε όμως το καλυβάκι του που ήταν μέσα στην υγρή χαράδρα, αλλά στη μικρή παράγκα την οποία έβλεπε ο ήλιος. Διότι η ταλαιπωρία της εγχειρήσεως είχε βέβαια τελειώσει. Το άφησε όμως μεγάλη ευαισθησία στο κρύο και στην υγρασία, καθώς και σοβαρό πρόβλημα στο έντερο, που ήδη ήταν ευαίσθητο από την άσκηση την οποία είχε κάνει στο Σινά και βλάφθηκε μετά την εγχείρηση από τα ισχυρά αντιβιωτικά. Έπρεπε λοιπόν ο Όσιος να μετακινηθεί το συντομότερο σε τόπο με ξηρό κλίμα.

στα ερημικά κατουνάκια. Εγκατάσταση στο κελί του Ιπατίου. Η αναζήτηση τόπου με ξηρό κλίμα έφερε τον πατέρα Παΐσιο στα ερημικά κατουνάκια. Στα μέσα Ιουλίου του 1967 εγκαταστάθηκε στο βορειότερο κελί των Κατουνακίων, το οποίο επειδή δεν έχει ναό, είναι γνωστό ως κελί του Ιπατίου, από το όνομα του μοναχού που έμεινε εκεί πριν από τον πατέρα Παΐσιο. Το φτωχικό αυτό κελί, καθώς είναι απομονωμένο, μέσα σε μια μικρή λαγκαδιά, ανέπαυσε τον Όσιο. Με βοηθάει, έλεγε, που δεν βλέπω ούτε ένα σπίτι. Αισθάνομαι μόνος, μόνος. Το κελί αποτελείται από 4 μικρά κτίσματα που είχαν ξεχωριστή είσοδο το καθένα και ήταν σε τόσο κακή κατάσταση που έμοιαζαν περισσότερο με ορνηθώνες. Ένας πατέρας από τη γειτονική συνοδεία των Δανιηλαίων τον ρώτησε: «Θα ανακαινήσεις, πάτερ, το κελί?» «Τι να ανακαινήσω, για εκεί επάνω να ανακαινήσω», του απάντησε και έδειξε τον ουρανό. Επισκέβασε μόνον τις λαμαρίνες της στέγης του κελιού, όπου θα έμενε, και καθάρισε τα άλλα 3 κελάκια για να τα χρησιμοποιήσει, το ένα ως εργαστήριο, το άλλο ως ορχονταρίκι και το τρίτο ως ξυλαποθήκη. Μέσα στο κελί του βρήκε ένα στενό και χαμηλό σεντούκι, το οποίο χρησιμοποίησε για κρεβάτι. Επειδή ήταν χειρουργημένος, έβαλε για στρώμα μία κουρελού και από πάνω έστρωσε ένα μαύρο σεντόνι. Εκτός από αυτό το μικρό σεντούκι, δεν χωρούσε τίποτε άλλο μέσα στο κελί. Στον τοίχο υπήρχαν λίγες εικόνες και στο υπαίρθυρο ήταν ακουμπισμένες 2 νεκροκεφαλές. Ο πατήρ Παΐσιος τα κράτησε όλα όπως τα βρήκε.

ησυχαστικό πρόγραμμα. Ασκητικός ήταν και ο γύρω τόπος. Υπήρχαν κυρίως πουρνάρια και ελάχιστα δένδρα. Λίγες λεύκες και 2-3 καρυδιές, στις οποίες ανεβοκατέβαιναν σκιουράκια που δεν άφηναν ούτε ένα καρύδι. Σε 2-3 επιχωματωμένα πεζούλια υπήρχε και ένας μικρός κήπος, όπου ο πατήρ Παΐσιος φύτεψε πατάτες και κρεμμύδια. Οι πατάτες δεν ευδοκίμησαν, αλλά τα κρεμμύδια μεγάλωσαν και έτσι έτρωγε μόνο κρεμμύδια με παξιμάδι. Ενώ του έλειπαν και τα πλέον αναγκαία, όταν κάποιος του πήγαινε τρόφιμα δεν τα δεχόταν. «Δεν μπορώ να φάω τίποτε», έλεγε, «διότι όλα με πειράζουν στο έντερο». Και τα δέματα που του έστελναν τα πήγαινε σε φτωχά γεροντάκια, χωρίς καν να τα ανοίξει. Ήταν τόσο ακτίμων που όταν ήθελε να κεράσει κανέναν περαστικό δεν έβρισκε τίποτε. Μια φορά που κάποιος μπήκε στο κελί του για να κλέψει, δεν βρήκε τίποτε και επειδή λυπήθηκε τον πατέρα Παΐσιο, του πήγε λίγο ψωμί, ζητώντας του και συγχώρηση. «Η εκτιμοσύνη συγκινεί ακόμη και τους κλέφτες», έλεγε μετά ο Όσιος. Απομονωμένος στην έρημο των Κατουνακίων, αφοσιώθηκε στο ησυχαστικό του πρόγραμμα. Ο ένας χρόνος που έζησε στα Κατουνάκια ήταν ο τελευταίος χρόνος κατά τον οποίο όριζε το πρόγραμμά του. «Τότε κανένας δεν με ήξερε», έλεγε αργότερα. «Κινούμουν όπως ήθελα. Είχα το τυπικό μου». Το τυπικό του ήταν προσευχή, μελέτη και εργόχειρο. Επειδή μετά την εγχείρηση δεν μπορούσε να κάνει πολλές μετάνοιες, σήκωνε τα χέρια του ψηλά και προσευχόταν επί ώρες όρθιος. Κάποιες φορές ανέβαινε και στα βράχια πάνω από το κελί του Υπατίου, στη σπηλιά όπου είχε ασκητέψει ο Γεροεφρέμ ο Τάλας. Τη σπηλιά αυτή, που επί του Κοκρατίας ήταν σπήλαιο ληστών, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ο Γεροεφρέμ την αγίασε με την αγία ζωή του. Τις ακολουθίες τις έκανε με κομποσχήνη, εκτός από τις ακολουθίες των ωρών, τις οποίες διάβαζε την κάθε μία στην ώρα της. Στο τέλος της κάθε ώρας έκανε ένα 300 κομποσχήνη για διάφορες περιπτώσεις. Μετά την πρώτη ώρα διάβαζε και ένα κάθισμα του ψαλτηρίου, ενώ μετά τις υπόλοιπες ώρες έκανε μελέτη και εργόχειρο, το οποίο ήταν γύψινα ή ξύλινα εικονάκια. Το απόγευμα μετά τον εσπρινό έτρωγε και έπειτα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της επόμενης ημέρας. Ύστερα έκανε το απόδειπνο με κομποσχήνη και άρχιζε την αγρυπνία του με το γλυκό βύθισμα στην ευχή, όπως έλεγε. Ο ύπνος του δεν διαρκούσε περισσότερο από 2 ώρες, αλλά και τότε η ευχή δεν σταματούσε. Συνεχιζόταν μέσα του αυτενέργητη και αδιάλειπτη. Η εσωτερική του εργασία ήταν μνήμη θανάτου, αυτομεμψία, δοξολογία του Θεού. Σε επιστολή του έγραψε: «Είναι αλήθεια ότι όσο με ωφέλησε η αρρώστια και η λίγη υπομονή, δεν με ωφελήσανε μεγάλοι αγώνες πνευματικοί. Η ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό μεταβάλλουν κάθε πίκρα σε γλυκύτητα πνευματική, όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί την αγάπη προς το δημιουργόν του και λαχταράει την ημέρα εκείνη την ευλογημένη που θα δώσει τα 2 χρέη, την μεν σάρκα στη γη που είναι δική της, την δε ψυχή στο Θεό που είναι από αυτόν». Αυτό το μυστικό το είχαν γνωρίσει και ζούσαν οι Άγιοι Μάρτυρες και περιμένανε την ώρα του μαρτυρίου με χαρά, όπως περιμένουν οι κοσμικοί μια πανήγυρη ή ένα γάμο. Επίσης και οι όσοι, μεθυσμένοι από την αγάπη του γλυκητά του Ιησού, εν ερημίες πλανόμενοι, εν σπηλαίης και εν τεσοπές της γης, όπου είχε μεταβληθεί κάθε πόνος, πίκρα και θλίψης, εις αγαλία συν πνευματική, από τη δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό. Το πρόσωπό του λουζόταν συχνά από δάκρυα κατανήξεως. Μια μέρα, ο πατήρ Δανιήλ από τη συνοδεία των Δανιηλαίων χτυπούσε για αρκετή ώρα την πόρτα του κελιού του χωρίς να παίρνει απάντηση. Όταν ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε, είχε στα χέρια του ένα κρεμμύδι και ένα παξιμάδι, ενώ τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα. «Τι κάνεις, πάτερ?», ρώτησε ο πατήρ Δανιήλ. «Δεν βλέπεις?», απάντησε. «Τρώω, συνέχεια τρώω». Ο πατήρ Δανιήλ εντυπωσιάστηκε όχι μόνο από την πνευματική αλλίωση που είδε ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του πατρός Παϊσίου, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να κρυφτεί.

επικοινωνία με άλλους πατέρες. Το Σάββατο και την Κυριακή ο πατήρ Παΐσιος πήγαινε να λειτουργηθεί άλλοτε στο κελί των Δανιηλαίων και άλλοτε στη Μικρά Αγία Άννα ή πιο μακριά στην Κερασιά. Συνήθως έφευγε αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία χωρίς να κεραστεί και σε όλους τους πατέρες έκανε εντύπωση η ασκητική μορφή του καθώς και τα μετρημένα λόγια του. Όταν βοηθούσε στις πανηγύρεις των κελιών αυτών, είχαν την ευκαιρία να τον συναναστραφούν λίγο περισσότερο και έβλεπαν και τον αθόρυβο τρόπο με τον οποίο διακονούσε. Βλέποντας τον πατέρα Παΐσιο να διακονεί, έλεγε αργότερα ο πατήρ Δανιήλ, καταλάβαινες ότι ο πνευματικός άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, το κάνει με προθυμία. Ήταν άνθρωπος γεννημένος να ζει για τον πλησίον. Επίσης, αν και ταλαιπωρημένος από την εγχείρηση, πήγαινε συχνά στην Καψάλα, απόσταση αρκετών ωρών, για να επισκεφτεί τον Παπατίχωνα και να εξομολογηθεί. Για πνευματική ωφέλεια, επισκεπτόταν και τον Γερο Γαβρίλ τον Καρουλιώτη, ο οποίος έμενε τότε κατάκητος στη σπηλιά ενός απόκριμνου βράχου. Επικοινωνία είχε και με έναν άλλον αγωνιστή ασκητή, τον Ρουμάνο Γερο Δανιήλ, ο οποίος έμενε χαμηλά στην Κερασιά. Μια μέρα ο Γερο Δανιήλ τον ρώτησε: «Εσύ, πάτερ Παΐσιε, τι τυπικό έχεις? Για πες εσύ το τυπικό το δικό σου και μετά να θυμηθώ και εγώ το δικό μου», είπε ο πατήρ Παΐσιος. «Εγώ», απάντησε εκείνος, «μόλις σηκωθώ τη νύχτα, αρχίζω πρώτα το κανόνι». Και εννοούσε τον κανόνα. «Πολύ καλά το λες, γέροντα», είπε ο Όσιος. «Κανόνι είναι».

στο νεοσύστατο ησυχαστήριο. Συχνά ο πατήρ Παΐσιος λάμβανε επιστολές από τις αδελφές οι οποίες είχαν αρχίσει να χτίζουν το μοναστήρι και τους ζητούσαν να τις επισκεφθεί και να τις βοηθήσει στο ξεκίνημά τους. Και εκείνος ένιωθε μεγάλη υποχρέωση για τη λίγη περιποίηση και το λίγο αίμα που είχαν δώσει, αλλά δεν ήθελε να κάνει κάτι χωρίς να είναι βέβαιος ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό τον Αύγουστο του 1967 ανέβηκε ξυπόλυτος στον Άθωνα να προσευχηθεί για να δείξει ο Θεός το θέλημά του. Συμβουλεύτηκε και τον Παπατίχωνα, ο οποίος του είπε να βοηθήσει τις αδελφές αφού του το ζητούσαν. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1967, μετά την εγκατάσταση των πρώτων αδελφών στο μοναστήρι, πήγε και έμεινε 2 μήνες μαζί τους για να τις βοηθήσει στην αρχή της μοναχικής του ζωής. Σύντομα διαπίστωσε ότι οι αδελφές έπρεπε να κάνουν πολλή δουλειά, εννοείται πνευματική, ξεκινώντας από το μηδέν. Και εκείνος έπρεπε να κάνει πολλή υπομονή, αφού ο Θεός τον είχε στείλει εκεί. Το πρώτο που τακτοποίησε σε συνεργασία και με τον πνευματικό τους ήταν η τοποθέτηση μιας αδελφής ως προϊστώσης, αφού το μοναστήρι δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί επίσημα, ώστε να γίνει εκλογή ηγουμένης. Για το θέμα αυτό μίλησε πρώτα με την κάθε αδελφή χωριστά και ύστερα είπε σε όλες. Για να μπει το μοναστήρι σε μια πνευματική σειρά, πρέπει ένας να τραβήξει μπροστά και οι άλλοι να ακολουθούν. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει μία από εσάς προϊστώσα. Όψιος ρύθμισε και το καθημερινό πρόγραμμα του νεοσύστατου κοινοβίου και υπέδειξε να γίνονται οι ακολουθίες με βάση το αγιορητικό τυπικό. Πρωταρχική όμως σημασία έδινε στην Ευλάβεια. Συμβούλευε οι αναγνώστριες και οι ψάλτριες να προετοιμάζονται και να βρίσκονται σε εγρήγορση στην ώρα της ακολουθίας, ώστε να μην δημιουργούνται χασμωδίες. Έτσι, οι προσευχόμενοι θα ταξιδεύουν στον ουρανό απρόσκοπτα, έλεγε, αφού το αεροσκάφος δεν θα βρίσκει κενά. Μια μέρα που κάποια αδελφή έψαλε χωρίς να έχει προετοιμαστεί, της έκανε αυστηρή παρατήρηση. Πήγε στην τελευταία στιγμή να ανοίξεις το βιβλίο σαν μεγάλος πρωτοψάλτης. Τι ήταν αυτά που έλεγες? Και όταν άκουσε μια άλλη να ψάλει το Κύριε Ελέησον με τρόπο κοσμικό, την πλησίασε και της είπε σιγανά: Τι τραγούδι είναι αυτά που λες? Πες ένα απλό Κύριε Ελέησον με την καρδιά σου. Άλλη πάλι φορά, βλέποντας μια αδελφή να περπατάει μέσα στο ναό, κουνώντας ζωηρά τα χέρια της είπε: Τι κινήσεις είναι αυτές? Μέσα στο ναό πρέπει να περπατάει κανείς σαν τους αγγέλους στη μεγάλη είσοδο. Έχεις δει πως περπατούν οι άγγελοι στην εικόνα «Η ουράνια θεία λειτουργία»? Αυτή την εικόνα ήθελε ο πατήρ Παΐσιος να παρουσιάζει η αδελφότητα όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά παντού. Ενδυμασία, βάτισμα, βλέμμα, ομιλία, τα πάντα ήθελε να είναι όπως αρμόζει σε μοναχές. Ως καθημερινή μελέτη συνέστησε στις αδελφές ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, έναν ψαλμό από το ψαλτήρι και ένα κομμάτι από τον Ευεργετινό. Το Ευαγγέλιο και το ψαλτήρι, έλεγε, αγιάζουν τον άνθρωπο ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνει. Ο δε Ευεργετινός είναι μεγάλη ευεργεσία. Να τον έχετε ανοιχτό δίπλα στο μαξιλάρι σας. Προγραμμάτιζε επίσης να κάνουν μία φορά την εβδομάδα μία μικρή αγρυπνία η κάθε μια στο κελί της. Την επόμενη μέρα ρωτούσε την κάθε αδελφή αν είχε κάποια δυσκολία στην αγρυπνία και έτσι παρακολουθούσε την πορεία τους. Κάποιες Κυριακές που λόγω ελλείψεως ιερέως δεν είχαν θεία λειτουργία, υπέδειξε να κάνουν ένα πρόγραμμα που το ονόμαζε «Ερημικό». Μετά την ακολουθία του όρθρου και των ωρών, η εκκλησιαστικός χτυπούσε το καμπανάκι και οι αδελφές πήγαιναν στα κελιά τους για 1 ώρα και 15 λεπτά, όσο δηλαδή διαρκεί η θεία λειτουργία. Διάβαζαν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τα κεφάλαια που αναφέρονται στη γέννηση του Χριστού, στα Άγια Πάθη του και στην Ανάστασή του. Και την υπόλοιπη ώρα, μέχρι να ξαναχτυπήσει το καμπανάκι, έλεγαν την ευχή.

Αλέξιος Ζουαγιορίτης. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 1η Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Στυλίτου, της Οσίας Μητρός Μάρθας, της Μητρός του Αγίου Σιμεών, της Αγίας Ελισάβετ, Μητρός του Βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου, της Οσίας Ευανθίας, των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών και Αμούν Διακόνου του Διδασκάλου Αυτών, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένης, Όσιος Πατήρ ημών Μελέτιος ο Νέος εν ειρήνη τελειούται, ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής Ξύφη τελειούται και ο Δίκαιος Ιησούς Υιός του Ναβί εν ειρήνη.

Οι Άγιοι Εύωδος, Καλίστη και Ερμογέννης ήταν αδέρφια και η ανέβρεση της αλήθειας ήταν ο μεγάλος τους πόθος. Και ο Θεός τους ελέησε, αξιώνοντάς τους να ακούσουν το κήρυγμα των Αποστόλων, από το οποίο ελκύστηκαν στο φως και τη ζωή του Χριστού. Από τότε η ζωή τους στάθηκε ζηλευτή, πίστεως και αγαθοεργίας. Έδιναν άφθονη βοήθεια σε χείρες, ορφανά και ανέπτυξαν μεταξύ τους ευγενή και ιερή άμυλα ποιος να φέρει περισσότερες ψυχές μέσα στο ψυχοσωτήριο λιμάνι της Χριστιανικής Εκκλησίας. Και κατόρθωσαν πολλά. Την πίστη τους αυτή επισφράγησαν και δια του μαρτυρίου. Όταν συνελήφθησαν, ομολόγησαν ότι ανήκαν στην Χριστιανική Εκκλησία και ότι αυτό αποτελούσε καύχημά τους περισσότερο και από το αν είχαν κάποιο στέμμα στο κεφάλι τους. Μάταια ζήτησαν να τους δελεάσουν με υποσχέσεις και να τους εκβιάσουν με απειλές. Τα αδέλφια ενθαρρύνονταν μεταξύ τους με ανώτερα πνευματικά λόγια. Έτσι και των τριών τα κεφάλια κόπηκαν με το ξύφος. Και τα αδέλφια, κατά σάρκα, στάθηκαν αδέλφια δια της πνευματικής αναγεννήσεως και στο μαρτυρικό θάνατο και στην κληρονομιά των αιωνίων αγαθών. Θα αναφέρουμε δύο λόγια και για την Αγία Ελισάβετ, τη μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Είχε και αυτή, αγαπητοί ακροατές, η Αγία Ελισάβετ στην ψυχή της το γνήσιο φως της θεογνωσίας. Φωλιά η κοιλιά της κατάλληλη για προφήτη μεγάλο σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Άκουσε το θέλημα του Θεού. Το άκουσε από χίλια αγγέλου. Προτίμησε τον ουρανό από τη γη. Αγκάλιασε και φίλησε την Παναγιά και την ώρα εκείνη ένιωσε το σκύρτημα του Ιωάννη στα σπλάχνα της. Στην ονομασία του παιδιού της, ανάδοχο, είχε τον αρχάγγελο της ζωής και εντολοδότη του Θεού. Δόξα σε σένα, προφητομάνα Ελισάβετ, δόξα και τιμή στο μεγαλείο.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για το δεύτερο τμήμα των πηγών της χριστιανικής πίστεως, και αυτό το τμήμα είναι η Ιερά Παράδοση. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις είχαμε μιλήσει για την Αγία Γραφή, που χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η διδασκαλία του Κυρίου μας, αγαπητοί ακροατές, για ένα διάστημα παραδιδόνταν από τους Αποστόλους προφορικά. Αυτή αποτέλεσε την πρώτη μορφή της Ιεράς Παραδόσεως. Όταν όμως γράφηκαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, καθώς μας βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπεριέλαβαν ένα μικρό μέρος από την Ιερά Παράδοση, δηλαδή από την προφορική διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων. Το υπόλοιπο μέρος αυτής παραδόθηκε προφορικά στην πρώτη εκκλησία και καταγράφηκε αργότερα κατά το μεγαλύτερο μέρος. Ένας αρχαίος ορισμός της Ιεράς Παραδόσεως μας λέγει ότι σε αυτήν ανήκει ό,τι έγινε πιστευτό πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων. Με άλλα λόγια, η Ιερά Παράδοση, καθώς τελικά διαμορφώθηκε, είναι η δεύτερη πηγή της Θείας Αποκαλύψεως, η δεύτερη βρύση που γεμίζει τη δεξαμενή της πίστεώς μας. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, λίγο τη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως και της Αγίας Γραφής. Ανάμεσα στην Ιερά Παράδοση και την Αγία Γραφή υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Δεν είναι δυνατόν να εννοήσουμε τη μία δίχως την άλλη. Η Ιερά Παράδοση συμπληρώνει την Αγία Γραφή. Πολλές χριστιανικές διδασκαλίες που περιγράφονται αμυδρά στην Αγία Γραφή αναπτύσσονται εκτενέστερα στην Ιερά Παράδοση. Ακόμη, με τη βοήθεια της Ιεράς Παραδόσεως, ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή και βρίσκουμε το βαθύτερο νόημά της. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία διεφύλαξε την Ιερά Παράδοση καθαρή και ανόθευτη, αντίθετα με τους Ρωμαιοκαθολικούς που την τροποποίησαν και τις Προτεσταντικές Εκκλησίες που την απέρριψαν τελείως. Αγαπητοί ακροατές, το κεφάλαιο της Ιεράς Παραδόσεως, θα πούμε πως οι πιο πολλές από αυτές τις αλήθειες της Ιεράς Παραδόσεως με τον καιρό καταγράφησαν στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και των τοπικών που επικυρώθηκαν από οικουμενικές. Στα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας μας, εφόσον συμφωνούν σε θέματα πίστεως, διοικήσεως και λατρείας. Στις πηγές της Θείας Λατρείας και τέλος σε ορισμένες ομολογίες και κείμενα που γράφτηκαν για να ξεκαθαρίσουν την Ορθόδοξη διδασκαλία από τις άλλες διδασκαλίες των Ρωμαιοκαθολικών, των Προτεσταντών και άλλων. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, δηλαδή μένετε αμετακίνητοι στις παραδόσεις και διατηρήστε αυτές ανόθευτες». Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακρόατες, η αναφορά μας στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας είναι καιρός να ολοκληρωθεί. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

της εχμαλώτης άφεσιν και της πυρής ανάβλεψιν προς Πατρός Αναγγέλων ο χρόνων επέκυναν, υπεραγία θα το εξώσουν μας, τα ζημών ελπίδας θεωτό και αγνή, και την ημών πεποίθησιν υπησέ ανατιθέμεθα, ευμενή ημίν δίδω παρθένων έτοικες, τον προφήτην διέσωσε εκ του κύριου φιλάνθρωπου χαμέ του βυθού των πτεσμάτων ανάγαγε δέομαι. Δόξου Θεός μου δόξου. Πολιτείας απάρξεστε ευαρέστους δέσποτα, σύν τη ειδησίου απάρξη μας καταξίωσον. Δόξου Θεός μου δόξου. Ημερών των του πνεύματος εν μεθέξει του νόμου σου, ανάδειξον πλήρης εκτήμων σωτήρ του συμνούντεσαν. Υπεραγία Θεοδόξη όσων μας. Τους εισέ καταφεύγοντας από πάσης δεόμεθα ρίσα απειλής τεκούσα Χριστόν των Θεών ημών, μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστη παιδιμών, ρηγνήμενων και ποσή γυναικών, συμπατούμενων καθορόσα η προμήτωρ εν Θεός αγάλεται, τον ναυτήν δολίως παραβήσου, το πριν εξορίσεντα, μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστη παιδιμών, την άσκηση, τη αθλήση προθύμω συνάψασε, τον υφείο των ψυχών μην αυθόρο συνήφθητε και εν υφών ηθείο γηθωμένη ψυχή να βλύζεσθεν. Μάρτυρες των Χριστοπρεσβέστων περιμών, υψούμενα των βασάλων τα άγρια κύματα, των μαρτύρων τα σολκάδας βυθίσε, που κίσχυσαν κρατεά χειριγάρ, προς τους θείους λιμένας καθίδησαν. Υπεραγία Θεοτόξιόσον μας, ρημάδες που τας εκβάσεις ορώσαν μεγάλινων, επιπλείων Θεομήτωρ των σε μεγαλύνατα, γενέγα αρφάσεσαι ειδού ελθώς μακαρίζουσιν, όσοι του Θεοπρέσβε περιμών, σημείων και τεράτος ο Χριστός αυτοργών ανέδειξε, τις θείες μακάρι ενεργίες δε διχώς ενδιέτοιμα, όσοι του Θεοπρέσβε περιμών, υψώδους το σώμα σημεώνος σταυρό το κύωνι, διώσιν δε δόξασε το εν ξύλο.

0: σε υψωθέτη Χριστό, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετάρρησον πορείαν εφευρών Σημεών Θεσπέσια, προς ύψους ουράνιον του Σιμνούδες επιστώσον ακόμιζε, και νίκαι έκαισον ως την ουναμή, ναών σε του Θεού και βιβλιοβωτών και παστάδα έμψυχων, και πύλην ουράνιον Θεωτό και υπηστή καταγγέλουμε.
1: Συγχαρητήρια Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπα με τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ο τον αιώνα ποιητής και δεσπότης τον όγνη περούσι αιώντος την ενιάσιον ευλόγησον περίοδον σώζον το ελέησο το απείρο εκτήρμο πάντα σου λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη και εκβώντας φόβο λυτρωτά έφορον πάση το έτος χορήγησο.
3: Έφορον πάση το έτος χορήγησο.
2: Χαρίτω πάντα ως Θεό ποιήσαν τη σοφία ισχύτε παντουργική διασώζοντι πάντα τον ύμνον δέει εκ ψυχής προσάγωμεν εν δρόμος δισοπούντες παρασχήν εφορία τη γη με τη σήμερον ετησίω απαρχή παντός ρηστήνε δις χερούς ορατώντε και ορατών της μενών εν τες αισίες κράζοντες περιώδης Κύριε έφορον πάση το έτος χορήγησο.
3: Έφορον πάση το έτος χορήγησο.
2: Μην Σεπτέμβριος έχουν ημέρας τριάκοντα, η ημέρα έχει ώρας 12 και η νύξ ώρας 12. Η πρώτη του αυτομηνός, αρχή της συνδίκτου, ήτη του νέου έτους. Ίνδικτον ημίν ευλόγη νέου χρόνου, ο και παλαιέ και δι' ανθρώπους ναι. Τι αυτή η μέρα μνήμην ποιούμε του γερωμένου θάματος παρά της Αγίας Θεοτόκου εν τη μονή των Μιασινών και μνήμην του γερωμένου εμπρισμού. Αυθερέτως άνη συνάγρα της ξένη λίμνης βυθού πάντιμος εικών Παρθένου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Ουσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Στυλίτου. Λοιπόν Σιμεών την επιστήλου βάσιν την εγγύς έβρε του Θεού Λόγου βάς στάσιν. Υψηβάτη Σιμεών Σεπτεμβρίου έκθανε πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μάρθας, μητρός του Οσίου Σιμεών και της Οσίας Ευανθίας και κοίμησης Ιησού του Ναβί. Εν γη ξενίζει η Μάρθα των Χριστών πάλε, σε δε ξενίζει η Μάρθα Χριστός εν πόλο. Όν του τρέχειν έστησεν ήλιον πάλε, λοιπόν Ιησούς ήλιον δόξης βλέπει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών, μαρτύρων, παρθένων και ασκητριών και αμούν διακόνου και διδασκάλου αυτών. Δυσικαρίθμης παρθένης πύρ και ξύφος Θεού προεξένησαν ιών νυμφίων αμούν καλύπτραν έμπειρον δεδεγμένος των στοσαρκικών κάλυμα χαίρων εξέδει. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευόδου Καλίστης και Ερμογένους κάλιστον όντως έβρε καλίστη τέλος συν της καλίστη μυθίσα διτής συγγόνης. Ο όσιος μελέτιος ο νέος ο εν το όρι μοιου πόλεως ασκήσας εν ειρήνη τελειούτε. Ο Άγιος Νομάρτης Αγγελής, ο εν Κωνσταντινοπόλη μαρτυρήσας κατά το 1608 έτος, ξύφι τελειούται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμή.
0: Υπέδεις ευσεβείες συντραφέντες της ευγούς προστάμοντος καταφρονήσοντες, πυρός ζωπηλίνου και πτωήθησαν αλλήν μέσου της φλογώσης τότες έψαλον, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσιν, δόξου θεοσμοδόξησιν, αρχόμενη του έτους και των ύμνων απαρχήν ποιούμεθα του βασιλεύοντη Χριστό, βασιλείαν την απέραντον ορθόδοξος λαός, ευσεβούς μέλποντες ο των πατέρων Θεός ευλογητώσιν, δόξου θεοσμοδόξησιν, όν πρωτον αιώνων επαιώνατε και έτη Κύριος της αναμέλπους Χριστέ, η πηγή της αγαθότητος των Χριστών σου δωρεών το έτος πλήρωσον, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσιν, υπεραγία Θεοτό εξώσον ημάς, η δούλη το δεσπότη εις πρεσβείαν την αγνή μητέρα σου, σύ προβαλόμεθα Χριστέ από πάσης περιστάσεως των λαό σου αγαθέ Χριστήν εψάλλοντα, ο των πατέρων Θεός ευλογητώσιν. Τον τους συμνολόγους εν καμίνο διαφυλάξει τα πέδας και την δώσαν κάμινον μεταβαλλώντα εις δρόσον Χριστόν τον Θεόν ημνήτε και περιουσούτε αυτόν εις τους αιώνας. Δόξης ο Θεός μου δόξησε, ως αρχηγό της σωτηρίας Χριστέ απαρχήνση προσφέρει την ενιάυσιον η σεπτή εκκλησία κραυγάζουσα, ημνήτε και περιψούτε Χριστόν εις τους αιώνας. Δόξης ο Θεός μου δόξησε, τον εκμειώντων τα πάντα σαφώς και ενοργήσαντα χτίστην και διεξάγοντα των καιρών τα έλλειξης βουλήματι ημνήτε και περιψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Δόξης ο Θεός μου δόξησε, το διεξάγονται τα πάντα Θεό και καιρούς αλλιούνται προς την πολύτροπον των ανθρώπων τη βέρηση ψάλλουμεν ημνείται και ευερυψούνται αυτόν εις τους αιώνας. Περαγία Θεοτόκης ως εμάς την Θεομήτρο Παρθένων Αγνήν εν ετών περιώδης και ελήξησιν ορθοδόξων βρωτούν τα συστήματα ημνούμεσα Θεοτόκων και πάντων σωτηρία. Τύπων της αγνής λοχίας σου περιπολουμένη βάτος έδειξεν άφλεκτος και νυν καθημών των πειρασμών αγριένουσαν κατασβέσαι του με την κάμινον είναι σε Θεοδό και κατά πάω σου μεγαλύνουμε. Δόξα Θεός μου, δόξα εσύ. Λόγια του Θεού και δύναμη εσύ αληθή σοφία και εν πόστατος η συνέχουσα και κυβερνώσα τα πάντα σαφώς σοφώς και τον νυν επιστάντα της δούλης σου καιρών εν εγκαταστάσει γαλινιώσει διεξάγε. Δόξα Θεός μου, δόξα εσύ. Μόνοι προαιώνων πέφυκα στο σπίτι σε αιώνων και βασιλεύουσα. Τρισυπώστε μία θεότης αμέριστε, τεσλητές της αγνής δομήτωρος, το έτος νικηφόρων και κληρουχία σου ανάδειξουν. Υπεραγία Θεοδόξη όσων μας, σώτερ του παντός και πρίτανη δημιουργία και παντοκράτορα της κτήσεως, τες δεήσεις της αλοχεύτος τεκούζησε, την ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τυρών την εκκλησία να καταπαύσω στα αστασία στον μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστη περιμόν, λαμπρούς και φεδρούς ως εξαιμάτων χιτώνας μαρτυρικός περιβάλλεστε, συναπεκδισάμενε όντες των φθυρώμενων, τες αμαρτίας άνθρωπων και αναμέλπουσε, τον Κύριον ημνείτε τα έργα και περιβισούτε εις πάντες τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστη περιμόν, πλουσίο φωτός φωτογυσίες ηλίου του νοητού, θείες λαμπρότες οι μάρτυρες λαμπόμενε, νύχτα περιδράμετε της αθείας ψάλουσε, ενομονία ψυχής των Κύριων ημνείτε τα έργα και υπερυψούνται εις πάντες τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστη περιμόν, ως άρνες, ως άσπηλοι αμνάδες, ως θείε περιστερέ, ως εθελούσια θύματα προσήχθη μάρτυρες το κτίσαντι και ως θυσία άμωμη, συμφώνως ψάλλουσε τον Κύριο ημνείται τα έργα και υπερυψούνται εις πάντες τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβέστη περιμόν, προστάξει τυράννων παρανόμων, των άδικων θάνατων υπέστητε μέλη συγκοπτώμενε, ράβδι συντριβόμενε, ανηλαιώς τυπτώμενε, ξύφι τεμνώμενε, διότας αθανάτους κληρούστε, εν αγαλιάσει πλουσίας αντιδόσεις, υπεραγία Θεοτόκης όσον μας, ο πίσω σου έδραμο γυναίκες των μύρων των ειδυπνών, επεστόμενε πάναγνε θεόνυφε, μόνοι απειρόγαμε του εκδαστρός σου λάμψαντος μονογενούς Υιού και εσύ συμβασιλεύου συνόντος ανυμνολογούσε Χριστόν εις τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, από πάσης χωρίζες προσπαθίας και μητρών ασθένειαν, η κτήρας ή απεριζών εφάνης μεταθάνατον, τον Κύριον ημνήτη και περιψούτε δυβών εις τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, νεανίαν συσφίγγης παρεθέντα, και την κλίνην των φύλαρχων προστάτης επί το όμο φέρνουν ιερότατε, Κύριον υμνούντα και υπερυψούντα εις πάντες τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, ο λαμπρίνας Ιώβ δια του πάθους υλκωμένη σαρκός σου την σαπρίαν, εις Μαργαρίτην έτρεψε πολύτιμον, σε Χριστού θεράπων Σημεών δοξάζων εις πάντες τους αιώνας. Δόξα Πατρί και ο και γευνέματι, λησταρχούντα αλάστορα ως πάλι επί ξύλου ληστήν προσεκαλέσω, τε Σημεών ο δέσποτα εντεύξησιν, όθησε υμνούμεν και υπερυψούμεν εις πάντες τους αιώνας, και νύ και έγκες αιώνας τον αμήν, την διαγγέλου το χέρι δεξαμένη και δεκούσαν τον Κύριον της δόξης, και το φως το κόσμο να τύλασαν πάντες σε υμνούμεν και δοξολογούμε παρθένε Θεοτόκη. τον χαράξες Μωσίες επευθείας ράβδο, την Ερυθρά διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι, την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμας η κροτήσα σύνοσεν.

0: δόξον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοδόπη και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τη ένωση πάσε η δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Δόξα αυτιέστε πάση τη σωσή αυτού.
1: Κανείτε το Θεό νη τη αγίη αυτού. Ενείτε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεω αυτού.
0: Ενείτε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού. Ενείτε αυτόν κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Τη αυτολέκτου και θεία διδασκαλία Χριστού. Την

στάς πλάκας γράψας ποτέ. Αυτός και μία πόλη, Ναζαρέτ κατά σάρκα, βιβλίων κατεδέξω προφητικών, αναγνών εχπιστέ ο Θεός. Και τούτο πτύξα σε δίδας και στους λαούς πεπληρώστες μη γραφή.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, εστ' αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου Δεϊθόμεν,

Ιησού Χριστό, διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πιστήχοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστήν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτο σου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός Δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια δε ελέησου και τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξα τη ποινή ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: στο Πατρί και το Άγιο Πνεύμα της όσων ημών.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Δηλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνηση μην χαρισάμενος προσευχάς ο και δυσή και τρισή συμφωνούσιν επί το όνοματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Πληστησόμεθα.

Κύριος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αήφωτος της οικουμένης σοφέ δείχτης χαράλαμες, έλαμψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου, έλυσας και ειδόλων την σκοτώμεναν μάκα, διό εν παρακολουθεί.

Άγιο σου εν αγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμειος προσκυνούμενος, ο εκτουμιώδους εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνα συν και ομοίωσιν. Και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμίσας, ο διδούσε τούτη σοφία και σύνεση. Και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενες επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιαν της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προς Άγιον αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των Χρυσάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και

Μέγας Κύριος, ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού, εν είτε τον Κύριον ότι αγαθός. Προς Τιμόθεον πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνο Τιμόθε, παρακαλώ πρώτον πάντων, πείστε δε ίσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ειν αήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, τούτο γαρκαλών και απόδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ενθύ, εις γαρ Θεός, εις και μεσίτη.

καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς εις την Ναζαρέθου, ειν τετραμένος, και εισήλθε κατά το Ιωθός αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις την συναγωγή, και ανέστη αναγνώνε, και επεδόθη αυτό βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και αναπτύξα στο βιβλίο έβρε των τόπων που είναι γεγραμμένων, Πνεύμα Κυρίου έπεμε, που ένε και νεχρισέ με, Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, γιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλή εις ανάβλεψη. Αποστείλετε θραυσμένους εν αφέσιν, κηρύξε εν ι αυτών Κυρίου δεχθών. Και πτύξα στο βιβλίο

και πάντε σε μαρτύρουν αυτό και θαύμαζουν επί της λόγης της χάρη τους. Σε εκπορευόμενη

πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός τον Πατέρα και τον Θεό μετά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου δε μετά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσφυγών.

0: Κύριε Ελέησου, επιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιών του δώρων της Αγίας Μονής Τάφης και υπέρ πάντων των προαναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευωσκημένων και απαντακού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Ελέησου, Κύριε Ελέησου, Κύριε Ελέησου.
0: Επιδόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ότούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε Ελέησου, Κύριε Ελέησου, Κύριε Ελέησου.
0: Επιδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν την Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε Ελέησου.
0: Ο Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ αν πρόσταξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και του συκτηρμού σου κατάπονσον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμεν Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσατε ημάς παραστήν εκενήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς ως έθις την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εις ακούον ημών ήλαιος ημινής, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

πίστας ευλαβίας και φόβουθε ισιόνταν εν αυτό, του Κυρίου δε ηθόμεν. Χριστίν ει μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δε ηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου της φίλης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός ο Παντοκράτορα, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίου και ικάνωσον ημάς προς ενεγκίνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου. Του γενέστη εσύ ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάρη τόσο το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Για τον νυκτηρμόν του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, σαν το Παναγίο και αγαθόν.

ανάμεσα στα νους σου, τον λυτρούμενον εκθοράς της ζωής του, στοφάνοντας εν ελέη και εκτιμής, τον επιπλώντα εν αγαθής την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότ σου. Για όλα έλεμος είναι ο Κύριος και κλίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτό το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θυμήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην Ιη. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όσον απέκουσιν ανατολέα αποδεσμών, εμάκρυνε αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος οκτήρισε η Κύριος φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώστε ετι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ιήσεων της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανού ετοιμάσει των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιον στον λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες του θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δεησύν με την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ούδη και οφείστε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσε εν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και εκδίασεν επε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη η καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα κύρα με ψυχή μου γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου κύριε εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε λάκων. Ακουστώ ποιησό μου το πρωιτόλαιο σου επί σύλληψα. Γνώρισόν μου κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, τα αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία είναι και το όνομα σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύσεις

πάντας τους στρίβοντας ποιχήν μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκου σόλ μου κυρία τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκου σόλ μου κυρία τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αϊ και σε όλα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεού. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεού. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεού. Η ελπίση μου.

0: και τη σωτηρία σου ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.

0: Σημών, Θεοτόκου και Άι Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Σκέφτηκε την ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Δεϊθόμεν.
0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Εισήλθες εν το σκάματι του μαρτυρίου πιστός, καλείστε κηρύττου σας, συν της δυσήν αδελφής Χριστόν των Θεών ημών. Πόθο γαρθρεψαμένη είναι ο αεράς και ποιούντος της Χριστού Εκκλησίας απετέλεσας τούτους, διό και συνειρμός της αυτής μα

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σε εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθείς εν ζλόι σου και νικείς εν το κρυνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες είναι αλήθεια και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανεγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Γραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύνη να αγαλιάσουν έως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχους.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Άσομεν πάντες Χριστό Διού συνέστη τα πάντα και ενώ διατελεί αδιάπτωτα όσα ξανάχου φίντη Θεού Πατρός εν υποστά το λόγο ότι είναι επινίκιον ότι δεν δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Άσομεν πάντες Χριστό το πατρική ευδοκία επιφανέντη εκ παρθένου και κηρύξαντι εν εαυτών Κυρίου δεκτών η μήνης απολύτερος εν οδύνη επινίκιον ότι δεν δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Εν Ναζαρέτης τεθών ο παροχές του νόμου εν ημέρες ο Σαββάτων δίδασκε και νομοθετών Εβραίης την έλευση αυτού την άφρατον διήσωσε δε ήμω σώσει το γένος ημών. Υπεραγία Θεοτόκιωσον ημάς άδοντες πάντες πιστήθνη υπερθαύμαστον κόριν την των Χριστών την οικουμένη αντίλασαν και χαρά στα πάντα πληρώσασαν της αηδίου ζωής αΐαν ημίσομεν ότι δεν δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν, πρεσβεύσατε περιμόν. Στερό των αντίπαλων, κατηγονήσαστε μάρτυρε, ασκήσει με πρώτερον, έπειτα δεύτερον, τη διέματο αθλήσει δια τούτων ημών τα μνημόσυνα, πίστη γεραίρομαι. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν. Τροφήσε το έρωτο του Δημά, υπομείνοντο στα πρώτα και θάνατον τούτου τη σύχνεση, οικολούθησαν οι αγίε γυναίκε, αρκώτην ασθένεια ανεπιλαθόμενοι. Αγία του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν. Ελλήνων θρησκεύματα και των δαιμόνων ιδρύματα, το όπλο τη πίστεω κατεδαφίσατε και προσήθητε ναό επουρανίο, κοιμήλια έμψυχα μάρτυρε πάνσε με. Υπεραγία Θεοτόκιο Νημά, ρωστήσε τη χάρη του εκτιστιο ανατήλατο νιδίω πανάμο με κόρε νεάνιδε, διεκρούσαν το βασάνων τρικυμία και σου απενέθησαν ο πίσω χαίρουσε.
0: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, δίδουμε εν οργάνω γλώτη αθρώ, ο Θεοφόρη Σιμεών, το την οδύνη συμπλέκονται τε δεήσει ή τε σέσ γνώσεω φω θεοδίδακτων. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έγνωσα στη σοφία πάτερ τη συν Πέρσε, Αιθίωπε, Ινδίκε, Κίτια και Αράβο πληθή, και δόξα σαν Χριστών των διασού δοξαζόμενων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, χάρη του σε πληρώθης πνευματικής πνευματικών γαρ εξικών ως Ιακώβ, Δαβίδ και Μωσής, αρχηγέτης λογικών, όφθης τρεμάτων μακάριε, και νίκαια οίκη στους αιώνας των αιών να μην. Άχραντα Θεοτόκε, χαίρεσε μνή ή των αχώρητων θεών, εν σιγαστρή χωρίσασα, λυτρωθήνε των δεινών, έτσι τους ανυμνούντα σε. Στερέωσον με Χριστέ έπτυνας, άσης των πέτρων των εντολών σου και φώτισον με φωτί του προσώπου σου που και στη γαράγιος πριν σου φιλάνθρωπε. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σοι. Στερέωσον αγαθέιν κατεφύτευσε πόθο επί της γης σε δεξιά σου κατά καρπον άμπελων φυλάτων σου την εκκλησία παντοδύναμε. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σοι. Ενέργης πνευματικής θεοτερπέσει κομώντας το έτος τούτο διαγαγήν καταξίωσον Κύριε τους πίστης εμέλποντας θεών του παντός. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ως μόνην υπερφυός την υπεράνθρωπο χάρη να αντιγαστρήσου δεξαμένα τρέπτους κοινώσαντα Χριστόν των Θεών ημών αείσαι δοξάζομεν. Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Ρώμη πασθενήρων ήμενε την των αντιπάλων κατεπαλέσατε δύναμη δια τούτο ως νικηφόροι προς Χριστού εστεφανώθητε. Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. όφθη των θυρών τα χάσματα, θεία δυναστεία του Χριστού ανενέργητα, και ρίστε θεοφόρια βλαβίστε ον γεραίρουσε. Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών, νεύση προς Θεόν θεούμενε της πολυθερίας των κρυμών απεκρούσαστε, και προς θάλψην της άνω δόξης αφληφόρη κατηντήσατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γνώντες ευσεβώς κηρύττωμε σε επαναληφθή Θεού Μητέρα Πανάμουμε, δια σου γαριμήνω πλάστης ομιλήσε κατηξίωσεν.
1: Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, οξέως φυγών την υφετόντιν φοράν, ορδεμάντων προσωτήριων, ηφτομόλησας μονήν Σημεών, εξής για την αγύρω ζωή είναι καρπόσο. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, υπέκλινα σχέρον την πυθύνιο να κοίσου παμακάρισε το δεσπότη μακαρίζονται και μακαριζωμένη νεύρες πολιτεία. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι του Λόγου δεξάμενος στα σπέρματα της καρδίας σου, τες άβλαξη των δακρύων εμπλήσε Χριστό, πολύχουν στάχην αρετών εδρέψω. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αρήτως συνέλαβες Θεόν, υφετοσωτήρατε και Κύριο των λυτρούμενων ημάς των δεινών, τους εν σε αληθείας επικαλούμενος. Αρήτως συνέλαβες Θεόν, Θεόν υφετοσωτήραντε και Κύριον των λυτρούμενων των ημάς δεινών, τους εν αληθεία, επικαλούμενος.

άμυνο ζητών τη κάτω συναπτώμενο και άρμα πυρό των στήλων εργασάμενο, δι' αυτού συνόμιλο των αγγέλων γέγονα σώσιε, συν αυτή Χριστό το Θεό πρεσβεύων, απάυστο υπερπάντων ημών. Του σημειών των άμεμπτων βίων, ποια γλώσσα ανθρώπων εξαρκέσει ποτέ προ έπαινων εξηγήσαστε. Όμω ημνή ο Θεού Σοφία, τα του ήρωο άφλα και του αγώνα, του ενδυγείο φωστήρο φανέντο τη πάση βρωτή και μεγάλο στην καρτερία το χορό των αγγέλων εκλάμψαντο. Συν τούτη γάρ ψάλων, απάστο Χριστό, πρεσβεύων ουπάβει υπερ πάντων ημών.

0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

και δεσπότης Θεέ των όλων υπερούσιοντος, την ενιάψεων ευλόγησον περίοδων, σώζον το ελέησο το απειρο εκτήρμων πάντα σου, λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη και εκβοώντας φόβο λυτρωτά.

λαός θεοποίησαν τη σοφία, ισχύεται παντουργική διασώζονται πάντα, τον ύμνο δέει εκ ψυχής προσάγομεν, εν δρόμος δισοπούντες παρασχήν εφορίαν τη γη, εν τη σήμερον ετησίου απαρχή, παντός ριστήνε της χερούς, ορατών και αοράτων δυσμενών, εν τες αισίες κράζοντες περιόδης. Κύριε, έφορον πάση το

αυτομηνός αρχή τη συνδίκτου ήτη του νέου έτους. Ίνδικτον ημίν ευλόγη νέου χρόνου, ό και παλαιέ και διανθρώπους νέε. Τι αυτή η μέρα μνήμη ποιούμεν του γενωμένου θαύματος παρά της Αγίας Θεοτόκου, εν τη μονή των μιασινών και μνήμη του γενωμένου εμπρισμού. Αυθερέτως άνη συνάγρα της ξένη, λίμνης βυθού πάντιμος εικόν παρθένου. Τι αυτή η μέρα μνήμη τόσιου πατρός Σιμών, Σιμεών του στυλίτου. Λοιπόν, Σιμεών την επιστήλου βάσιν, την εγγύς έβρε του Θεού λόγου στάσιν. Η ψιβά τη Σιμεών Σεπτεμβρίου έκθανε πρώτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μάρθας, μητρός του Οσίου Σιμεών και της Οσίας Ευανθίας και η κοίμησης Ιησού του Ναβί. Εγγύη ξενίζει Μάρθα των Χριστών πάλε, σέδε ξενίζει Μάρθα Χριστός εμπόλου. Όν του τρέχινες σεν ήλιον πάλε, λοιπόν Ιησούς ήλιον δόξης βλέπει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα γυναικών, μαρτύρων, παρθένων και ασκητριών και αμούν διακόνου και διδασκάλου αυτών. Τη Σικαρίθμη Παρθένη πήρκε ξύφο Θεού προεξένησαν Ιώνη Θείων. Αμούν καλύπτραν έμπειρο δεδεχμένο το σαρκικόν κάλυμα χαίρων εξέδει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων, Ευόδου, Καλίστη και Ερμογένου. Κάλιστον όντω έβρε καλίστη τέλο, συν τη καλίστη μυθίσα δυτή συγγόνη. Τι αυτή η μέρα όσιο μελέτη ω ο νέο, ο εντόρι νιου πόλεως ασκήσας εν ειρήν τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας, κατά το 1600 και 80 έτη ξύφη τελειούται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: τάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε λαϊσόν,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης,

αναπτύξα στο βιβλίο νεύρε των τόπων ουήν γεγραμμένων. Πνεύμα Κυρίου επεμέ ουένε και νεχρισέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με. Ιάσαστε του συντετριμένου στην καρδία. Κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλή.

0: Πρόεδρος και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Θα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων, την πολιτάφτων, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών τη Αγία Εκκλησία Ταύτη και των αντιλαμμένων ημίν τη Αναξία, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των Μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων

0: τον ναό τούτο, οποιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κυρία Δαϊσόν, κυρία Δαϊσόν, κυρία Δαϊσόν.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός

0: Διεύθυνση στην κατηχούμενη του κυρίου. Η πιστή υπέρ των κατηχούμενων δεηθώμενη. Είναι ο κύριο αυτού ελεήσει. Κατηχή αυτού των λόγων τη αληθεία. Αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη. Ενώσει αυτού τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσον ελεήσουν αντιλαβού και διαφύλαξουν αυτού ο Θεό τη η χάρη τη. Οι κατηχούμενοι δε σκεφαλάσιμων του κυρίου κλείνατε. Είναι και αυτή η μην δοξάζω στο πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριο Θεός των δυνάμεων. Το καταξιώσατε μας παραστήνει και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της κτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών. Πείσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις δεήσεις και ηγεσίες και θυσίες ανεμάκτους περπαντός του λαού σου. Και ικάνουσον ημάς ως έθους την διακονία σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστους και αποσκόπτους εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο. Είναι εις ακούον ημών, ήλαιος ημιν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την σοφία πάλιν και πουλάκης προσπίκου μου και σπουδαίο μου θεγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις επί την δέηση μόν καθαρίσει μόν τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου χάρισε δε ο Θεός και της ενευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση ανενόχους και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήν όπως υπό του κράτου σου πάντοτε.

Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Υιός του Πνεύματος του Άγιον, σύ εκ του μειώντος σωστήνη μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιών, έως ημάς τους του μαρανούν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσω την μέλουσον. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου, υπερ πάντων ονείσμεν και νουκρίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίως σας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμιδες σεραφείμ ξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρση απτερωτά.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 1η Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Στυλίτου, της Οσίας Μητρός Μάρθας, της Μητρός του Αγίου Σιμεών, της Αγίας Ελισάβετ, Μητρός του Βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου, της Οσίας Ευανθίας, των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών και αμούν διακόνου του διδασκάλου αυτών, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένης, όσιος πατήρ ημών μελέτιος ο νέος εν ειρήνη τελειούται, ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής ξύφη τελειούται και ο δίκαιος Ιησούς Υιός του Ναβί εν ειρήνη.

Οι Άγιοι Εύωδος, Καλίστη και Ερμογέννης ήταν αδέρφια και η ανέβρεση της αλήθειας ήταν ο μεγάλος τους πόθος. Και ο Θεός τους ελέησε, αξιώνοντάς τους να ακούσουν το κήρυγμα των Αποστόλων, από το οποίο ελκύστηκαν στο φως και τη ζωή του Χριστού. Από τότε η ζωή τους στάθηκε ζηλευτή, πίστεως και αγαθοεργίας. Έδιναν άφθονη βοήθεια σε χείρες, ορφανά και ανέπτυξαν μεταξύ τους ευγενή και ιερή άμυλα ποιος να φέρει περισσότερες ψυχές μέσα στο ψυχοσωτήριο λιμάνι της Χριστιανικής Εκκλησίας. Και κατόρθωσαν πολλά. Την πίστη τους αυτή επισφράγησαν και δια του μαρτυρίου. Όταν συνελήφθησαν, ομολόγησαν ότι ανήκαν στην Χριστιανική Εκκλησία και ότι αυτό αποτελούσε κάθημά τους περισσότερο και από το αν είχαν κάποιο στέμμα στο κεφάλι τους. Μάταια ζήτησαν να τους δελεάσουν με υποσχέσεις και να τους εκβιάσουν με απειλές. Τα αδέλφια ενθαρρύνονταν μεταξύ τους με ανώτερα πνευματικά λόγια. Έτσι και των τριών τα κεφάλια κόπηκαν με το ξύφος. Και τα αδέλφια, κατά σάρκα, στάθηκαν αδέλφια δια της πνευματικής αναγεννήσεως και στο μαρτυρικό θάνατο και στην κληρονομιά των αιωνίων αγαθών. Θα αναφέρομαι δύο λόγια και για την Αγία Ελισάβετ, τη μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Είχε και αυτή, αγαπητοί ακροατές, η Αγία Ελισάβετ στην ψυχή της το γνήσιο φως της θεογνωσίας. Φωλιά η κοιλιά της κατάλληλη για προφήτη μεγάλο σαν τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Άκουσε το θέλημα του Θεού. Το άκουσε από χίλια αγγέλου. Προτίμησε τον ουρανό από τη γη. Αγκάλιασε και φίλησε την Παναγιά και την ώρα εκείνη ένιωσε το σκύρτημα του Ιωάννη στα σπλάχνα της. Στην ονομασία του παιδιού της, ανάδοχο, είχε τον Αρχάγγελο της ζωής και εντολοδότη του Θεού. Δόξα σε σένα, προφητομάνα Ελισάβετ, δόξα και τιμή στο

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για το δεύτερο τμήμα των πηγών της χριστιανικής πίστεως, και αυτό το τμήμα είναι η Ιερά Παράδοση. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις είχαμε μιλήσει για την Αγία Γραφή, που χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η διδασκαλία του Κυρίου μας, αγαπητοί ακροατές, για ένα διάστημα παραδιδόνταν από τους Αποστόλους προφορικά. Αυτή αποτέλεσε την πρώτη μορφή της Ιεράς Παραδόσεως. Όταν όμως γράφηκαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, καθώς μας βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπεριέλαβαν ένα μικρό μέρος από την Ιερά Παράδοση, δηλαδή από την προφορική διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων. Το υπόλοιπο μέρος αυτής παραδόθηκε προφορικά στην πρώτη εκκλησία και καταγράφηκε αργότερα κατά το μεγαλύτερο μέρος. Ένας αρχαίος ορισμός της Ιεράς Παραδόσεως μας λέγει ότι σε αυτήν ανήκει ό,τι έγινε πιστευτό πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων. Με άλλα λόγια, η Ιερά Παράδοση, καθώς τελικά διαμορφώθηκε, είναι η δεύτερη πηγή της Θείας Αποκαλύψεως, η δεύτερη βρύση που γεμίζει τη δεξαμενή της πίστεώς μας. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, λίγο τη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως και της Αγίας Γραφής. Ανάμεσα στην Ιερά Παράδοση και την Αγία Γραφή υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Δεν είναι δυνατόν να εννοήσουμε τη μία δίχως την άλλη. Η Ιερά Παράδοση συμπληρώνει την Αγία Γραφή. Πολλές χριστιανικές διδασκαλίες που περιγράφονται αμυδρά στην Αγία Γραφή αναπτύσσονται εκτενέστερα στην Ιερά Παράδοση. Ακόμη, με τη βοήθεια της Ιεράς Παραδόσεως, ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή και βρίσκουμε το βαθύτερο νόημά της. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία διεφύλαξε την Ιερά Παράδοση καθαρή και ανόθευτη, αντίθετα με τους Ρωμαιοκαθολικούς που την τροποποίησαν και τις Προτεσταντικές Εκκλησίες που την απέρριψαν τελείως. Αγαπητοί ακροατές, το κεφάλαιο της Ιεράς Παραδόσεως, θα πούμε πως οι πιο πολλές από αυτές τις αλήθειες της Ιεράς Παραδόσεως με τον καιρό καταγράφησαν στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και των τοπικών που επικυρώθηκαν από οικουμενικές. Στα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας μας, εφόσον συμφωνούν σε θέματα πίστεως, διοικήσεως και λατρείας. Στις πηγές της Θείας Λατρείας και τέλος σε ορισμένες ομολογίες και κείμενα που γράφτηκαν για να ξεκαθαρίσουν την Ορθόδοξη διδασκαλία από τις άλλες διδασκαλίες των Ρωμαιοκαθολικών, των Προτεσταντών και άλλων. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, δηλαδή μένετε αμετακίνητοι στις παραδόσεις και διατηρήστε αυτές ανόθευτες». Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακρόατες, η αναφορά μας στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας είναι καιρός να ολοκληρωθεί. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

0: αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

αγαπητοί ακροατές, δεν εχάθη ευσέβεια στις ημέρες μας. Δεν εχάθη η απλότητα στις ημέρες μας. Αυτή η καθάρια ευσέβεια των παλαιών, των παππούδων, των γιαγιάδων μας που μας δίδαξαν, των γονέων μας, αυτή η λαϊκή ευσέβεια η οποία αναδιόταν μεστή μέσα από την καρδιά τους, ολοζώντανη, δεν εχάθη. Ενδεχομένως κρύβεται αυτή η ευσέβεια σήμερα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι περιορίζεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Διότι αρχίζουν και ενδεχομένως, λέγω ενδεχομένως, να λιγοστεύουν τα παραδείγματα αυτών των Αγίων ψυχών που μας εδίδαξαν και μας διδάσκουν ακόμη και σήμερα, και με τα γραπτά τους κείμενα και με την ουσιακή ζωή τους. Αλλά δεν ετελέφθησαν αυτές οι μορφές, υπάρχουν και σήμερα. Ενθυμούμε στην Εύβοια, στα γυμνασιακά μου χρόνια, εκεί κοντά στην οικία μου ευρισκόταν ένα εξοκλήσι του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, και το τελευταίο σπίτι που συναντούσε ο διαβάτης πριν φτάσει εις το εξοκλήσιον αυτό ήταν το σπίτι της μακαριστής πλέον γιαγιάς Σοφίας, μιας γιαγιάς ευσεβεστάτης, μιας ψυχής χαριτωμένης. Ο σύζυγός της ζούσε και αυτός, Ιωάννης μακαριστός και αυτός, είχαν τον φούρνο της εποχής, αυτούς τους παλαιούς τους φούρνους. Κάποιοι ακόμα θυμόσαστε, και ασφαλώς οι μεγαλύτεροι από εμένα στην ηλικία, αυτούς τους φούρνους που εισέρχεσαι μέσα και μυρίζει αλεύρι και ψωμί. Ολοζώντανος φούρνος, παλαιός, παραδοσιακός, με την πέτρα. Αυτόν τον φούρνον είχαν, έτσι μεγάλωσαν τα παιδιά τους. Είδαν παιδιά, αξιώθηκαν από τον Άγιον Θεό να δουν και εγγόνια. Μου κάνει εντύπωση, η γιαγιά Σοφία η μακαριστή δεν επερνούσε απόγευμα που να μην φροντίσει να μεταβεί στο εξοκλήσιον του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, που τον αγαπούσε πολύ και τον είχε μπροστά τη, και να ανάψει τα κανδυλάκια, να θυμιατίσει, να προσευχηθεί εκεί στον Άγιο. Δεν επερνούσε απόγευμα. Και καμιά φορά όταν δεν μπορούσε εκείνη η γιαγιά στην ηλικία, κοντά στα 85, όταν δεν μπορούσε εκείνη να περπατήσει αυτή την διαδρομή, την τρίλεπτη, τετράλεπτη, αποδύσβατο δρόμο, έστελνε ανθρώπους γύρω από εμάς και με τον ένα ή άλλον τρόπο προσπαθούσε να μας παρακαλέσει να πάμε εμείς, να μην μείνει σκοτεινός ο Άγιος Λουκάς, έτσι έλεγε, να μην μείνει σκοτεινό το σπίτι του Αγίου Λουκά. Δεν επέρασε η μέρα που δεν επέρασε η μέρα. Αυτό έως το τέλος των λυκειακών μου χρόνων, περίπου 7 χρόνια το παρακολουθούσα, δεν επέρασε η μέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, που αυτή η ευσεβής ψυχούλα να επέτρεψε να είναι σβηστά τα καντήλια εις τον Άγιον Λουκάν. Και φανταστείτε τι σημαίνει. Τότε είχε 7 κανδύλες αυτό το μικρό το εξοκλήσι. Τι κόπος, τι έξοδα για να βρεθεί το ελαιόλαδο. Δύσκολες εποχές, και ακόμα περισσότερο δύσκολα σε ένα μικρό χωριό, σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Στην Εύβοια συνέβαινε αυτό, στην Νότια Εύβοια. Σε μια απομακρυσμένη περιοχή, σε ένα εξοκλήσιο, πόσο δύσκολο ήταν να διατηρούνται αναμένες οι κανδύλες του ενωριακού ναού. Φανταστείτε πόσο δυσκολότερο να ανάβουν κάθε βράδυ 7 κανδύλες εις ένα εξοκλήσιον της περιοχής. Όμως αυτές οι ψυχούλες, λέγω, υπάρχουν και σήμερα, και γύρω και ανάμεσά μας. Άλλες φαίνονται, άλλες καλά, κρυφίως, θα λέγαμε εκκλησιαστικά, ιεροκρυφίως βιώνουν την ουσιακή ζωή τους. Ιεροκρυφίως, αυτή είναι η λέξη.
Κρυφά δηλαδή, με μια ιεροπρέπεια, αλλά κρυφά, χωρίς να διατυμπανίζεται αυτή η ουσιακή τους βιωτή, αυτή η αγιότητά τους, η λαϊκή ευσέβεια. Αυτή η ευσέβεια που κάνει θαύματα και θαυματουργεί. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς ετούτη την ώρα έχετε δικά σας παραδείγματα, είτε διαζώσεις είτε μέσα από άλλες συναντήσεις άλλων ανθρώπων που έχετε ακούσει και διδαχθεί, πολλά τέτοια παραδείγματα ουσιακών ψυχών ανδρών και γυναικών, ευσεβών λαϊκών ψυχών, αλλά σαφέστατα και κληρικών. Σήμερα στην εκπομπή μας Μυρί Πνοάνθη, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για μία οσιωτάτη ψυχή, για έναν Άγιον των Όσιων Μελέτιων, τον Νέο. Όσοι έχετε επισκεφθεί και προσκυνήσει εκεί γύρω στα μοναστηράκια στην περιοχή της Θήβας και έχετε ανέλθει ψηλά στο όρος εκεί κοντά στον Κιθερώνα, θα έχετε συναντήσει αυτήν την πανέμορφη ξεχασμένη εκεί σχεδόν στην κορυφή Ιερά Μονή του Οσίου Μελετίου του Νέου. Και μάλιστα όσοι σκοπεύετε να προσκυνήσετε εκεί και να υπάγετε εκεί, κοντά εκεί υπάρχει και ένα άλλο γυναικείο μοναστηράκι των Αγίων Νηπίων, των Ανερεθέντων υπό του Ηρώδου. Να πάτε και εκεί λοιπόν, είναι σε απόσταση 5 λεπτών το ένα μοναστηράκι από το άλλο. Η δε μονή όμως του Οσίου Μελετίου έχει ιστορία 10 ετών, 10 αιώνων, 10 αιώνων. Αυτό όμως που ακόμα περισσότερο έρχεται και κάνει εντύπωση είναι ότι ακόμα και την εποχή που πήγε Όσιος Μελέτιος, εκεί υπήρχαν ασκητές στην ευρύτερη περιοχή του Κιθερώνος, ασκητές οι οποίοι ασκήτευαν ως ερημίτες στην ευρύτερη περιοχή, και έτσι είχε δημιουργηθεί μία, θα λέγαμε, ένα μικρό Άγιον Όρος, ένα μικρό μετέωρο από πολλούς πατέρες που ασκήτευαν τότε και προσπαθούσαν να αρέσουν στον Άγιον Θεό νύχτα και ημέρα, με κόπους και με υπέρμετρους αγώνες. Εκεί λοιπόν, εις τον Όσιον Μελέτιον, εις την Ιερά Μονή του, κανείς θα προσκυνήσει την Αγία Κάρα του Οσίου, πολλά λείψανα και του Οσίου Μελετίου αλλά και πολλών άλλων Αγίων, πολλά ιερά λείψανα. Είπαμε ότι είναι παλαιά η Μονή, άνω των 10 αιώνων, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Όσιος Μελέτιος όταν έφτασε εκεί στην Θήβα έκτισε το μοναστήρι αυτό που υπάρχει σήμερα και το οποίο έχει και φέρει προς τιμήν του και είναι αφιερωμένος ο ναός το καθολικό της Μονής. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι άλλα απομεινάρια που ευρύκε ο Όσιος Μελέτιος προσπάθησε να τα αναστηλώσει και μετά από μία μακράν περίοδο ηγουμενίας εκεί στην Ιεράν Μονή του Οσίου Μελετίου που και έκτισε και ανήγειρε ο ίδιος, μετά έφυγε και πήγε στην γύρον περιοχή όπου προσπάθησε να συγκροτήσει, θα λέγαμε, ένα κοινοβιακό σύστημα και από άλλους πατέρες. Δηλαδή θα λέγαμε είναι ένας οργανωτής, θα λέγαμε, του κοινοβιακού αλλά και του αναχωρητισμού και του κοινοβιακού μοναχισμού εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας. Όσιος Μελέτιος, αγαπητοί φίλοι, γεννήθη στα 1035 μετά Χριστόν στην Καπαδοκία, εκεί στα βάθη της Ανατολής, από ευσεβεστά τους γονείς, τον Ιωάννη και την Σοφία, όπου οι οποίοι εφρόντισαν να γαλουχίσουν των μικρών Μελέτιων με τα νάματα της πίστεως και της Ορθοδοξίας. Και όσο μεγάλωνε ο νέος Μελέτιος, όσο μεγάλωνε αυτό το χαρισματικό και χαριτωμένο παιδί, τόσο περισσότερο επιποθούσε να αφιερώσει την ζωή του εις τον Άγιον Θεόν. Έφυγε λοιπόν, επήρε την ευχή των γονέων, επήγε στην Κωνσταντινούπολη, λέγουν πολλοί επέρασε και από τη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως και από τα Άγιον Όρος. Ακόμη δε περισσότερο έφτασε εις την περιοχή της Θήβας,
και πήγε εκεί που σήμερα υπάρχει ένας οργανωμένος ενοριακός ναός, ο Άγιος Γεώργιος. Εκεί επέρασε, τότε ήταν μοναστήρι εκεί, τώρα είναι ενορία ο συγκεκριμένος ναός. Επέρασε από εκεί και μετά έφυγε από εκεί, κατέβηκε λίγο πιο κάτω στην Βιωτία και μετά κατέληξε εκεί στον Κυθερώνα, εκεί που σήμερα δεσπόζει ο ιερός ναός και το ιερών κοινόβιων στο όνομα του Οσίου Μελετίου. Σήμερα είναι η γυναικεία μονή, περίπου 20 με 25 μοναχές, πολύ φιλόξενες πνευματικές μοναχές. Αξίζει κανείς να υπάγει και να προσκυνήσει εκεί και ασφαλώς να έχει και κάθε προσκυνητής, κάθε προσκυνήτρια να έχει στο νου του και αυτό το άλλο προσκύνημα που είναι εκεί κοντά των Αγίων Υπείων, όπως προανέφερα. Όσιος Μελέτιος ο νέος επέρασε εκεί πολλά χρόνια σκητικής ζωής και εκοιμήθη σε ηλικία 70 περίπου ετών, στα 1105 μετά Χριστόν, και από τότε λαμπρύνεται η Ιερά Μονή του, διότι φέρει ως θησαυρόν την Αγίαν Κάραν του Οσίου που επιτελεί θαύματα καθημερινώς, αλλά ως προείπα λείψανα του Οσίου και πολλά άλλα λείψανα πατέρων. Καθένας και κάθε μία που εισέρχεται εις το καθολικό της Μονής, σας το λέγω με τα λόγου γνώσεως, με το που εισέρχεσαι εις το καθολικό της Μονής νομίζεις ότι εισέρχεσαι σε έναν άλλο πάλι ποτέ ναό, όπου νομίζεις ότι θα εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή, θα εμφανιστούν οι πατέρες και οι Άγιοι και οι Όσοι, αναδύεται μία αγιότητα, εκπέμπει μία φωτεινότητα ο ναός, μία αγιότητα, νομίζεις ότι θα σου εμφανιστούν δεξιά και αριστερά οι Όσοι. Παλαιός ναός, περικαλέστατος, αξίζει κανείς να υπάγει να προσκυνήσει και να πάρει τη χάρη του Οσίου Μελετίου, ο οποίος, να πω στο σημείο αυτό, είναι προστάτης μιας που οδεύουμε και προς τη νέα σχολική χρονιά, είναι προστάτης των μαθητών, διότι ως Όσιος Μελέτιος είναι προστάτης των παιδιών που μελετούν, διότι Όσιος Μελέτιος στην ζωή του δεν σταμάτησε να προσεύχεται και να μελετά τον Λόγο του Θεού, να μελετά καθημερινά και πάνω σε αυτήν την οσιακή ρότα της ζωής του έλαβε το χάρισμα αυτό της θαυματουργίας, να βοηθάει και τους μαθητές και τα παιδιά που σπουδάζουν. Έχουν δε επιτελεστεί και πολλά θαύματα σε μαθητές και σε φοιτητές, γι' αυτό και οι πατέρες και γενικότερα η Αγία μας Εκκλησία αναφέρεται εις των Όσιων Μελέτιων με αυτό το προσωνύμιο, δηλαδή του προστάτου των μαθητών και των φοιτητών. Οι δε μοναχές σήμερα που θα συναντήσει κανείς στην Ιεράν Κοινοβιακή Μονή του έχουν τόσα παραδείγματα να μας πούν και να μας μεταφέρουν από μαθητές και φοιτητές που πηγαίνουν εκεί και λέγουν ότι μιλούν με τον Όσιο, ζήτησαν από τον Όσιο και ο Όσιος άμεσα ανταποκρίθηκε και έδωσε την απάντηση αυτή που τα παιδιά ζητούσαν και αιτούνταν. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ρύπνο Άνθη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ομιλούμε για τον Όσιο Μελέτιο, τον νέο, τον κοινοβιάτη, ο οποίος εκοιμήθη οσιακά σε ηλικία 70 ετών, στα 1105, στο μοναστήρι στο οποίο εκείνος είχε κτίσει και είχε οργανώσει και είχε ασκητεύσει για πολλά χρόνια, στην ομώνυμη Ιερά Μονή του εις τον Κιθερώναν ή στη Θήβα. Και έλεγα εις το πρώτο μέρος ότι μέσα από το συναξάρι και μάλιστα τα παλαιότερα συναξάρια που ομιλούν για τους πατέρες μας και δι για τον Όσιο Μελέτιο τον νέο, λαμβάνουμε πληροφορίες για τη διδασκαλία των πατέρων, συγκεκριμένα για τον Όσιο Μελέτιο, για τη διδασκαλία του. Και μεταξύ άλλων μαθαίνουμε ότι ο Όσιος ή το αυστηρότατος στο θέμα της κατακρίσεως και δι της ιεροκατακρίσεως. Όλα μπορούσε να τα ανεχθεί, δεν μπορούσε να ακούει για κατάκριση, ή το αυστηρότατος σε αυτό το ζήτημα. Κάποτε συνέβη στην Ιερά Μονή κάποιος ιερομόναχος να υποπέσει σε κάποιο αμάρτημα το οποίο δεν γνωρίζομεν από το συναξάρι. Γνωρίζουμε όμως ότι στο μοναστήρι έλαβαν κάποιαν ταραχήν μεταξύ των μοναχών, διότι κάποιοι μοναχοί κατηγορούσαν τον ιερομόναχο, τον στυλίτευαν, τον λιδωρούσαν, τον διέβαλαν, τον συκοφαντούσαν και τρόπον τεινά του ασκούσαν έλεγχο για το αμάρτημα στο οποίο υπέπεσε. Και τότε Όσιος Μελέτιος συγκάλεσε όλη την αδελφότητα και τους ανέφερε δύο παραδείγματα άκρος ενδεικτικά που έχουν να κάνουν με την ιεροκατάκριση και εν γέννη την κατάκριση. Αυτό αναφέρεται στα παλαιότερα συναξάρια που θα είπω. Το πρώτο είναι, λέγει ο Όσιος Μελέτιος, υπήρχε κάποτε σε ένα χωριό ένας έγαμος ιερέας, ο οποίος ή το μέθησος, αγαπούσε δηλαδή να πίνει αρκετή ποσότητα κρασιού, του άρεσε πάρα πολύ. Παράδετα αυτά ή το άνθρωπος ευσεβής, όταν όμως έπινε, αντιλαμβάνεστε, όταν ήταν εκεί στο χωριό, είτε στην πλατεία είτε προχωρούσε, καταντούσε να γίνεται παίγνιο ή στα μάτια των άλλων. Πήγαιναν πολλοί χωριανοί, τον πείραζαν, κάποιοι τον περιγελούσαν. Αυτό αναφέρει ο Όσιος Μελέτιος σαν παράδειγμα. Και κάποιοι όμως, επειδή ήξεραν την ευσέβειά του αλλά και το πάθος αυτό, τον εσέβονταν ακόμη και όταν ήταν υπό την επίρρεια της μέθης. Ένας εκ των συγχωριανών του, ακούστε, επήγαινε όταν ο ιερεύς υπό την επίρρεια της μέθης και τον κοροϊδεύε, του έκαμνε αστεία μπροστά στους άλλους και μάλιστα, λέγει Όσιος Μελέτιος, έβγαζε τη γλώσσα του και τον κοροϊδεύε. Έβγαζε τη γλώσσα του αυτός ο λαϊκός και τον κοροϊδεύε. Και όταν επέρασε ένα μικρό χρονικό διάστημα και αυτός ο λαϊκός που κοροϊδεύε τον Όσιο Μελέτιο, τον μέθησο εκείνον ιερέα, ως λέγει Όσιος Μελέτιος, και κοιμήθηκε αυτός ο λαϊκός, έφτασε η ώρα να γίνει η εκταφή του. Και στην εκταφή ευρέθηκε να έχει αποσυντεθεί, να έχει λιώσει όλο το σώμα, εκτός από την κάραν, από την κεφαλή αυτού του ανθρώπου και τη γλώσσα του, η οποία είχε διατυμπανιστεί, είχε γίνει διπλάσια στο μήκος, κατάμαυρη και είχε μείνει κρεμασμένη έξω από το κεφάλι του. Διπλάσια και τριπλάσια ποτήτα και κατάμαυρη και εξέμπεμπε δυσοδεία. Και το ανέφερε αυτό Όσιος Μελέτιος για να δείξει ότι η ιεροκατάκριση, η οποία είναι κάποιος, αν δεν εξομολογηθεί την παίρνει μαζί του, είναι τεράστιο αμάρτημα. Φανταστείτε το παράδειγμα αυτό που σας ανέφερα. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα που ανέφερε και πάλι Όσιος Μελέτιος είναι και πάλι για έναν μέθησο ιερέα, ο οποίος
είχε την ευσέβεια και την αγάπη να μνημονεύει εκατοντάδες, δεκάδες εκατοντάδες, για να μην πω και χιλιάδες ονόματα και κοιμημένων εις την Προσκομιδήν. Σαν ένας άλλος Άγιος Νικόλαος Πλανάς, εξεκινούσε τον όρθρο νωρίς, Λίαν Βαθέως, Λίαν Όρθρου και Βαθέως Όρθρου, και εξεκινούσε και διάβαζε ονόματα, ονόματα και ονόματα ανελιπώς. Και κάποτε όμως δημιουργήθηκε ένα ιερατικό, θα λέγαμε, σκάνδαλο. Επήγαν λοιπόν πολλοί εις τον οικείον Μητροπολίτην και του λέγουν: ή θα τον παύσεις ή θα τον θέσεις σε αργία. Δεν γίνεται να λειτουργεί αυτός ο οποίος είναι μέθυσος και καμιά φορά ακόμα και κατά τη διάρκεια των ακολουθιών τελεί υπό την επίρρεια της μέθης. Και τότε τι να κάνει και ο επίσκοπος? Έκαμνη υπακοή, εξέτασε τα ζητήματα ως του τα έθεσαν αυτοί οι πληροφοριοδότες. Είχαν δίκιο βέβαια, και είπε ο Μητροπολίτης, τον εκάλεσε, του έκαμνε συστάσεις και μία και δύο και τρεις. Δεν έβαζε μυαλό ο καημένος ο παππούλης. Και τότε εις τελικήν κατάσταση λέγει ο Μητροπολίτης: θα σε θέσω σε αργία, μπας και συνέλθεις και βάλεις μυαλό. Και την ίδια νύχτα, λέγει Όσιος Μελέτιος, ενεφανίστησαν κατόναρ εις τον Μητροπολίτην χιλιάδες ψυχές και κοιμημένων, και του είπαν: τι κάνεις, δεσπότη μου, αυτόν βρήκες να βάλεις σε αργία, και τώρα εμάς ποιος θα μας μνημονεύει και θα μας στέλνει?

0: τα χιλιάδες ονόματα των και κοιμημένων, αλλά ασφαλώς και των ζώντων, το οποίο και θα έκαμνε. Και έτσι όσιος μελέτιος με αυτά τα δύο παραδείγματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έδωσε να καταλάβουν στους πατέρες της Μονής, και με βάση αυτά τα παραδείγματα όλοι ήλθαν σε αυτόν και επανήλθε και πάλι Ομόνια μέσα εις την Μονή, αλλά όχι μόνο εις τους μοναχούς της εποχής του και στο ιερών κοινοβιών του, αλλά και σε εμάς όλους, μας δίδει να καταλάβουμε τι πρέπει να προσέχουμε απέναντι στην ιεροκατάκριση και στην κατάκριση. Και ενθυμούμε στο σημείο αυτό, μας έλεγε ο γέροντάς μας, ο γέρον Εφραίμ, ο δικαίος της Κήτης, του Αγίου Ανδρέου εις τις καριές του Αγίου Όρους, μας έλεγε ότι υπάρχει συνήθεια, πλέον είναι έθος στην Αγία μας Εκκλησία, αυτό βέβαια ανήκει στην Ιερά Παράδοση, πολλά απάμπολα παραδείγματα ανθρώπων που επί της γης διέπραταν πολλή κατάκριση και καταλαλιά. Δεν είναι τα ίδια η κατάκριση και η καταλαλιά. Η κατάκριση είναι να λέμε αυτός είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, δηλαδή να χαρακτηρίζουμε με επίθετα κάποιον. Η καταλαλιά θα λέγαμε, για να το πω πιο ευρύθυμα, θα λέγαμε η καταλαλιά είναι το κουτσομπολιό, θα λέγαμε. Άλλο η κατάκριση, άλλο η καταλαλιά. Και τα δύο όμως είναι τεράστια αμαρτήματα, εις τα οποία οι δαίμονες κάνουν μεγάλο πανηγύρι. Η κατάκριση και η καταλαλιά. Και έλεγε ο γέρον Εφραίμ ότι υπάρχει αυτή η συνήθεια, πολλοί άνθρωποι που δεν πρόλαβαν να εξομολογηθούν την κατάκριση και την καταλαλιά που διέπραταν σε αυτήν την ζωή, όταν εκοιμήθησαν, έως ότου εισέλθουν εις τον τάφον, δηλαδή όσο ακόμα βρίσκονται μέσα εις το φέρετρο, ο Άγιος Θεός σαν να υπομνηματίζει αυτό το πρώτερο αμάρτημά τους επί της γης, αφήνει το στόμα τους ανοιχτό, δεν κλείνει, με κανέναν τρόπο δεν κλείνει. Πεθαίνουν με το στόμα ορθάνικτο, αλλά λέγω ορθάνικτο, εννοώ ορθάνικτο, για να υπομνηματίζει στους άλλους που συνοδεύουν αυτόν τον και κοιμημένο εις τον τάφον, ότι κοίταξε επί της γης όλο συνεχώς το στόμα του ή το ανοιχτό. Είναι ένα μικρό, θα λέγαμε, ράπισμα, μια μικρή παιδαγωγία του Αγίου Θεού που υπομνηματίζει αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ και εσείς, δια πρεσβειών του Οσίου Μελετίου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τον οποίον η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρικά τιμά την 1η του Σεπτέμβρη, και ο οποίος, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι προστάτης των μαθητών, των σπουδαστών και των φοιτητών, να πρεσβεύει ανελιπώς και αδιαλείπτος όσιος να μας φυλάγει ο Κύριος από το αμάρτημα της ιεροκατακρίσεως, της κατακρίσεως και της καταλαλιάς. Δεν έχουμε χρόνο, αγαπητοί φίλοι, να το συμπέρασμα της σημερινής εκπομπής σε μία φράση. Δεν έχουμε χρόνο να ασχολούμαστε με τα αμαρτήματα των άλλων. Δεν έχουμε χρόνο. Μόνο με τα δικά μας. Δεν προλαβαίνουμε με τα δικά μας. Και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, έχεις ταπείνωση. Λέγω ότι έχω, ξέρω αν έχω. Ποιος ξέρει, ο πνευματικός που πηγαίνεις και εξομολογείσαι. Αλλά ως μια έμεση απάντηση, έχω ταπείνωση. Ποιος θα μου δείξει αν έχω, και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, να η απάντηση. Αυτός που έχει ταπείνωση, το πρώτο που κάνει για να αποδείξει ότι έχει ταπείνωση, ποιο είναι? Δεν κατακρίνει κανέναν, ούτε με το στόμα του, ούτε με τις σκέψεις. Εάν έχεις λοιπόν ταπείνωση, μην κατακρίνεις κανέναν και καμίαν, ούτε με τους λογισμούς, ούτε με το στόμα. Ήθε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Όσιος Μελέτιος να είναι προστάτης όλων, να βρείτε την εικόνα του Οσίου Μελετίου, έστω και μία μικρή, και να την δώσετε στα παιδιά, στους μαθητές και στους φοιτητές, να τον έχουν προστάτη τους. Ο Όσιος Μελέτιος, αγαπητοί φίλοι, να πρεσβεύει για όλους μας. Αμήν.
1: Ακούσατε την εκπομπή

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

μας ξεκίνησε. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό φθινόπωρο, καλό εκκλησιαστικό έτος. Καλή χρονιά να έχουμε. Μην προφασίζεσαι άγνοια για τις αμαρτίες που έκανες, γιατί όποιος δεν εγνώριζε τον νόμο και έπεσε σε αμαρτίες θα τιμωρηθεί επειδή δεν φρόντισε να μάθει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης. Ας μην αποφεύγουμε μόνο τα αμαρτήματα, αλλά και εκείνα που φαίνονται ότι είναι αδιάφορα. Μας οδηγούν όμως σιγά σιγά στις αμαρτίες, μας συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καλύτερα να φας κρέας τη Μεγάλη Παρασκευή παρά να φας τις σάρκες του αδελφού σου με τη συκοφαντία, λέει στο γεροντικό ο Αβάσης Ήχιος. Και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος: ο χριστιανός δεν έχει διάλειμμα για τον εαυτό του, αλλά είναι πάντα στην υπηρεσία του Θεού. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης μας συμβουλεύει: όταν έχουμε μπρος μας δυο κακά, πρέπει να εκλέγουμε το ελαφρύτερο. Και ο Ιωσεφρέμος Ήρος: όπως φυτρώνει ο σπόρος όταν πέσει η βροχή, έτσι αναζωογονείται η καρδιά με τα καλά έργα. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: η νεότητα που χαρίζει ο Χριστός με την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου δεν γνωρίζει γυρατιά. Δεν προσβάλλεται από αρρώστια. Δεν κυριεύεται από λύπη. Δεν αμαυρώνεται από τον χρόνο. Δεν υποχωρεί σε τίποτα. Δεν νικέται από κανέναν παρά μόνο από την αμαρτία. Και ο Άγιος Ισίδωρος ο Πλουσιώτης αναφέρει: να χρησιμοποιείς τα μάτια σου έτσι ώστε ή βλέποντας να μην επιθυμείς, ή αν επιθυμείς, τότε να μην βλέπεις. Και αν θέλετε να διαβάσετε κάτι από την Αγία Γραφή σήμερα σύντομο, μπορείτε να ανοίξετε το Ιερό Ευαγγέλιο του Μάρκου στο 11ο κεφάλαιο, του στίχους 20 έως 26. Τα κείμενα, τα σύντομα αυτά που διαβάσαμε, τα βλέπουμε στην σημερινή ημερομηνία, στο βιβλίο Πορεία Καθημερινής Άσκησης με Πατερική Σοφία και Διδαχή, που έχει επιμεληθεί ο πρεσβύτερος Ηλίας Διακουμάκος και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρισία.

Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, με διάρκεια 30 ημερών. Η λατινική ονομασία του September προέρχεται από το Septem, 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου στην αρχή του έτους, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση, χωρίς όμως να αλλάξει ποτέ η ονομασία του, όπως συνέβη με τον Quintilis και τον Sextilis, που μετονομάστηκαν σε Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα. Στο ρωμαϊκό εορτολόγιο, ο Τζούπιτερ, ο Ζεύς, πατήρ θεός του ουρανού και της θύελλας, εορταζόταν στους ιδούς κάθε μηνός, δηλαδή τη 15η ημέρα του μήνα. Ειδικά κατά τους ιδούς Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, ο εορτασμός έπαιρνε ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια με δημόσιο ιερό συμπόσιο, θεάματα και αγώνες. Ο Τζούπιτερ Ζεύς είχε στη Ρώμη ιδιαίτερο ιερέα που αντιπροσώπευε τον Θεό σαν ζωντανό ειδωλό του στον μεγαλοπρεπή ναό του στο Καπιτόλιο. Το μήνα αυτό τελούνταν στη Ρώμη μεγάλες εορτές, τα Καπιτόλια, και προς τιμήν του Δία τα Ρωμαία ή Μεγάλοι Ρωμαϊκοί Αγώνες, ιδρυτής των οποίων υπήρξε κατά την παράδοση ο βασιλιάς Ταρκίνιος ο Πρεσβύτερος. Η σύγκλητος θέλησε να δώσει στον Σεπτέμβριο το όνομα του αυτοκράτορα Τιβέριου, ο οποίος όμως εναντιώθηκε, έχοντας την ωριμότητα να σκεφτεί ότι οι συνεχείς αλλαγές στις ονομασίες των μηνών για λόγους κολακίας των ισχυρών μόνον, σύγχυση προκαλούσαν. Στις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, καθιερώθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους η 1η Σεπτεμβρίου, που συνέπειπτε με την αρχή της Ινδικτιόνος, κατά την οποία ετελεί το εορταστική ακολουθία, η ακολουθία της Ινδίκτου. Έτσι, κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, το έτος και οι Ινδικτιόνες άρχιζαν το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα πρωτοχριστιανικά έθιμα της Ανατολικής Εκκλησίας, η οποία εξακολουθεί πάντα να εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου ως αρχή της Ινδίκτου, οπότε αρχίζει και το εκκλησιαστικό έτος, ο ενιαυτός. Ο Πάσης δημιουργός της κτήσεως, ο καιρούς και χρόνους, εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, Κύριε, απολυτίκιο της Ινδίκτου. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντος, την ενιάφσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέη σου το απείρο ηχτυρμών, πάντας τους λατρεύοντας σύ το μόνο δεσπότη και εκβοώντας φόβο λυτρωτά, έφορον πάσιν το έτος χορήγησον, κοντάκιον της Ινδίκτου. Στην Πάτμο θεωρούσαν την 1η Σεπτεμβρίου αρχιχρονιά και την ονόμαζαν Πρωτοσεμβρίαν, ενώ οι Νησίροι και οι Κόοι την ονόμαζαν Καλοχρονιά ή Αρχιχρονιά. Πράγματι, παλαιότερα η 1η Σεπτεμβρίου λεγόταν Αρχιχρονιά, σε αντίθεση με την Κλειδοχρονιά, την 31η Αυγούστου, οπότε κλείδωνε ο χρόνος. Τη μέρα αυτή, εορτή του Αγίου Σημεών του Στυλίτη, ήταν έθιμο οι έγκυες να απέχουν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί με το σημάδι του Αγίου Σημεών «Σημαδεύω». Ο Σεπτέμβριος συνδέεται με ποικίλες προλήψεις. Έτσι, σε ορισμένα μέρη, η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται πως τη μέρα αυτή ο Χάροντας γράφει όσους θα πεθάνουν στη διάρκεια του χρόνου. Για να εξορκίσουν το Χάροντα, τη μέρα αυτή οι νοικοκυρέοι σπάνε ρόδια στην είσοδο του σπιτιού τους. Αλλά ο Σεπτέμβριος θεωρείται αρχή του νέου έτους, επειδή εκτός από τη σχέση του με την Κωνσταντίνια Ινδικτιώνα και την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους, το μήνα αυτό, με τη συγκομιδή και αποθήκευση των καρπών, κλείνει ο κύκλος του φυσικού έτους. Οπωσδήποτε είναι ο μήνας της φθινοπορεινής ησημερίας, μιας από αστρονομικής άποψη πολύ λογικής αφετηρίας του έτους. Άλλωστε, αρκετά αρχαιοελληνικά ημερολόγια, ανάμεσά τους των Λακεδαιμονίων και των Μακεδόνων, είχαν ως αφετηρία την φθινοπορεινή ησημερία. Έτσι, σε ορισμένα μέρη, ονομάζουν το Σεπτέμβριο Χινόπορο, θεωρώντας τον αρχή του φθινοπόρου, που όντως αρχίζει ουσιαστικά
τη φθινοπορεινή ησημερία, καθώς από τότε μικραίνει σταδιακά η μέρα και μεγαλώνει αντίστοιχα η νύχτα, μέχρι τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους, το Δεκέμβριο με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ο Σεπτέμβριος έχει διάφορες ονομασίες στο λαϊκό καλαντάρι, προερχόμενες από τις ασχολίες στην Ήπεθρο στη διάρκεια του, καθώς και τις εκκλησιαστικές γιορτές. Ονομάζεται ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια, και τριγωμηνάς ή τριγητής, λόγω του τρίγου, αλλά και Άη Νικήτας, από τη γιορτή του Αγίου Νικήτα, στις 15 του μήνα, και βέβαια Σταυριάτης, Σταυρίτης και Σταυρός, από την μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτά τα λιγοστά, φίλες και φίλοι, για τον Σεπτέμβριο, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, που τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι το φθινόπωρο δεν ξεκινάει με το Σεπτέμβρη. Ή μάλλον, για να είμαστε και πιο ακριβολόγοι, το φθινόπωρο όπως και η άνοιξη, οι δύο εποχές μοιάζουν με ενδιάμεσες σύντομες στάσεις του καλοκαιριού και του χειμώνα. Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και το Σεπτέμβρη, στην Ελλάδα μπορούμε να μιλάμε για καλοκαίρι.

πανηγύρια, φίλες και φίλοι, θρησκευτικά και εμπορικά κατέχουν πολύ σημαντική θέση στον παραδοσιακό πολιτισμό των νεότερων Ελλήνων. Τα εμπορικά παζάρια, εμποροπανηγύρις ή απλώς πανηγύρια, έπαιξαν στο παρελθόν και μέχρι πρόσφατα ακόμα σπουδαίο ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή ευρύτερων περιοχών της υπηρωτικής προπαντός Ελλάδας, όπου κυρίως αναπτύχθηκε και άκμασε ο πανάρχαιος αυτός θεσμός. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι εμποροπανηγύρις στον ελληνικό και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο κατά την Τουρκοκρατία, όπως προηγουμένως στο Βυζάντιο. Στο νέο ελληνικό κράτος, όλο τον 19ο και στις αρχές του 20ου, μέχρι περίπου τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο, ορισμένες και μέχρι πρόσφατα, παρουσίασαν μεγάλη εξάπλωση στην ορεινή κυρίως Ελλάδα. Η εξάπλωσή τους από την Νότια Πελοπόννησο, Φινίκη Λακωνίας μέχρι τη Θράκη στο Δημότυχο και από την Κρήτη, Μύρες του Ηρακλείου και την Εύβοια, Χαλκίδα, ως την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβονά, στο Τσοτήλι, οφείλεται στο ότι ικανοποιούσαν τη γενική ανάγκη για ψυχαγωγία και κοινή προσευχή τα θρησκευτικά και συνδύαζαν τις δυνατότητες εξυπηρετήσεως των οικονομικών εμπορικών συναλλαγών και καλλιέργειας κοινωνικών και λοιπών επαφών και σχέσεων, συνάψεως ποικίλων συμφωνιών, συνοικεσίων και άλλα. Οι εμποροπανηγύρις συνήθως γίνονταν μια φορά το χρόνο, με σταθερή περιοδικότητα, δηλαδή σε γνωστές και καθιερωμένες από παλιά ημερομηνίες κάποιου μήνα, συνήθως του καλοκαιριού ή του φθινοπόρου. Δεν έλειπαν παλαιότερα και οι εμποροπανηγύρις που γίνονταν χειμερινούς μήνες, από Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριο, όπως και περιοχές που είχαν δύο ή και τρεις, όπως η Λαμία, εμποροπανηγύρι στη χρονιά. Δίνοντας ένα σχετικά πλήρη ορισμό των εμποροπανηγύριων, μπορούμε γενικά να τις προσδιορίσουμε ως σημαντικές και οργανωμένες συγκεντρώσεις παραγωγών, εμπόρων, αγοραστών κλπ. Προϊόντων και ποικίλων εμπορευμάτων σε συγκεκριμένο τόπο, πόλη, χωριό, αγροτική τοποθεσία, με σκοπό τη διενέργεια αγοροπολισιών ή και άλλων δικαιοπραξιών και συμφωνιών, με αφορμή συνήθως κάποια θρησκευτική γιορτή, η οποία συχνά ταυτίζεται τόσο πολύ με την εμποροπανήγυρη, ώστε με το όνομα του Αγίου να εννοείται όχι τόσο το θρησκευτικό, όσο το εμπορικό πανηγύρι. Παραδείγματος χάρη, Αχίλης, από τον Άγιο Αχίλιο, κατά τη γιορτή του οποίου γίνεται, λέγεται, το ετήσιο παζάρι των Γρεβενών, και Αϊμαρίνα, αυτό στο Τσοτήλι της Κοζάνης, στα μέσα Ιουλίου. Οι περιοδικές αυτές συνάξεις των ανθρώπων και συγκεντρώσεις ποικίλων προϊόντων και ζώων προς πώληση διαρκούσαν λίγες μέρες, οι τοπικές ή και εβδομάδες. Οι μεγάλες υπερτοπικές εμποροπανηγύρις με ευρύτερο βαλκανικά παλαιότερα χαρακτήρα, όπως οι εμποροπανηγύρις στα Φάρσαλα, την Ελασσόνα, τη Λαμία, το Μοσχολούρι της Καρδίτσας, το Μαυρονόρος των Γρεβενών, την Οζνοζιώβα στη Βόρεια Θράκη. Παλιότερα, όποτε οι χερσαίες συγκοινωνίες ήταν ιδίως στα ορεινά πρωτόγονες, οι τόποι εμποροπανηγύριων επιλέγονταν κυρίως να είναι μέρη που ήταν σημαντική συγκοινωνιακή κόμβη στο πανάρχαιο δίκτυο συγκοινωνιών, κέντρα μεγάλης παραγωγής σημαντικών προϊόντων ή τόποι μεγάλων θρησκευτικών συγκεντρώσεων και εορτών.

μήνες της καλοκαιρίας, κυρίως από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο, αποτελούν εύλογα την περίοδο διεξαγωγής των περισσότερων και σημαντικότερων εμποροπανηγύρεων. Ιδιαίτερα ο Σεπτέμβριος, μήνας ήπιος, οπότε έχει επίσης ολοκληρωθεί η συγκομιδή πολλών γεωργικών, κτηνοτροφικών και άλλων προϊόντων, ήταν ο κατεξοχήν μήνας των παζαριών. Και λιγότερο κατά σειρά ο Αύγουστος, ο Ιούλιος και ο Οκτώβριος. Σεπτέμβριο γίνονταν όχι μόνο τα περισσότερα, αλλά και πολλά από τα σπουδαιότερα στην Ελλάδα τον 19ο και ιδίως τον 20ο αιώνα. Μεγάλες σεπτεμβριάτικες εμποροπανηγύρες ήταν από τα χρόνια της τουρκοκρατίας ήδη της Ελασσόνας, σημαντική μέχρι σήμερα. Της Σιλίμνου, στο χωριό Γενιτζέ, στη Βόρεια Θράκη, που διαρκούσε από τις 4 Σεπτεμβρίου ως τις 26 Οκτωβρίου. Και το ξακουστό πανηγύρι της Ουζουντζόβας, κοντά στο Χάσκοη της Φιλιππούπολης, που άρχιζε στις 15 Σεπτεμβρίου και όπου μεταφέρονταν εμπορεύματα από τις πιο μακρινές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και την Ευρώπη, ιδιαίτερα μάλιστα μεγάλες ποσότητες γουναρικών. Στον ελλαδικό χώρο είναι πολυάριθμες οι εμποροπανηγύρες που γίνονταν ή εξακολουθούν να γίνονται τον Σεπτέμβριο, ιδίως τον 20ο αιώνα. Οπότε εμφανίζεται πλήθος νέων εμποροπανηγύρεων σε βαθμό όπου η πλεισμονή αυτή συντέλεσε μαζί με άλλους λόγους στην παρακμή του θεσμού και στην κατάργηση πολλών από αυτές. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε, εκτός από τις Ελασσόνος, τις πανηγύρεις των Τρικάλων, πολύ αξιόλογοι ως πρόσφατα, της Κομωτινής, της Κίδρας στην Πέλα, του Μόλου της Φθιώτιδας, το περίφημο Παζαρόπουλο ή Πανηγυρόπουλο της Κόνιτσας, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, διάρκειας παλαιότερα 10 ημερών, στο οποίο κυριαρχούσαν τα κτηνοτροφικά προϊόντα, ζώα, μαλλιά, τυριά και τα μάλινα είδη, φλοκάτες, σκούτια και αρκετές άλλες. Το Παζαρόπουλο είχε πανηπυρωτικό χαρακτήρα, καθώς ερχόνταν σε αυτό επισκέπτες και έμποροι από τη Βόρειο Ήπειρο, Κοριτσάρ, Γυρόκαστρο, Μπεράτη και αλλού, και από τη Μακεδονία, πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους. Σήμερα, που το εμπόριο εγχώριο και διεθνές έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, οι παραδοσιακές εμποροπανηγύρες, που διήνυσαν συχνά δύο αιώνων, συνεχώς υποχωρούν, καταργούνται ή έστω εξελίσσονται μερικές όπως της Λαμίας σε σύγχρονες εμπορικές εκθέσεις. Σε αυτό τις οδήγησε, εκτός από την ελεύθερη ανάπτυξη του εμπορίου, η αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και η μεγάλη πρόοδος των συγκοινωνιών, ιδίως την τελευταία εκατονταετία, η οποία έκανε δυνατή την πρόσβαση και την εμπορική και άλλη προσέγγιση και στο πιο απομακρυσμένο και ορεινό χωριό της ενδοχώρας. Έτσι, λίγες σημαντικές εμποροπανηγύρες κατόρθωσαν να επιβιώσουν ακόμα και το Σεπτέμβριο, τον μήνα των πολλών εμποροπανηγύριων στη σημερινή Ελλάδα. Και αυτό παρά την πολλαπλή του σημασία, οικονομική και κοινωνική, αλλά και πολιτισμική, που ο απόϊχός της ακούγεται στο μυρολόγιο αυτό από την τριφυλία της Μυσσηνίας. Ήθελα να γινότανε στον Άδη πανηγύρι, να πήγαινα να αγόραζα παλικαριού ντουφέκι και καλαμάρια μάλισο για τους γραμματισμένους, να αγόραζα μια λιγερή, μια δόλια μικρομάνα, παθή και το παιδί μικρό, στην κούνια να κοιμάται.

Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι τρεις πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους μήνες, ενωμένοι σε μία εποχή. Φθινόπωρο βέβαια, αλλά ο Σεπτέμβρης είναι σαν καλοκαιράκι. Ο Νοέμβρης σαν χειμώνας. Και ο Οκτώβρης ανάμεσά τους λίγο από το καθένα. Εύστοχα και ευαίσθητα το επισημαίνει αυτό ο καθηγητής της λαογραφίας Δημήτρης Λουκάτος. Λέγοντας ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο, εννοούμε ότι προχωρούμε μέσα από το Σεπτέμβρη να συναντήσουμε πρώτα τον Οκτώβρη, αλλά κυρίως τον Νοέμβρη, που είναι ο πραγματικός προάγγελος του χειμώνα. Το φθινόπωρο, λέξη ελληνική, αρχαιότατη, σημαίνει την εποχή που τελειώνουν τα φρούτα ή που έρχεται μετά τα φρούτα, μετόπωρον. Είναι μια περίοδος μελαγχολική, επειδή πλησιάζει ο χειμώνας. Λαϊκά, χυμόπωρο, χινόπωρος, μυθόπωρο, ψιμόπωρο, στερνοκέρι, αλλά και αισιόδοξη για τη συγκομιδή και για το ετοιμασμένο ξεχειμώνιασμα.

όμως κατά το αρχικό ρωμαϊκό ημερολόγιο μήνας του έτους, όταν αυτό άρχιζε την 1η Μαρτίου. Η αρχή του οικονομικού έτους για τους Ρωμαίους, οπότε επιμετρούσαν τους φόρους που έπαιρναν σε είδος τώρα που οι εισοδιές ήταν συγκεντρωμένες. Ο πρώτος μήνας της Ινδικτιόνος, ο Τριγητής, ο Πτιμεζάς, ο Σταυρίτης, που φέρνει την μεγάλη πανχριστιανική γιορτή του Σταυρού. Ο μήνας του Τρίγου, όπου έπρεπε να τριγηθούν γρήγορα τα αμπέλια και στη συνέχεια να πατηθούν τα σταφύλια για να φτιαχτεί το κρασί της χρονιάς, θεμελιακό στοιχείο της καθημερινής διατροφής. Παράλληλα με την εινοποίηση φτιάχνονται και τα καλούδια του μούστου, πετιμέζι, μουστόπιτες, μουστολαμπάδες, σταφυλαρμιές και φυσικά οι σταφίδες. Ο καλλιτέχνης κάθε οικογένειας τέλος έκοβε και κόβει ακόμη τα πιο ωραία τσαμπιά από τις κλιματαριές, τα καθάριζε, μη μείνει καμιά χαλασμένη ρόγα, άλυθε το τσαμπί στο κόψιμο με κατράμι για να το μονώσει και να μην χάνει χυμούς, τύλιγε ωραία τα τσαμπιά με τουλπάνια ή με στρατσόχαρτα και τα κρεμούσε σε δροσερό μέρος που να αερίζεται ελαφρά για να κρατηθούν τα τσαμπιά μέχρι το δεκάμερο. Στη Λευκάδα, εκτός από τις κρεμαζάδες, στα χωριά έκαναν τις χωσάδες, δηλαδή γέμιζαν ένα καλάθι με καλά γερά σταφύλια, το σκέπαζαν με αμπελόφυλλα που τα έστρωναν και ανάμεσα στα τσαμπιά, γκρέμιζαν μια καλή λιθιά και τοποθετούσαν το καλάθι πάνω στις πέτρες. Μετά έφτιαχναν πάλι τη λιθιά και έμενε το καλάθι με τα σταφύλια εγκλωβισμένο ανάμεσα στις πέτρες που κρατούν δροσιά. Το έβγαζαν γύρω στα Χριστούγεννα και ήταν τα σταφύλια μια χαρά, ζουμερά, δροσερά. Μόνο ανάλαφρα συρρυκνωμένες ήταν οι ρόγες τους, ανάλογα πως είχε πάει και ο καιρός. Κάτι ανάλογο έκαναν και στην Κεφαλονιά, στο οροπέδιο των Ομαλών, στον τόπο της Ρομπόλας. Οι κύριοι Ματιάτος και Λουκάτος, πρόεδρος και χημικός αντίστοιχα του Συνεταιρισμού Παραγωγών, εξηγούσαν ότι εκεί έφτιαχναν μια λακκούβα στον σωρό από πέτρες που υπήρχε στην άκρη κάθε αμπελιού. Είναι χαρακτηριστική εικόνα ο σωρός με τις πέτρες στις άκρες των αμπελιών. Τις έβγαζαν όταν τα καθάριζαν και έβαζαν μέσα στην λακκούβα αυτή μέσα από ένα τσαμπί σταφύλι, το έκλειναν με πέτρες και το διατηρούσαν έτσι για μερικές μέρες ή μια-δυο εβδομάδες. Και σήμερα, ο Σεπτέμβριος, είναι κρίσιμος μήνας για τους εινόφιλους και τους εινολογούντες, και όχι μόνο τους εινολόγους όλου του κόσμου. Όχι για να τους πετύχει το κρασί, αλλά για να είναι ενήμεροι για τη χρονιά και να υπολογίσουν ποια θα είναι τα καλά κρασιά, ποια θα παλαιωθούν, και έτσι προετοιμάζονται για τα σύγχρονα πιθήγια.

Ο Οκτώβριος πάλι, ο 8ος μήνας του παλαιού ρωμαϊκού ημερολογίου, ο Άι Δημητριάτης, ο Σπαρτός, γιατί στις μέρες του αρχίζει και η σπορά ή η προετοιμασία της. Για τους νομάδες ποιμένες είναι σημαντικός μήνας, επειδή η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είναι το ορόσημο της μετακίνησής τους στα χυμαδιά, όπου θα περάσουν το χειμώνα. Όταν έρθει η γιορτή του άλλου καβαλάρη Αγίου, του Αηγιώργη, στο απέναντι διαμετρικά σημείο του ημερολογίου, θα ξανανεύουν στα ορεινά. Νοέμβριος, ο τελευταίος του φθινοπόρου μήνας, ονομασμένος κι αυτός από τη σειρά του στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, Νόβεμβρη 9, που αυξάνεται το κρύο, που η μέρα έχει μικρύνει πολύ, ο μήνας των γιορτών. Σποριάς ή σποριάρης λέγεται επειδή στη διάρκεια του ολοκληρώνεται η σπορά, αλλά λέγεται και μεθυστής ή στα ποντιακά αεργήτεν, αηγιοργήτης, γιατί στη γιορτή του Αγίου ανοίγουν τα βαρέλια με το καινούριο κρασί. Οι πόντιοι τον ονομάζουν και αρχαγγελιάτη, άι ταξιάρχη ή άι στρατηγό, από τη γιορτή των Αρχαγγέλων Ταξιαρχών. Σημαντική γιορτή του Νοεμβρίου είναι αυτή του Αγίου Φιλίππου στις 14, γιατί είναι η τελευταία μέρα που επιτρέπεται να φάνε κρέας, καθώς την επόμενη αρχίζει το 40ήμερο, δηλαδή η πρώτων Χριστουγέννων νηστεία. Επειδή στη γιορτή του Αγίου Φιλίππου δεν επιτρέπεται απλά, αλλά επιβάλλεται να φάνε οι πιστοί κρέας για να μην το λαχταρίσουν το επόμενο διάστημα, στο συναξάρι του Αγίου αναφέρεται και επαινείται η θυσία του να σφάξει το βόδι του αρότρου του και να αποκρέψουν οι φτωχοί. Αν υπολογίσει κανείς τη σημασία των αρωτήρων ζώων για τον Γεωργό, πράγματι, ο Άγιος έκανε μεγάλη θυσία. Γι' αυτό και ο μεγαλοδύναμος τον αντάμυψε αντικαθιστώντας το βόδι. Ο μήνας ονομάζεται επίσης Μεσοσπορίτης για τον ίδιο λόγο που αποκαλείται Μεσοσπορίτησα και η Παναγιά, που εορτάζει στις 21 του Νοεμβρίου τα εισόδια της, γιατί η μισή σοδιά έχει ήδη καταναλωθεί και, όπως λέει ο χωρικός, μισάφαγα, μισάσπυρα, μισάχω στην κοφίναρα. Αυτή την ημέρα φτιάχνουν τα πολυσπόρια, μια πηχτή σούπα από όλα τα δημητριακά και όλα τα όσπρια που αλλού τρώγεται με ζάχαρη και αλλού μαλάτι. Πρόκειται για πανάρχαιη συνήθεια που τηρούνταν στα θεσμοφόρια, γιορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα, και λεγόταν πανσπερμία και είναι προσφορά με ευετηριακό περιεχόμενο. Εκτός από παχνιστής και βροχάρης, από τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν, ο μήνας λέγεται και νιαστής, νιάζω, οργών, και επίσης σκιγιάτης, σκιά, νύχτα. Ας διαβάσουμε όμως τι λέει ο ιερόφιλος ο σοφιστής που έζησε τον 4ο τον 6ο αιώνα στο έργο του «Πώς οφείλει διετάσσεται άνθρωπος εφεκάστο μηνύ». Για τον Σεπτέμβριο αναφέρει: «Αρμόζει γαλακτοτροφήν και γαλακτοποτήν και πάντα τα γλυκαία και σεμιδαλάτα, ηνομέλιτα και δροσάτα λαμβάνει. Εκ δε των κρεών, πρόβια, ορνήθια, περιστεράς, νήτας, πάπιες, τρογλίτας και λακτέντα οπτά συν οξομέλιτη εστίην, εκ δε των ηχθείων λαμβάνειν πάντας τους τρυφεροσάρκους». Προσέξτε όμως, διότι τώρα επιτρόπονται λίγα από τα τσουκτερά, ήγουν τα δρυμαία. «Δρυμοφαγία δε πάση μερικός χράστε, ίον ραφάνων, πεπέρεος, συνάπεος, κυναμόμου, στάχους, τας δε οπόρας εστίε καλός». Πολύ σημαντικό, γιατί τον Αύγουστο ήταν παντελώς απαγορευμένο. Για τον Οκτώβριο επιτρέπεται να τρώτε μόνο κρέη, πρόβια, ορνήθια, περιστερόπουλα, χήνας, όρτιγας, ορτιγομήτρας και λακτέντα, αλλά επιβάλλεται να απέχετε των νησαρίων και φασών και τριγώνων και πλατώνων, ελάφι και σιάγρων, αγριογούρωνα και λαγωών. Εκ δε των ηχθείων απέχεστε χρή των κεφάλων, αγράβλων, τριγλών και πάντων των αλέπων.
από δε των οπόρων σταφίδας λευκάς, απίδια άγρια, ακμάζοντα και μήλα γλυκαία, σίκα λευκά, μέσπυλα, ροδάκινα, φίνικας, αριάς και μιλοκίδωνα, εκ δε των ξηρών οπόρων, κάρια βασιλικά, καρύδια, πιστάκια, αμύγδαλα, κοκονάρια και κάρια ποντικά από τον Πόντο, τα λεπτοκάρια, φουντούκια, για τον Νοέμβριο τέλος αναφέρει. Κάπως έτσι συνεχίζετε και διαιτάστε, μόνο που τότε μπορείτε να τρώτε ψαχνάτε και χλία, διέφθα και καρινευτά και τα μικρά γαλούλια του τέστη τα λακτέντα. Ο Νοέμβριος έχει ένα ακόμα υπέρ του. Μπορείτε να πίνετε ίνων παλαιών ευώδη. Θλίψη κυριεύει του σύγχρονου άνθρωπο όταν διαβάζει πόσα και πόσα πράγματα μπορούσε κανείς να φάει εκείνη την εποχή. Ενώ τώρα ένα μοσχαράκι Ολλανδίας έχει απομείνει στον άνθρωπο και χρειάστηκε να το τρελάνει και εκείνο με τη μανία του για να αντιληφθεί ότι υπάρχουν κατσίκες και τραγόπουλα, δεζούλια και κοκόρια. Εξίσου σημαντικό, αντίθετα με τη σημερινή διατροφική τακτική που τρώγονται όλα όταν λάχει, είναι ότι υπάρχουν λόγοι για να τρώμε κάθε τι στον καιρό του. Λόγοι από τους οποίους οι πιο σημαντικοί είναι δύο. Πρώτον, αφήνοντας να αναπτυχθούν τα ζώα, τα ψάρια, τα πουλερικά, το κυνήγι, τα φρούτα, διασφαλίζουμε τη συνέχεια της ύπαρξής τους. Δεύτερον, μόνο στον καιρό τους τα τρόφιμα είναι νόστιμα. Μην μου πείτε ότι ο ιερόφιλος είναι πολύ παλιός. Έτσι έκαναν οι άνθρωποι μέχρι να γίνουν όλα τα διατροφικά μας πράγματα ένα ίσιωμα. Να τρώμε δηλαδή άκρητα ό,τι είναι μπροστά μας. Έτσι εξηγείται που τώρα δεν βλέπεις το κηδόνι, ενώ πριν από μερικά χρόνια τα κηδόνια κατεξοχήν φθινοπορεινά φρούτα στη φρουτιέρα της τραπεζιέρας μοσχομύριζαν από την στιγμή που έμπαινε στο σπίτι. Ετοιμαστείτε να ψήσετε κηδόνια και γλυκοπατάτες και να κρεμάσετε ρόδια για να γευθείτε το φθινόπωρο.

ερχόμαστε πάλι στον Σεπτέμβρη, τον Τριγητή. Είναι η πιο γνωστή και διαδεδομένη από τις ονομασίες του Σεπτεμβρίου στο λαϊκό καλαντάρι. Και συνδέεται βέβαια με τον Τρίγο, την κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Στην εικονογραφία των μηνών, ο Σεπτέμβριος παριστάνεται ως τριγητής με το τριγοκόφινο να τριγυρνάει ο ίδιος ή να πατά στα φύλλα στο πατητήρι, περιστοιχισμένος από άνδρες και γυναίκες σε ευθυμία, που τριγούν τον μεθυστικό καρπό του αμπελιού. Ο Τρίγος, Τριγητός, Τρίος, Βεντέμα είναι μια εποχιακή εργασία που, όπως και ο θερισμός, απαιτεί δια μιας πολλά χέρια. Διαδικασία συμμετοχική. Εκτός από τη χρησιμοποίηση εποχιακών εργατών, ο Τρίγος αξιοποιούσε στο παρελθόν τον θεσμό της αλληλοβοήθειας. Ο νοικοκύρης έπρεπε να εξασφαλίσει εργάτριες, κουβαλιτάδες, καλάθια και χθοφόρα ζώα, να ετοιμάσει τα εργαλεία, τριγοκόφινα, τριγολόγους, να φροντίσει για φαΐ και πιωτή, να καθαρίσει το πατητήρι και άλλα. Ανάλογα με την περιοχή, ο Τρίγος αρχίζει από τον Αύγουστο, στην νοτιοανατολική Κρήτη αρχές Αυγούστου, κυρίως όμως το Σεπτέμβριο, σε λίγες περιοχές μπορεί και αρχές Οκτωβρίου. Παλαιότερα, η έναρξη του Τρίγου καθοριζόταν από την κοινότητα ή από τον έμπορο που αγόραζε τη σοδιά. Παραδείγματος χάρη, στην Ανακού της Καπαδοκίας, ο πατρικός, κλητήρας του χωριού, ανεβαίνοντας τον Καλέ, ειδοποιούσε από βραδείς για το μέρος που θα τριγούσαν την επόμενη. Έπρεπε να τριγήσουν όλοι την ίδια μέρα στο ίδιο μέρος, γιατί στην επιστροφή περίμενε ο ενοικιαστής για το φόρο. Στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες, ο Τρίγος ήταν συνήθως αργία και για τα σχολεία και τα παιδιά συμμετείχαν με χαρές και τραγούδια. Την καθολική και πυρετώδη συμμετοχή της κοινότητας αποδίδει η παροιμιακή φράση «Θέρος Τρίγος Πόλεμος». Η συμμετοχή όλων των κατοίκων του οικισμού αναδείκνυε τον Τρίγο σε ευχάριστη εργασία, που συχνά έπαιρνε το χαρακτήρα πανηγυριού. Στις 40 εκκλησίες, παραδείγματος χάρη, όπου άκμαζε παλαιότερα η αμπελουργία, η πρώτη ημέρα του τριγητού χαιρετίζεται δια τυμπάνων και ασμάτων. Οι λινοί συνοδεύονται δι' ομάδων ορχουμένων και αδόντων και κατά την απέλευση και κατά την άφηξη. Τη νύχτα, όμιλοι προσωπιδοφόρων εν τυμπάνης και αλλαλαγμής, περιερχόμενοι τας αγιάς μέχρι βαθίας νυχτός, επιδίδονται εις ποικίλας παιδιάς και διασκεδάσεις.

Κατά την λαϊκή αντίληψη, η αρχή κάθε νέου εγχειρήματος προδιαγράφει και την εξέλιξή του, καταβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα για την έναρξη και του τριγητού με τους καλύτερους ιονούς. Στη Λευκάδα δεν άρχιζαν ποτέ τρίγο το Σάββατο, αλλά ούτε και την Τρίτη. Στην Ικαρία φρόντιζαν να αρχίσουν Τετάρτη. Στη Λέρο πρόσεχαν ποια μέρα έπεσε τα Ιαννιού του Λιοτροπιού, 24 Ιουνίου, και άρχιζαν την επόμενη. Αν έπεσε Τετάρτη, αρχίζουν την Πέμπτη. Στη Λευκάδα, στο τέλος του τρίγου, αφήνουν ένα κλίμα ατρίγητο να μην λιμάξουν τα πουλιά. Στον ελληνικό χώρο καλλιεργήθηκαν από την αρχαιότητα διάφορα είδη σταφυλιών, που η ονομασία τους καθορίζεται από το χρώμα, το σχήμα, τον χρόνο ορίμανσης και τον τόπο αρχικής παραγωγής. Αυγουλάτο, Αγγελομάχο, Στινάξο, Άνες, Κύθνος, Σύφνος, Αϊτονίχη, Αποστολιάτικο, Ασπρούδι, Βοηδομάτι, Εφτακύλι, Καρδινάλι, Κέρινο, Κλωσαριά, Κουμαριανό, Κουντούρα, Κρουστάλι, Λιάτικο, Μαντιλαριά, Μαυρούδι, Μοσχοστάφυλλο, Μοσχάτο, Ροζακί, Ροδίτης, Ρωμαϊκό, Σαβατιανό, Σιδερίτης, Σιρίκι, Τσαμπάτο, Φωκιανό, Φράουλα και άλλα. Η μεταφορά τους στον λινό, πατητήρι, αργαστήρι, καρούτα, πατερό, τραπεζονιά, σκαφόνι, γίνεται με ζώα, με κάρα ή με μηχανικά μέσα σήμερα πια στα πατητήρια. Το πατητήρι διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ως προς το σχήμα και τη χωρητικότητα. Αλλού είναι χτιστή παραλληλεπίπεδη δεξαμενή με κλίση του δαπέδου προς την πλευρά από όπου εξέρχεται ο μούστος. Αλλού είναι ένας μεγάλος, ξύλινος ή πλεκτός φορητός κάδος που τοποθετείται κατά το πάτημα πάνω σε χτιστή δεξαμενή. Υπολίνιο, αποδεχάρι, δοχιό και άλλα, μέσα στην οποία ρέει ο μούστος. Το πάτημα των σταφυλιών γίνεται από τους πατητάδες. Το γλεύκος, μούστος, απόσταμα, βράσμα, λαγάρι, πρόσυρο, μεταφέρεται και αποθηκεύεται συνήθως σε μεγάλα ξύλινα βαρέλια που έχουν πληθεί με ειδικά αρωματικά φυτά, σχήνος, μυρτιά, δάφνη, και έχουν απολιμανθεί με θιάφι ή έχουν ρετσινωθεί. Μέσα εκεί ο μούστος βράζει, ζυμώνεται και γίνεται κρασί. Για τη βελτίωση της ποιότητας του κρασιού και για τη συντήρησή του χρησιμοποιούνται διάφορες ουσίες και εφαρμόζονται ποικίλες πρακτικές. Συνήθως το βαρέλι με το κρασί, αφού ελέγχεται η πυκνότητά του, γραδάρισμα, μένει ανοιχτό και σφραγίζεται ύστερα από 40 ημέρες. Η πρώτη δοκιμή του γίνεται την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, ή στις 3 Νοεμβρίου του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή.

κρασί. Κύριο προϊόν του σταφυλιού χαρακτηρίζεται ανάλογα με το είδος του σταφυλιού από το οποίο προέρχεται, τον τρόπο παρασκευής και συντήρησης, τη χρήση κλπ. Αγιάσμα, αδάμαστο, αυρί, ανέρωτο, απόσταμα, βαμμένο, βερδέας, βυσάντο, βραστός, γυναικόκρασο, γλυκάρεμα, ηλιασμένο, λιαστό, καδόκρασο, κομαντερέα, κουτελίτης, λάγκερο, μαγκανίτης, μαρουβάς, μοσχάτο, φράουλα, αλλά και ξιδόκρασο, νερόκρασο, παλιόκρασο, λάγκερο, ψιδιάς και άλλα. Είδος καθημερινής διατροφής, βασικό στον αγροτοπιμενικό πληθυσμό, το κρασί καταναλώνεται σε μικρές ή μεγαλύτερες ποσότητες ανάλογα με την απασχόληση και τις περιστάσεις. Έτσι, οι αγρότες καταναλώνουν περισσότερο κρασί, ενώ οι κτηνοτρόφοι λιγότερο. Και βέβαια σε συμπόσια, γιορτές, γάμους, πανηγύρια και περίδειπνα καταναλώνονται περισσότερο κρασί και ρακί. Δώρο, σύμφωνα με αρχαιότατη ελληνική παράδοση του Διονύσου, που θεωρείται ευρέτης και δοτήρας του Ίνου, το κρασί θεωρείται, μαζί με το λάδι, το νερό και βεβαίως το ψωμί, δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Η ιερότητά του ανοιχνεύεται σε πλήθος δοξασιών και σχετικών συνηθιών, συνδεδεμένων με τον ετήσιο παραγωγικό κύκλο. Στα έθιμα του κύκλου της ζωής, γέννηση, γάμος, θάνατος, αλλά και σε άλλα συμβολικά συστήματα, όπως είναι οι μύθοι, οι όρκοι, οι κατάρες, ο ρόλος του κρασιού είναι επίσης πολύ σήμαντος. Τα ινοπνεύματα, το σπίρτο, τσίπουρο, ρακί, τσικουδιά, αποράκι, βινάς, κλωσταριδιά, πρωτοστάλαμα, στροφλιά, σούμα, είναι υποπροϊόν του σταφυλιού, παραγόμενο από τα τσίπουρα, στέμφυλλα, στράμφυλλα, που απομένουν μετά το πάτημα των σταμφυλιών και την εξαγωγή του μόστου. Παρασκευάζεται επίσης από μούρα, μουρνόρακι, κούμαρα, μήλα, μιλωρακί. Η απόσταξη γίνεται με ειδικά καζάνια, τα ρακοκάζανα, αποστακτήρες που περιλαμβάνουν το καζάνι, τον ψυκτήρα, λεκάνι και το ρακοκούρουπο για τη συλλογή του ινοπνεύματος. Στην Άξο, αφού πατήσουν τα σταφύλια, παίρνουν τη στροφιλιά μέσα στους ντενεκέδες και τα διάζουν μέσα σε μεθύρες. Η μεθύρα δεν κάνει να είναι σκεπασμένη και τις σε λίγες μέρες αρχίζει να βράζει. Απάνω στη μεθύρα βάζουν ένα ξερό φρύγανο. Μέσα στη μεθύρα θα μείνουν οι στροφιλιές κανένα μήνα, μέχρι που να τελειώσει το βράσιμο που κάνει. Ύστερα είναι έτοιμες για να τις βγάλουν και να βγάλουν τη ρακή. Για να μην εξατμίζεται η ρακή, το καζάνι το χρίζουν με βούδια. Κατόπιν βάνουν το λαΐνι από κάτω από τον ουλά και ανάβουν φωτιά και αρχίζει να βράζει. Όταν βράζει γίνεται ατμός που ανεβαίνει και περνά μέσα από τον ουλά. Εν τω μεταξύ τη μπιρμπινίτσα την έχουν γεμίσει νερό. Μόλις περάσει ο ατμός κρυώνει και γίνεται νερό, ρακί που τρέχει μέσα στο λαγίνι. Για να δοκιμάσουν το ινόπνευμα συνήθως ρίχνουν κατά διαστήματα λίγο στη φωτιά και αν δεν ανάβει διακόπτουν την απόσταση. Για τη βελτίωση της γεύσης του ινοπνεύματος χρησιμοποιούν γλυκάνισο, μάραθο, μαστίχα και άλλα. Εκτός από ποτό, το ινόπνευμα χρησιμοποιείται και για φαρμακευτικούς λόγους, εντριβές, κομπρέσες, σε πονόδοντο, κρυολογήματα και αλλού. Η σταφίδα, μονοκαλλιέργεια κάποτε για ορισμένες περιοχές, Κορινθία, Ηλία, Αχαΐα, Ανατολική Κρήτη, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς το τρίγημα, αλλά κυρίως ως προς το άπλωμά της. Στα αλόνια παλιότερα. Μετά την αποξήρανση, ακολουθούσε ο καθαρισμός και το λίχνισμα της σταφίδας και η μεταφορά της στις αποθήκες. Η σταφίδα υπήρξε για πολλά χρόνια το γλύκισμα των παιδιών και το τονωτικό τους στα κρύα του χειμώνα. Μια χούφτα σταφίδες, μαύρες, με κουκούτσι, ήταν μια ευχή και την ημέρα του παιδιού στο σχολείο. Αλλά και σε δύσκολες για τον επιστημισμό του λαού μας περιόδους, η σταφίδα υπήρξε η μεγαλύτερη παρηγοριά. Από
τα 30 φυλαμιανής ημέρας του Τελουάγρα, στα καρπεράκια γέραστα αμπέλια της Οδύσσιας, από τους μήνες με τα φυτά της φυσικής ομορφιάς, του μέτρου και της ηρεμίας, στο Σεπτέμβρη του γενικευμένου τριγητού, με τους απόϊχους των διονυσιακών εθήμων, με την ένταση, την ταραχή, την εσωτερική διάλυση. Κορυφαίες στιγμές κάποτε για πολλές αγροτικές περιοχές οι μέρες του τριγητού περνούν σήμερα σχεδόν απαρατήρητες. Παλιά οι αθηναϊκές εφημερίδες ήταν γεμάτες με ανταποκρίσεις από τη συγκομιδή των σταφυλιών, τις φωνές και τα τραγούδια, τα νταούλια και τις πίπιζες, τις σούστες και τα κάρα που, στολισμένα με λουλούδια και κλονάρια, κατηφόριζαν από τα Μεσόγεια προς την Αθήνα. Αποσπούμε από την εφημερίδα Ακρόπολης της 21ης Σεπτεμβρίου 1929 σχετική περιγραφή, που πέρα από τις γραφικότητες δείχνει τη σκληρή δουλειά που σημαίνει για τους δουλευτές το διονυσιακό πανηγύρι. Πεύκα, ελιές και απέραντοι αμπελώνες που εκτείνονται σε χιλιάδες στρέμματα. Χωριατοπούλες κυμμένες κόβουν τα βαριά γινωμένα τσαμπιά και τα πετούν στα κοφίνια τους. Τι δροσερά χρώματα, τι όμορφες αρμονίες, κόκκινα, κίτρινα, μαύρα. Ροδίτη, σαβατιανό, ροζάκι. Το μάζεμα γίνεται γρηγορότατο. Μια χωριατοπούλα μπορεί να μαζεύει ως χίλιες οκάδες σταφύλια τη μέρα. Τον ίδιο περίπου καιρό, ο Τζόγες, ψευδώνυμο του Σότου Πετρά, δίνει με το λαϊκό ύφος του Ινοπότη μια άλλη αίσθηση της γιορτής. Μοσχομυρίζει εδώ και μέρες το σύμπαν από μουστομυρωδιά που τύφλα να έχουν μπρος στο άρωμά της όλα τα αρώματα του Κωτή και οι καμουφλαρισμένες αηδίες της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Οι εικόνες του τρίγου ξυπνούν την ερωτική διάθεση στους παλαιότερους λυρικούς. «Ας φιλιούμαστε στα χείλια και ας τριγούμε τα σταφύλια», λαχταρά στον τρίγο του ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, και ο Αλέξανδρος Ραγκαβής μοιάζει να δικαιολογείται στο δικό του τρίγο για την ερωτική του αποκοτιά. «Ήσαν χίλια και όχι κόκκινα σταφύλια», ο Κώστας Κρυστάλης, ο τραγούδι του τριγητού, και σε διάθεση άλλη περιμένει από τα μπέλη του το πλατύφυλλο και καλοπλαδεμένο να δώσει τα θάνατο κρασί και να κεράσει τον ξενιτεμένο του στον γυρισμό. Άμπελος, λέει ο αρχαίος μύθος, ήταν ένας σάτυρος που, νέος, ωραίος και δυνατός όπως ήταν, χαιρόταν να καλπάζει καβάλα σε ένα άγριο τάβρο. Ώσπου το ζώο έριξε βία στη γη τον ευνοούμενο του Διονύσου και τον σκότωσε. Ο Δίας τότε, με τη μεσολάβηση του Διονύσου, τον μεταμόρφωσε στο ομώνυμο φυτό. Ο μύθος ενέπνευσε πολλούς αρχαίους καλλιτέχνες, ιδίως αγγειογράφους. Σε Αγγεία, στο Βρετανικό Μουσείο σήμερα, βλέπουμε τις παραστάσεις του Διονύσου και του Αμπέλου τη στιγμή της μεταμόρφωσης. Στη χριστιανική τέχνη και λατρεία, η παρουσία της Αμπέλου είναι συνήθως αλληγορική. Ο Νόε, μετά τον κατακλυσμό, εφύτευσε αμπελώνα, έπιεν εκ του ίνου, εμεθύστη και εγυμνώθηκε το οίκο αυτού. Στους ναούς συναντάμε αμπέλια και σταφυλοφόρα κλίματα σε μαρμάρινα ή ξυλόγλυπτα τέμπλα και παραστάσεις με πτηνά που ραμφίζουν σταμφύλες στην καπνικαρέα. Στη λειτουργική γλώσσα και στους ύμνους η άμπελος συμβολίζει άλλοτε το χριστεπώνυμο πλήρωμα, τον Χριστό, τη Θεοτόκο, αλλά και τους νεόνυμφους στις ευχές του γάμου. Άμπελος ευκλιματούσα. Στη βοτανική το πανάρχιο φυτό κατατάσσεται μαζί με άλλα 60 είδη του βόρειου ημισφαιρίου στις αμπελίδες. Φυτό με ξεχωριστό δυναμισμό το αμπέλι διατηρεί για πολλά χρόνια την παραγωγική του ικμάδα, αντέχει στις αντίξωες συνθήκες του περιβάλλοντος, ανανεώνεται συνεχώς, πολλαπλασιάζεται και διασταυρώνεται με ευκολία. Έχουν δημιουργηθεί πολλές ποικιλίες, αλλά είναι δύσκολος ο προσδιορισμός τους, γιατί τα χαρακτηριστικά τους παραλλάζουν από τόπο σε τόπο. Η Ευαγγελία Φραγκάκη παραθέτει τις κριτικές ονομασίες διαφόρων κλιμάτων. Συρίκι, λαδικινό, επτάκυλο, κοτσιφάλι, λιάτικο, κομινάτο, πετινός, σαρακινό, βοηδωμάτο, σοκιανό, μαύρο ραζάκι και μαύρο ρωμαίικο, ακίκι, καντινιό, μουσάδο, μαύρο, μουσκάδο, άσπρο, βαλαΐτιες, γρομπόλα, γλυκάδο, δαφνί, λιτό, βιλάνα, αθήρι, θραψαθήρι, κουρό, ταχτάς, σουλτανί, ραζακί, θράψα, μυδιανό, μελισσό, φράουλο, πετραχλάδι. Στην αμπελοκαλλιέργεια οι ποικιλίες συνοποιίας καταλαμβάνουν τις περισσότερες εκτάσεις και στη λογοτεχνία επίσης. Το κρασί και το αμπέλι έχουν θεματικά τη μερίδα του λέοντος. Η κλιματαριά εμφανίζεται ελάχιστα. Από αυτές διαλέξαμε τις σπάνιες φορές. Στους παλιούς ρυθμούς ο Μιλτιάδης Μαλακάσης συνδέει το τραγουδάκι του «Φεγγάρι και κλιματαριά» με ένα παραθύρι. Παίζει απόψε το φεγγάρι μέσα στην κλιματαριά, που είναι να το πιείς αλήθεια στο ποτήρι. Και όχι τόσο γιατί παίζει στην κλιματαριά, όσο γιατί φέγγει δίπλα
σε ένα παραθύρι. Σε τόνους δραματικούς, ο Μάνος Ελευθερίου στην ποιητική αλληγορία του «Αγρύπνια για το σκοτεινό τριγώνι» συνομιλεί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Καθόταν η Φραγκογιαννού στο πεζουλάκι της αυλής και μπάλωνε τα ρούχα της φαμίλιας της από την κλιματαριά της, χοντρές σταγόνες στο σκοτάδι, σαν χαλάζι έριχνε ο ήλιος του μεσημεριού στην ποδιά της. Και ο Γιάννης Ρίτσος αναρωτιέται, «Κύρα των αμπελιών, πώς να κρατήσουμε στους ώμους μας τόσο ουρανό, πώς να κρατήσουμε τόση σιωπή?»

0: Στο σημείο αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Η μέρα μας ξεκίνησε και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε τουλάχιστον για σήμερα. Μιλήσαμε για το Σεπτέμβρη και το φθινόπωρο. Ευχαριστούμε για τη δική σας συμμετοχή, τις ευχές σας, τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

γνωστή στο Θεό. Του δημοσιογράφου Τάσου Τελόγλου. Το τηλέφωνο χτύπησε. Ήταν ένας φίλος. Μόλις είχε αγοράσει ένα διαμέρισμα στον Άλυμο. Του έδωσα συγχαρητήρια για την αγορά. Δεν είχε ποτέ δικό του σπίτι. Αλλά εκείνος φαινόταν να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. «Τι σημαίνει εχθρική περιουσία?» με ρώτησε. Δεν είχα ακούσει ξανά τον όρο και τηλεφώνησα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ότι κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου είχε τη γερμανική ηθαγένεια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η ιδιοκτησία του δημεύθηκε, μου εξήγησε ένας διευθυντής του Υπουργείου. Το ίδιο βράδυ ο φίλος μου μου έδειξε το συμβόλαιο του διαμερίσματος που είχε αγοράσει στον Άλυμο. Στην τέταρτη σελίδα, εκεί που αναφέρονται όλοι οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του ακινήτου, γράφει επί λέξη: «Τός άνω οικόπεδων ανήκων αρχικώς εν μεγαλυτέρα εκτάση εις τον Γεώργιον Εμιλίου Γρόμαν, περιήλθε αυτοδικαίως και άνευ άλλου τεινός εις το ελληνικών δημόσιον ως εχθρική περιουσία κατά τας διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 1158 κάθετος 1949 και 1530 κάθετος 50. Είχαμε καθίσει στη βεράντα του και χαζεύαμε προς το νεκροταφείο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, το συμμαχικό όπως το λένε οι κάτοικοι της περιοχής, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον μπαλκόνι. «Θα μου βρεις το βασιλικό διάταγμα και σε παρακαλώ μάθε ποιος είναι ο Γρόμαν», παρακάλεσε ο φίλος μου.

εχθρική περιουσία. Η γραφή του ονόματος στο συμβόλαιο είναι παραπλανητική. Μπορεί το όνομα να το βρεις γραμμένο και «Γκρόμαν» ή «Γρόμαν». Η οικογένεια είναι γνωστή και έχει παίξει ρόλο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Οι Γκρόμαν ήταν Γερμανοί που είχαν έρθει από την Ανατολική Προσία, που σήμερα ανήκει στην Πολωνία. Η οικογένεια άρχισε να ασχολείται με την εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος και το 1884 ο ορυκτολόγος Εμίλιος Γκρόμαν απέκτησε από την πτωχευμένη γαλλική εταιρεία Σέριφος Σπιλιαλέζα, χωρίς σχεδόν καθόλου κεφάλαιο, τα δικαιώματα εξόρυξης στο ορυχείο της Σερίφου, με μόνη υποχρέωση να καταβάλει ένα συμβολικό ποσό στο ελληνικό κράτος. Οι συνθήκες στα μεταλλεία που ήταν πλούσια σε ορυκτό πλούτο ήταν απάνθρωπες. Οι εργάτες πέθαιναν από τις κακουχίες της τοές. Για χρόνια αργότερα αποκαλύπτονταν σκελετοί. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε πάνω από 2.000 ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, κυρίως από τα γύρω κυκλαδίτικα νησιά, να πάνε στη Σέριφο για να εργαστούν στα ορυχεία Γκρόμαν στο Μεγάλο Λιβάδι. Μέχρι που το 1916 ο αναρχικός Κωνσταντίνος Σπέρας οργάνωσε στο νησί την πρώτη απεργία σε ελληνικό έδαφος για την καθιέρωση του Οκταώρου. Παράλληλα οι εργάτες απαιτούσαν τη βελτίωση των άθλιων συνθήκων εργασίας. Προκειμένου να κατασταλεί η απεργία, ο Γεώργιος Γκρόμαν, γιος του Εμίλιου, που είχε αποβιώσει το 1906, ζήτησε βοήθεια από τη χωροφυλακή. Η απόβαση 30 χωροφυλάκων από την κοντινή Τζιά είχε ως αποτέλεσμα την αιματηρή σύραξη της 21ης Αυγούστου και το θάνατο 4 εργατών. Ο Γεώργιος Γκρόμαν, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, απέκτησε 7 παιδιά με τη σύζυγό του Ισμήνη Ζάνου. Τα έστειλε να σπουδάσουν στη Γερμανία και 2 από αυτά ήρθαν στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ντυμένα με τη στολή του γερμανικού στρατού. Ο ένας είχε την ευθύνη του ανεφοδιασμού του γερμανικού στρατού με φρέσκα λαχανικά από την Κρήτη. Δεν ήταν όμως και τα 7 παιδιά του Γκρόμαν στο ίδιο μήκος κύματος. Ο Ροδόλφος, Ρούντι, πολέμησε ενάντια στους Ιταλούς στην Αλβανία, ενώ και τα μικρότερα αδέλφια του πάλευαν ανάμεσα στις δύο ταυτότητες, την ελληνική και τη γερμανική, όπως εξομολογήθηκε μέλος της οικογένειας. Όταν η Ελλάδα απελευθερώθηκε, οι περισσότεροι γη ακολούθησαν τον γερμανικό στρατό και τον πατέρα τους, που κατηγορήθηκε ως συνεργάτης των κατοχικών δυνάμεων πίσω στην Ανατολική Γερμανία. Όταν λίγους μήνες αργότερα αυτή καταλήφθηκε από τους Ρώσους, οι Γκρόμαν πήγαν στη Δυτική Γερμανία. Ο Ρούντι έμεινε πίσω και έγινε Έλληνας υπηκός, διατηρώντας έτσι κομμάτι της ιδιοκτησίας της οικογένειας στο λεμονοδάσος του Πόρου, το οποίο είχε αγοράσει ο Γεώργιος το 1918 και όπου οι Γκρόμαν περνούσαν τα καλοκαίρια. Τον χειμώνα τον περνούσαν στην περίφημη βίλα Γκρόμαν στο Καλαμάκι, εκεί όπου χτίστηκε αργότερα το σπίτι του φίλου μου, η οποία μετά τον πόλεμο κηρύχθηκε εχθρική ιδιοκτησία και αρχικά φιλοξένησε ανάπηρους πολέμου. Ήταν ένα δίπατο σπίτι πνιγμένο στα δέντρα, κυρίως λεμονιές, με χωμάτινο γήπεδο τένις και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα. Το κτήμα ήταν πολύ μεγαλύτερο και περιλάμβανε την έκταση όπου σήμερα βρίσκεται το νεκροταφείο.

0: Το βασιλικό διάταγμα.
1: Με την απελευθέρωση, οι νικητές Βρετανοί ξεκίνησαν να ενταφιάζουν στην έκταση δίπλα στη βίλα τους στρατιώτες τους που έπεσαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο του 1944-45. Ένα βίντεο του 1946 δείχνει το λόφο του συμμαχικού νεκροταφείου να έχει καλυφθεί από ξύλινους σταυρούς και τον αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό με τον αρχηγό των Βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, στρατηγό Σκόμπι, να φθάνουν στο Καλαμάκι για να αποτίσουν φόρο τιμής στους πεσόντες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Στο βάθος, πίσω από τα δέντρα, ξεχωρίζει η επιβλητική Βίλα Γκρόμαν. Θα περάσουν 6 χρόνια εσώτου παραχωρηθούν στις 30 Ιουνίου του 1952 με απόφαση του Βασιλιά, του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Γρηγορίου και του Υπουργού Εξωτερικών Ευαγγέλου Αβέροφ στην Αυτοκρατορική Επιτροπή Πολεμικών Τάφων εν Καλαμακίο 39.510 μέτρα, κάπου 40 στρέμματα δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος της δεσμευμένης εχθρικής περιουσίας για τη δημιουργία νεκροταφείου για όλους τους στρατιώτες της Κοινοπολιτείας που έπεσαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Γαλλοκαναδός Λουίς Ντεσουασόν σχεδίασε το κημητήριο κοντά στην εκβολή του ρέματος της Πικροδάφνης με πρόσωψη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Εκεί μεταφέρθηκαν τα οστά στρατιωτών των χωρών της πρώην Βρετανικής Αυτοκρατορίας από πεδία των μαχών και νεκροταφεία όλης της Ελλάδος. Ο Μανώλης Τσούλος είναι ο άνθρωπος που έχει σήμερα την ευθύνη για την έκταση των 35 στρεμάτων με τους 2.029 τάφους. Πρόκειται στην ουσία για 4 νεκροταφεία, λέει στο Inside Story. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα μικρό συγκρότημα τάφων από τον Κρημαϊκό Πόλεμο του 1853-56, όταν η Ελλάδα είχε πάρει το μέρος της Ρωσίας και οι αντίπαλοι Άγγλοι απέκλεισαν τον Πειραιά. Οι υπήκοοι τους που σκοτώθηκαν εκεί μεταφέρθηκαν στο συμμαχικό νεκροταφείο το 1966. Στο χώρο υπάρχει και ένα κοινοτάφιο για τους 74 υπηκόους της ενιαίας Ινδίας. Ινδοί και Πακιστανοί είναι θαμμένοι πλάι-πλάι, που πολέμησαν μαζί με τους στρατιώτες από άλλες 6 χώρες της Κοινοπολιτείας που συντηρούν εδώ τάφους. Στο κοινοτάφιο υπάρχουν μόνο στάχτες σε μικρά μπετονένια κουτιά κάτω από επιτύμβιες στήλες. Συγκινητική είναι οι 596 τάφοι των άγνωστων νεκρών, γνωστών στο Θεό, όπως είναι χαραγμένο στις μαρμάρινες πλάκες. Οι στρατιώτες αυτοί βρέθηκαν χωρίς ταυτότητες και κατά περιπτώσεις ενταφιάστηκαν μαζί με άλλους σε πολλά μέρη της Ελλάδας πριν μεταφερθούν τα οστά τους εδώ. Θυμάμαι όταν ο πατέρας μου ήταν αρχικυπουρός και εγώ κυπουρός την περίοδο 1994-95, όταν μετέφεραν τα οστά ενός Νεοζηλανδού από την Κρήτη, λέει ο Τσούλος. Πλάι σε όλους αυτούς υπάρχουν και οι επώνυμοι νεκροί, οι επιφανείς που θα έλεγε ο Θουκυδίδης, οι συγγενείς και φίλοι των οποίων μπορούν να συνδεθούν με την ανάμνηση των δικών τους πιο άμεσα και ανεμπόδιστα, αφού τα υπολείμματα είναι ταυτισμένα με τα πρόσωπα. Η ανάμνηση για κάποιον που έχει σκοτωθεί στον πόλεμο, αυτό μαθαίνει σε αυτούς εδώ τους τάφους, είναι ένα περίεργο πράγμα. Έτσι, οι συγγενείς του οδηγού G. Ισακ, που υπηρέτησε στις διαβιβάσεις και έπεσε στα 21 του χρόνια στην Αθήνα των Δεκεμβριανών, στις 28 Δεκεμβρίου 1944, γράφουν στην επιτύμβια στήλη του. Ένας τάφος στα ξένα είναι επώδυνο πράγμα. Εκεί τα χέρια που αγαπούν δεν μπορούν να φέρουν λουλούδια. Η γυναίκα και τα παιδιά του μηχανικού Εκ Γκριν, που σκοτώθηκε στα 47 τους στις 6 Μαρτίου 1947, γράφουν «Μια μέρα να θυμόμαστε, λυπηρή ανάκλησή της, χωρίς αντίο μας άφησε».

Σε όλα τα στρατιωτικά νεκροταφεία της κοινοπολιτείας ανά τον κόσμο, στην Ελλάδα βρίσκονται 22, είναι χαραγμένο ένα σύνθημα που φέρει τη σφραγίδα ενός διάσημου Βρετανού και κρύβει μια από τις χιλιάδες λυπητερές ιστορίες του πολέμου. Όταν ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ έχασε το 1915 στη μάχη του Λόος στη Βόρεια Γαλλία το μοναχογιό του Τζακ, ο πόνος του Κίπλινγκ για το γιο του έχει γίνει ταινία με τίτλο «My Boy Jack». Κατηγόρησε τον εαυτό του για την απώλεια. Μάλιστα στο ποίημα έγραψε «Αν απορεί κανείς γιατί πεθάναμε, πείτε τους επειδή οι πατεράδες μας είπαν ψέματα». Ως αποτέλεσμα των βαρύτατων ενοχών του, ο Κίπλινγκ, που είχε υποστηρίξει με πάθος τη συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επέλεξε το στίχο που ενώνει τη μοίρα όλων εκείνων που αναπαύονται στο χώμα του αλίμου, επώνυμων και ανώνυμων. Το όνομά τους θα ζει για πάντα. Ανήκει στα απόκρυφα της Παλιάς Διαθήκης και ο Κίπλινγκ τον διάλεξε για να κοσμεί όλα τα στρατιωτικά νεκροταφεία. Πώς βρέθηκε ο μεγάλος λογοτέχνης στην Επιτροπή? Ο γιος του ανήκε στο 75% των πεσόντων της μάχης του Λόος που δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν και έτσι θαύτηκε σε ανώνυμο τάφο. Έψαξε σαν τρελός όσο ζούσε για να βρει κάποιο ίχνος του, αλλά μάταια. Ο τάφος του Τζον Κίπλινγκ ανακαλύφθηκε τελικά το 1992, 77 ολόκληρα χρόνια μετά τη μάχη που του κόστισε τη ζωή και δεκαετίες μετά το θάνατο του πατέρα του. Στα στρατιωτικά νεκροταφεία της κοινοπολιτείας είναι θαμμένοι άνθρωποι από πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και 393 Έλληνες που πολέμησαν κατά των δυνάμεων του άξονα στη Μέση Ανατολή. Αλλά στο συμμαχικό νεκροταφείο του Φαλήρου, πλάι σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που ήταν όλοι τότε υπήκοοι του Βρετανικού στέμματος, είναι θαμμένοι Ινδοί, Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί, Εβραίοι και Παλαιστίνοι και φυσικά Βρετανοί. Στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδος, 26 Απριλίου 2016, τη Μεγάλη Δευτέρα, ήταν η ημέρα των Αυστραλών να θυμηθούν τους δικούς τους νεκρούς του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν όμορφο που ένας αναπληρωτής υπουργός αμήνης, ο Δημήτρης Βίτσας, απέτησε φόρο τιμής στους Βρετανούς πεσόντες τα Δεκεμβριανά. Ο Γερμανός, επιτετραμένος, κατέθεσε το δικό του στεφάνι, τιμώντας εκείνους που σκοτώθηκαν πριν 75 και πριν 100 χρόνια, πολεμώντας ενάντια στη χώρα του, ενώ ο Τούρκος πρέσβης θύμισε τη φράση του Μουσταφά Κεμάλ για όσους έχασαν τη ζωή τους στην Καλλίπολη, ανάμεσά τους χιλιάδες Αυστραλοί. Από τη στιγμή που κοίτονται στη γη μας, είναι και αυτή η γη μας. Τα λουλούδια ήταν προσεκτικά κλαδεμένα, το γκαζόν κουρεμένο, τα παρτέρια πεντακάθαρα, χάρη στον Τζούλο και την ομάδα του. Και όταν κατέθεσε και ο τελευταίος επίσημος το δικό του στεφάνι, η Αυστραλή στρατιωτική ακόλουθος για την Νότια Ευρώπη κάλεσε όσους πολίτες ήθελαν να τιμήσουν κάποιον δικό τους να πλησιάσουν στο μνημείο με την επιγραφή αυτή. Τότε 4 γυναίκες από την Αυστραλία πλησίασαν το μνημείο με 2 στεφάνια, πολύ πιο συγκινημένες από όλους τους επισήμους.

μετά από 75 χρόνια. Τις βρήκα μετά και τις ρώτησα τι τις έφερε στη χώρα μας και σε αυτή τη γωνιά της παραλιακής. Άρχισαν να μου αραδιάζουν ονόματα ελληνικών τοποθεσιών. Βέβη, Φλόρινα, Μπράλος, Μέγαρα, Κρήτη. Οι πατεράδες τους ήρθαν στις αρχές Απριλίου του 1941 για να μας βοηθήσουν να σταματήσουμε τη γερμανική προέλαση. Ήταν μια μάχη άνηση. Η Λόρελ Μπάση είναι θυγατέρα του Τσάρλς Μπάρνετ, που συνελήφθη από τους Γερμανούς στη Βέβη και κρατήθηκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων στην Αυστρία έως το τέλος του πολέμου, όπως μας λέει. Εχμαλωτίστηκε πριν 75 ακριβώς χρόνια. Ήρθα εδώ. Είμαι 3 εβδομάδες εδώ για να ακολουθήσω τα ίχνη του. Ο πατέρας της επέστρεψε ταλαιπωρημένος αλλά ζωντανός από τον πόλεμο. Τη ρωτάμε αν βρήκε κάτι μετά από 75 χρόνια και απαντάει με μια βεβαιότητα που δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης. Βρήκα τη θέση από την οποία πολεμούσε στη Βέβη. Η Ρόξον Σκοτ, κόρη του πυροβολητή Γκλεν Σκοτ, λέει ότι βρήκε το μέρος στα Μέγαρα από το οποίο ο πατέρας της σάλπαρε για την Κρήτη. Την ώρα που μιλάμε με τις δυο γυναίκες, μια τρίτη πετάγεται. «Εμένα δεν θα με ρωτήσετε γιατί είμαι εδώ?» Η Τζιλ Ρόουζ και ο αδελφός της, Ντόν Πρίτσαρτ, ήρθαν στην Ελλάδα για να τιμήσουν τη μνήμη του πατέρα τους, Νίλ Πρίτσαρτ, ο οποίος εχμαλωτίστηκε στην Κρήτη από τους Γερμανούς και βρέθηκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων στην Πολωνία. «Βρήκαμε την παραλία κάτω από τα σφακιά όπου εχμαλωτίστηκε», λένε. Δεν έχει σημασία πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η ιστορία του καθενός από εκείνους που βρέθηκαν εδώ αυτή την ανοιξιάτικη μέρα. Ούτε αν οι δικές τους αναμνήσεις συνδέονται με τα ίχνη εκείνων που βρίσκονται μέσα στα μικρά μπετονένια κυβότια κάτω από τις επιτύμβιες πλάκες. Σημασία έχει ότι η μνήμη μπορεί να κινητοποιεί σε τέτοιο βαθμό τους ανθρώπους 75 χρόνια μετά, να ορμάει στις ζωές τους και με έναν τρόπο να τις καθορίζει ακόμα.

0: από την ιστοσελίδα Inside Story 29 Απριλίου 2016.
1: Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

πάμε για προσκύνημα σε ένα μοναστήρι. Τι είναι όμως ένα μοναστήρι, το σκεφτήκαμε ποτέ? Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας για το ποιος είναι ο πραγματικός ορθόδοξος προσκυνητής, θα αναφερθούμε σήμερα στα μοναστήρια, τι είναι τα μοναστήρια, τι είναι η μοναχική ζωή και γιατί πρέπει όταν τα επισκεπτόμεθα να είμαστε σωστοί, ορθόδοξοι, έτσι όπως μας θέλει ο Χριστός μας. Τι είναι λοιπόν τα μοναστήρια? Το μοναστήρι είναι ένας χώρος ιερός, καθαγιασμένος. Θαυματουργές ιερές εικόνες, άγια λείψανα, ιερά κοιμήλια αιώνων πολλών έχουν καθαγιάσει αυτό το χώρο. Είναι τόπος λατρείας του Τριαδικού Θεού. Είναι τόπος τιμής της Παναγίας μας και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Είναι τόπος προσευχής, περισυλλογής, ιερής σιωπής, μετάνοιας, δακρύων. Είναι χώρος που έχει δώσει στην Εκκλησία Αγίους, Οσίους, ομολογητές, μάρτυρες, ιερομάρτυρες, νεομάρτυρες. Είναι τόπος που έχει προσφέρει διδασκάλους του γένους, φωτιστές της οικουμένης ολόκληρης. Είναι η διαιώνιση της ζωής των πρώτων χριστιανών που είχαν άπαντα κοινά. Είναι η τέλεια κοινωνία των ανθρώπων. Και δεν είναι δικά μου αυτά τα λόγια. Τα λέγει ο Μέγας Ουρανοφάντορ Βασίλειος στις ασκητικές του διατάξεις. Λέγει ο Άγιος: «Η μοναχική κοινωνία είναι η πιο τέλεια κοινωνία. Σε αυτήν δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Δεν υπάρχει ισχυρογνωμοσύνη. Κάθε ταραχή και κάθε φιλονικία και όλες οι διαμάχες δεν περνάνε εκεί. Όλα στην κοινωνία των μοναχών είναι κοινά. Και οι ψυχές κοινές και οι απόψεις κοινές και τα υλικά αγαθά κοινά. Κοινός είναι ο Θεός, κοινή είναι η ευσέβεια, κοινή η σωτηρία, κοινή οι αγώνες, κοινή η κόπη, κοινά τα στεφάνια». Στα κοινόβια μοναστήρια, ένας είναι η πολλή και ο ένας δεν είναι μόνος, αλλά μέσα σε πολλούς. Ποια άλλη ζωή είναι ίδια με τη ζωή των μοναχών? Και συνεχίζει ο Άγιος, επενώντας την κοινοβιακή μοναχική ζωή με τα ακόλουθα: «Οι μοναχοί είναι ακριβείς μιμητές του Σωτήρος Χριστού και ζουν τη μοναδική πολιτεία που ο Χριστός εδίδαξε και οι Άγιοι Απόστολοι με ακρίβεια μιμήθηκαν. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό και θεάρεστο ανάμεσα στους χριστιανούς σαν τη ζωή των μοναχών στα κοινόβια μοναστήρια. Η ζωή αυτή είναι έργο αληθινά σωτήριο και μοιάζει με ακρίβεια στη ζωή που κάνουν οι άγγελοι στους ουρανούς». Σπουδαία λόγια, τα λόγια αυτά του Μεγάλου Βασιλείου, και πρέπει όσοι τα επισκέπτονται τα μοναστήρια να τα κατανοούν και να γνωρίζουν σε ποιους τόπους και σε ποιους ιερούς χώρους πηγαίνουν. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ευλαβικό, ορθόδοξο προσκύνημα στα ορθόδοξα μοναστήρια μας.

Η Εκκλησία του Χριστού μας ονομάζει τα μοναστήρια Άγια, Ιερά και Σεβάσμια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σεβασμός και πόσο δέος χρειάζεται όταν πλησιάζουμε σε μοναστήρια. Ο Μωυσής, κατ' εντολήν του Θεού, έβγαλε τα υποδήματά του για να πλησιάσει τη φλεγωμένη και μη καιωμένη Βάτο. Εμείς, όταν πηγαίνουμε στα μοναστήρια, δεν είναι ανάγκη βεβαίως να βγάζουμε τα παπούτσια μας. Είναι ανάγκη όμως να αφήνουμε έξω από την πόρτα των μοναστηριών τα πάθη μας και να μπαίνουμε μέσα σε αυτά ταπεινοί προσκυνητέ σαν σε Άγιο τόπο. Μέσα στα μοναστήρια κατοικούν ή καλύτερα παρικούν, γιατί η κατοικία είναι αλλού στους ουρανούς, μοναχοί ή μοναχές. Αλήθεια, τι πλάσματα είναι αυτά? Για τους πολλούς τους αδιάφορους, τους χλιαρούς, τους κακούς χριστιανούς, είναι πλάσματα άχρηστα και επιβλαβή για το κοινωνικό σύνολο. Για άλλους είναι λείψανα μιας άλλης προϊστορικής εποχής. Άλλοι τους θεωρούν σαν όντα αξιοπερίεργα μόνο για φωτογράφηση μέσα σε αρχαία ερείπια. Οι τουρίστες δα ξετρελαίνονται να φωτογραφίζουν καλογύρους όπου και αν τους βρουν, ιδιαίτερος όμως μέσα σε σπασμένες μαρμάρινες κολόνες. Υπάρχουν και τολμηρότεροι. Αυτοί πιστεύουν ότι στα μοναστήρια βρίσκουν καταφύγιο άνθρωποι μειωμένης αντιλήψεως, οκνηροί, κυφήνες, τεμπέλιδες, άχρηστοι και απογοητευμένοι από τη ζωή. Για να είμαστε όμως δίκαιοι και αμερόληπτοι, υπάρχουν και πολλοί που γίνονται στις ημέρες μας όλο και περισσότεροι, που σέβονται και τιμούν τους μοναχούς, που τους αγαπούν πραγματικά. Για αυτούς, αλλά και για όλους τους άλλους, καλόπιστους ή κακόπιστους, παραθέτουμε ελάχιστα χωρία, ψήγματα χρυσού από το θησαυρό των πατέρων, που μιλούν για τη μοναχική πολιτεία και για το τι είναι ο μοναχός.

Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Μοναχός είναι εκείνος που ζει διαφορετικά από τη ζωή του κόσμου και πάντοτε προσεύχεται στο Θεό να απολαύσει τα αγαθά της αιωνιότητος. Λέγει επίσης ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Μοναχός είναι αυτός που μόνο προς τον Θεό βλέπει, μόνο το Θεό αγαπά, μονίμως αγωνίζεται να ζει κοντά στο Θεό, αυτόν υπηρετεί από την καρδιά του. Μοναχός είναι αυτός που μέσα του έχει την ειρήνη του Θεού και γίνεται ο ίδιος πρόξενος ειρήνης και για τους άλλους ανθρώπους. Ο Άγιος Σεραπείων λέγει και αυτός ωραίες σκέψεις και πνευματικές για το τι είναι ο μοναχός. Λέγει λοιπόν, πόσο μεγάλη και υπερβολική τιμή έχει το Άγιο Σχήμα των Μοναχών. Πόση πνευματική ευωδία αποπνέει. Δεν είναι άξιος κανένας λόγος για να επενέσει τη μοναχική ζωή. Η μοναχική ζωή είναι θεϊκό επάγγελμα που φτάνει μέχρι τους ουρανούς. Είναι τιμιότατο επάγγελμα, είναι επάγγελμα μέσα από το οποίο σώζεται ο κόσμος. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει και αυτός. Ο μοναχισμός, η μοναχική ζωή και πολιτεία, ο τρόπος με τον οποίο ζουν οι μοναχοί, είναι το καύχημα και το καμάρι της Εκκλησίας του Χριστού. Έχουμε ακόμη και μια σκέψη του Αγίου Θεοδόρου του Θηβαίου. Των μοναχών και των πάντοτε παρθένων η ζωή υπερβαίνει τη ζωή των ανθρώπων. Είναι αγγελική ζωή. Όσο ζουν οι μοναχοί έχουν πεθάνει για τον κόσμο και ο κόσμος έχει πεθάνει για τους μοναχούς. Οι μοναχοί ζουν μόνο χάρη του Χριστού που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Οι μοναχοί αρνούνται την εγωιστική ζωή και κάθε μέρα σταυρώνουν τον εαυτό τους μαζί με τον Χριστό. Είναι πάρα πολλές οι σκέψεις των Αγίων Πατέρων, θα αναφέρουμε δύο ακόμη για να υπογραμμίσουμε πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχουν μοναστήρια και σήμερα και να υπάρχουν μέσα σε αυτά Άγιοι Μοναχοί και Άγιες Μοναχές. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ο μοναχικός βίος ένα σκοπό έχει, τη σωτηρία της ψυχής. Και κάθε τι που οδηγεί σε αυτή τη σωτηρία το εφαρμόζουν με σεβασμό και αγάπη οι μοναχοί σαν θεία εντολή. Και τελειώνουμε με τον Άγιο Ιωάννη τον Καρπάθιο που κι αυτός λέγει. Οι μοναχοί χωρίς καμία αμφιβολία είναι ανώτεροι ακόμα και από τους βασιλιάδες που φορούν λαμπρά στέματα στα κεφάλια τους. Είναι λαμπρότεροι και ενδοξότεροι από όλους αυτούς διότι είναι σαν να στέκονται πάντοτε δίπλα στον θρόνο του βασιλέως των βασιλέων Χριστού.

Με όλα αυτά και με πάρα πολλά που ακόμα θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε από τη γραμματεία των πατέρων της Εκκλησίας μας, φαίνεται ξεκάθαρα πως ο μοναχισμός είναι το καλύτερο κομμάτι της Εκκλησίας του Χριστού, είναι το καύχημα της Εκκλησίας του Χριστού μας. Αυτό το καύχημα της Εκκλησίας, δυστυχώς, το περιφρονούν ακόμα και μερικοί χριστιανοί, οι οποίοι έχουν μεν κοινωνία με την Εκκλησία, αλλά δεν έχουν το φρόνημα της Εκκλησίας. Αλλά αυτά δεν είναι του παρόντος. Η πολεμική κατά των μοναστηριών και των μοναχών που άρχισε εδώ και 200 περίπου χρόνια από τους δυτικούς, τους δυτικόπληκτους γρεκύλους, τους οπαδούς του άθεου διαφωτισμού, στην ουσία είναι πόλεμος κατά της Εκκλησίας του Χριστού και κατά του ευλογημένου γένους των Ρωμιών. Πολεμώντας την καλογερική, γνωρίζουν πολύ καλά ότι κόβουν τις ρίζες της Εκκλησίας και της Ρωμιοσύνης. Ξέρουν ότι κάποιοι καλόγυροι κράτησαν το έθνος όρθιο, πιστό στην Ορθοδοξία του και το οδήγησαν στην ελευθερία. Αυτοί απεργάζονται σήμερα τον όλεθρο και τον αφανισμό της αμμομή του πίστεώς μας και του γένους μας. Εναντίον όμως αυτού του αφανισμού υψώνεται τείχος απόρθητο και κάστρο άπαρτο και κυματοθράφτης απαρασάλευτος το φλαγισμένο και ματωμένο ράσο του καλογύρου. Και βάλτε το βαθιά στην καρδιά σας. Όσο ακούγεται τάλαντο, όσο σημαίνει σήμαντρο, όσο ανεμίζει ράσο και κουκούλι, όσο υπάρχει χέρι που κρατάει κομποσχήνι, μη φοβάστε για το γένος, μη φοβάστε για την Ορθοδοξία. Μέγας ο Κύριος και μεγάλη η ισχύς αυτού. Κάποτε βέβαια η εχθρότης κρύβει και λόγους ψυχολογικούς. Είτε μας αρέσει, είτε όχι, οι μοναχοί ζουν μόνο για τον Χριστό. Σε μια εποχή λοιπόν που ο Χριστός λησμονήθηκε από τους πολλούς χριστιανούς, σε μια εποχή που η πίστης δεν κοστίζει απολύτως τίποτα, πάει πολύ να υπάρχουν μερικοί που αψηφούν το γενικό κανόνα και πορεύονται κόντρα στο ρεύμα και αφήνουν τα πάντα, πατρίδα, γένος, ύπαρξη και τη ζωή τους ακόμη και ακολουθούν τον ουράνιο νυμφίο Χριστό. Τύπτεται η συνείδηση των πολλών, γι' αυτό ο μοναχός που είναι ένας πρέπει να εξαφανιστεί. Αλλά σήμεθα προσκυνηταί ορθόδοξοι. Και ο πραγματικός ορθόδοξος, είτε έγκαμος είτε άγαμος, αγαπάει τα μοναστήρια, αγαπάει τους μοναχούς. Ξεκινάμε λοιπόν να προσκυνήσουμε ένα χώρο ιερό και αγιασμένο. Εκεί, όπως είπαμε, θα συναντήσουμε κάποιες ψυχές που αγαπούν τον Χριστό μας και που άφησαν τα πάντα για να τον ακολουθήσουν. Αγαπούν ακόμη και όλους τους χριστιανούς και τον κόσμο όλο, αγαπούν και μας τους ευλαβούς προσκυνητές. Και μας θέλουν. Τους χρειαζόμαστε τους μοναχούς και μας χρειάζονται οι μοναχοί. Είμαστε συγγενείς στενοί. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού μας. Είμαστε με ένα λόγο αδέρφια. Ας τους αγαπήσουμε τους μοναχούς, ας αγαπήσουμε τα μοναστήρια και αυτή η αγάπη ας μείνει για πάντα σε ολόκληρη τη ζωή μας.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, σταματούμε τη συνέχεια της εκπομπής μας που αφορά τα ορθόδοξα προσκυνήματα στα ορθόδοξα μοναστήρια. Γιατί πάμε στα μοναστήρια? Πώς πρέπει να πηγαίνουμε στα μοναστήρια? Αν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε σε αυτά? Εάν παίρνουμε πνευματική ωφέλεια και πώς μπορούμε καλύτερα να ωφεληθούμε, είναι ερωτήματα που θα απασχολήσουν την επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, ο Χριστός μαζί σας και εσείς μαζί με τον Χριστό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας, λέγει στο Ευαγγέλιο. Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

χριστιανισμός, θρησκεία ή εκκλησία. Στη σειρά αυτών των εκπομπών προσκεκλημένος ο ομότιμος καθηγητής της ιστορίας και της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Πατρώνος. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή που εντάσσεται στην συνέχεια του προβληματισμού που μας αναπτύσσει ο καθηγητής κύριος Γεώργιος Πατρώνος για το αν ο χριστιανισμός είναι θρησκεία ή εκκλησία, ο σεβαστός κύριος καθηγητής θα απαντήσει σε ερωτήματα δικά σας, σε ερωτήματα ακροατών.

0: σας καλωσορίσω με το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής.
1: Αφού ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε Κοσμόπουλε, να απευθύνω κι εγώ ένα θερμό χαιρετισμό στις εκλεκτές ακροάτριες και τους φίλους αγαπητούς ακροατές. Με την προσέλευση μου εδώ έριξα μια ματιά στη λίστα των ερωτημάτων και πράγματι εντυπωσιάστηκα, δεν είναι καθόλου αφελείς ερωτήσεις. Είναι ερωτήσεις ουσίας. Η πρώτη υπογράμμιση. Η δεύτερη υπογράμμιση που πρέπει να κάνω είναι η εξής. Ποτέ και καμία ερώτηση δεν είναι λαθασμένη. Υπάρχουν λαθασμένες απαντήσεις. Οπότε οι ακροατές βρίσκονται σε μια ισχυρότερη θέση από μένα. Οι ερωτήσεις τους είναι κεραίες, ουσιαστικές, αληθινές και σωστές. Τώρα οι απαντήσεις, αν θα είναι σωστές εκ μέρους μου, αυτό επαφίεται στη κρίση των ακροατών. Προχωρούμε.
0: Η πείρα δείχνει άλλα πράγματα και είμαστε σίγουροι ότι οι απαντήσεις θα είναι πλήρες και θα ικανοποιήσουν τους ακροατές. Η πρώτη ερώτηση λέει το εξής. Μάλιστα την έκανε ένας ακροατής από την περιφέρεια, από τη Δράμα, με τον οποίο μιλήσαμε αρκετά και μου εξέφρασε για τους προβληματισμούς του ζητήματος. Συμπίκνωσε τον προβληματισμό του στην εξής ερώτηση. Ακούμε πολλούς και από τον κλήρο και από το λαό και από τους λαϊκούς και τους θεολόγους και από τους κληρικούς και ακόμα και πολλούς μητροπολίτες μας να μιλούν για την ορθόδοξη θρησκεία μας που υπερέχει από άλλες θρησκείες. Γιατί συμβαίνει αυτό, πώς το σχολιάζετε?
1: Πράγματι είναι ένα κέριο ερώτημα και θα κάνουμε τον ανάλογο σχολιασμό. Πρώτη παρατήρηση επί της ερωτήσεως αυτής είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε τον όρο θρησκεία είναι ένας όρος πολύ γενικός. Οπότε ο όρος θρησκεία αναφέρεται είτε στις λεγόμενες ιδωλολατρικές θρησκείες, το πλήθος του παρελθόντος, είτε στις λεγόμενες σύγχρονες πέντε μονοθεϊστικές θρησκείες.
0: Τις φυσικές θρησκείες.
1: Όχι, ναι,
0: και τις μονοθεϊστικές
1: θρησκείες, ναι, οι οποίες είναι Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Βουδισμός, Βραχμανισμός και Ισλαμισμός. Τώρα η σύνδεση Ορθόδοξη Εκκλησία σπανίζει. Μπορούσαμε να το ακούσουμε αυτό το συσχετισμό, ας πούμε, σε λαϊκά στρώματα. Με εντυπωσιάζει ότι έχει παρατηρηθεί και σε πρόσωπα που εκφράζουν το χώρο αυτό, δηλαδή πρεσβυτέρους, μητροπολίτες, πιθανώς και θεολόγους και ακαδημαϊκούς. Είναι λάθος η συσχέτιση. Ορθόδοξη θρησκεία. Ταιριάζει πιο πολύ Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την έννοια ότι η Εκκλησία γίνεται, αρχίζει και γίνεται ομολογιακή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έναντι του πλήθους των Προτεσταντικών Εκκλησιών, που φτάνουν, υπερβαίνουν τις 3.000 και περισσότερες.
0: Και γεννιούνται στα σπλάχνα του Προτεσταντισμού διαρκώς και καινούργιες.
1: Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι εάν υπάρχει αυτός ο σχετισμός, υπάρχει μια σύγχυση που προσπαθήσαμε σε όλη τη σειρά των συνεντεύξεων να διακρίνουμε. Επιμένω ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Άρα πρέπει να επανέλθουμε στην βασική ομολογιακή μας τοποθέτηση, η ομολογία της πίστεως, το πιστεύω μας, μία Αγία και Καθολική Εκκλησία. Οπότε είναι η Εκκλησία, όχι οι Εκκλησίες. Η Εκκλησία στο πληθυντικό είναι μια δραματική, κατακερματισμένη, πτωτική έννοια. Στην πρώτη χιλιετία τονίσαμε ότι η Εκκλησία ήταν στο όλον της, στην ενότητά της. Γι' αυτό και είχαμε φοβερή μεγάλη παραγωγή, εντός εισαγωγικών την παραγωγή. Μάρτυρες, όσοι, Απόστολοι, Άγιοι, Οικουμενικές Σύνοδοι, καλλιέργεια θεολογίας, διαμόρφωση της λατρείας, της θεαλής λειτουργίας, των μυστηρίων κτλ. Κτλ. Με όλη αυτή τη δυναμική της αποστολικότητας, της εξόδου από την Παλαιστίνη προς το κόσμο των εθνών. Η δεύτερη χιλιετία ήταν η χιλιετία του κατακερματισμού. της κατανόησης, ιδιαίτερα στη Δύση, ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία, εξουσία, επιβολή, και άρχισε να χάνεται αυτή η έννοια της Εκκλησίας. Τονίσαμε παράλληλα ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε μια επάνωδο και πάλι στην ενότητα.
0: Ένα ειδικό ερώτημα που το κάνω εγώ πάνω σε αυτό, και νομίζω ότι μπορεί να διευκολύνει τη συνολικότερη απάντησή σας στο ερώτημα, το συνολικό του ακροατή, που όπως είπατε είναι τόσο κέριο. Η διάσπαση της ενότητας της Εκκλησίας στην έννοια εκκλησίες, που γίνεται μετά την πρώτη χιλιετία και έχει να κάνει και με τους ιστορικούς και θεολογικούς λόγους της παραχάραξης.
1: Στη δεύτερη χιλιετία.
0: Στη δεύτερη χιλιετία. Και έχει να κάνει με τους ιστορικούς λόγους και τους θεολογικούς της παραχάραξης του δυτικού χριστιανισμού και του σχίσματος. Έχει από την αρχή εισβάλλει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Από την αρχή δηλαδή της δεύτερης χιλιετίας αρχίζουμε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: 1204 να...
0: και
1: εξής.
0: Και εξής. Ναι, ναι.
1: Είναι ενδεικτικό ότι στην πρώτη Εκκλησία δεν μιλούσαμε για εκκλησίες. Η μία Αγία και Καθολική. Από εκεί ξεπήρθησαν οι αιρέσεις. Γνωστικές, μανιχαϊσμός, πελαγιανισμός κτλ. Ποτέ οι αιρέσεις δεν ονομάστηκαν εκκλησίες. Η δραματικότητα σήμερα είναι ότι στο πλήθος αυτό των διαλόγων που γίνονται μεταξύ των χριστιανικών και κατακαιρματισμένων ομάδων, αρχίζουμε και ομιλούμε για εκκλησίες. Αυτά είναι μια δραματική κατάσταση που πρέπει σιγά σιγά να την αποβάλουμε. Να αποκτήσουμε την έννοια ότι η εκκλησία σημαίνει κοινότητα, σημαίνει κοινωνία. Με κέντρο την ευχαριστιακή σύναξη. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και οι διάλογοι δεν οδηγούν πουθενά, διότι δεν υπάρχει κοινή μετοχή στο ίδιο ποτήριο της ζωής.

0: καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος, χριστιανισμός, εκκλησία ή θρησκεία ή κάτι άλλο, ενότητα θεματικής με άξονα την προβληματική μιας καινούργιας του εργασίας. Δεύτερη ερώτηση, κύριε καθηγητά, που έρχεται στην εκπομπή αυτή συγκεφαλαίωσης σε πρώτο μέρος των ερωτήσεων από ακροατή πάλι. Θέλουν πολλοί ακροατές να μας εξηγήσετε καλύτερα τους όρους πρωτολογία, ιστορία και εσχατολογία. Το διαχωρισμό αυτών με τον όρο ειδικά πρωτολογία, αλλά και ιστορία και εσχατολογία, αναφορά προς την πρωτολογία, θυμίζω ότι τον έχετε εσείς εισαγάγει ως διαχωρισμό. Και θέλω να δούμε πάλι, παρότι το εξηγήσατε στις επιμέρους εκπομπές, αλλά μέσα στη ροή του λόγου και βέβαια με την προοπτική να εξαντληθεί από όλες τις πλευρές το θέμα, ίσως κάποιοι ακροατές δεν εννόησαν καλά τι σημαίνουν αυτοί οι όροι.
1: Είναι πολύ ουσιαστική ερώτηση και με εντυπωσίασε που οι ακροατές και οι ακροάτριες εντόπισαν το θέμα αυτό και το προβάλλουν τώρα ως ερώτημα.
0: Σας ξαναλέω ότι έρχεται από πολλούς το ίδιο ερώτημα.
1: Πράγματι χρειάζεται μια διευκρίνηση. Ήδη η όλη μου ακαδημαϊκή και συγγραφική μου δουλειά κινείται μέσα στα πλαίσια αυτά. Αρκεί να υπενθυμίσω, η δακτορική μου διατριβή στις αρχές δεκαετίες του 70 ήταν ιστορία και σκατολογία στην Βασιλεία του Θεού. Αν η Βασιλεία του Θεού είναι παρούσα ή μέλουσα πραγματικότητα. Τι εννοούμε με τους όρους αυτούς? Πρωτολογία σημαίνει ένας λόγος περί των πρώτων, περί των αρχικών. Ιστορία είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε και βιώνουμε από τότε που ο κόσμος, η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί την δυναμική του, την ιστορική του πορεία. Και η εσχατολογία είναι ο λόγος περί των εσχάτων. Στην πρωτολογία είναι άχρονος χρόνος. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ούτε την αρχή, ούτε το τέλος. Για αυτό και δεν έχουμε μια διευρυμένη αναλυτική θεολογία περί της πρωτολογίας. Τι σήμαινε ο κόσμος, η δημιουργία, το σύμπαν, η ανθρωπότητα πριν από την πτώση? Ένα ερώτημα. Η δημιουργία των αγγέλων, ας πούμε.
0: Των άλλων δυνάμεων.
1: Των πνευματικών δυνάμεων. Όπως δεν έχουμε και μια διευρυμένη θεολογία περί της εσχατολογίας, περί των εσχάτων, πέρα από την ιστορία. Ο λόγος περί των εσχάτων. Η θεολογία μας και η ιστορική μας γνώση, η έρευνά μας και ο σχολιασμός μας είναι μεταξύ πρωτολογίας και εσχατολογίας, σε αυτό το ενδιάμεσο. Το ενδιάμεσο όμως της ιστορίας μπορεί να έχει ένα μέγεθος δισεκατομμυρίων χρόνων. Είναι ελάχιστο όμως μπροστά στην πρωτολογία και στην εσχατολογία. Είναι απίθανα μεγέθη ο άχρονος χρόνος της πρωτολογίας και ο άχρονος καιρός της εσχατολογίας, λέω. Έτσι λοιπόν περιορίζεται η γνώση μας και η θεολογία μας. Η θεολογία μας είναι εκκλησιοκεντρική, γεωκεντρική, ιστορικοκεντρική. Λοιπόν, υπήρχε, φαίνεται, μια περίοδος πριν από την πτώση, η πρωτολογία. Όπως θα υπάρξει και μια περίοδος μετά τη Δευτέρα Παρουσία και τελική κρίση, η εσχατολογία. Αυτά όμως δεν διακρίνονται κατά ένα αποσπασματικό τρόπο. Η πρωτολογία από εκεί ως εκεί, η ιστορία από εδώ ως εκεί και τελειώνει, η εσχατολογία αρχίζει από εκεί και τελειώνει.
0: Αυτό θα ήταν μια γραμμική αντίληψη του χρόνου.
1: Αυτά βρίσκονται σε μια συμμέθεξη.
0: Αλληλοπεριχώρηση.
1: Και προβάλλω πολλές φορές το έργο του πατρός δημιουργού στην πρωτολογία, κυρίαρχο πρόσωπο. Στην ιστορία κυρίαρχο πρόσωπο είναι η ενανθρώπιση, ο Υιός. Στην εσχατολογία κυρίαρχο πρόσωπο είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και στην ιστορία και ο Πατήρ μετέχει και το Άγιο Πνεύμα μετέχει. Όπως και ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο, μετείχε και στην πρωτολογία. Και Πνεύμα Θεού επιφέρτο επάνω της Αβύσσου, το Άγιο Πνεύμα. Ο Λόγος εγένετο.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε μια τριαδολογική κατανόηση της κτήσεως, της δημιουργίας και του ανθρώπου. Σε αυτή την τριαδολογική κατανόηση, υποστάσεις, πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
0: μέσα στην κοινή φύση,
1: ναι, στην ενότητα αυτή εντάσσω και τους όρους πρωτολογία, ιστορία και σχατολογία. Αυτός είναι ένας σχηματικός όρη μελέτης,
0: μεθοδολογικός, επιστημολογικός
1: για μας, ναι. Για να μπορούμε να διακρίνουμε και να κατανοούμε μερικά πράγματα.
0: Το σημαντικό, πέρα από τη διευκρίνηση που μας δώσατε για τον κάθε έναν από τους όρους ξεχωριστά, είναι νομίζω να καταλάβουμε όλοι ότι μπορεί ο κυρίαρχος λόγος στην πρωτολογία, ο κυρίαρχος ρόλος, μιλούμε σχηματικά και ανθρώπινα τελείως, να ανήκει στον πατέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως πολύ σωστά τονίσατε, στην πρωτολογία, ούτε και ότι στην ιστορία με την κένωση και την ανθρώπιση του λόγου εξαφανίζεται ο πατήρ και το πνεύμα.
1: Όχι.
0: Ούτε στην... υπάρχουν ταυτόχρονα με την προτεραιότητα τη διακονική του ενός από τα τρία πρόσωπα σε κάθε περίοδο.
1: Ούτε ο Θεός άλλοτε εκφράζεται ίδιο του Πατρός, άλλοτε ίδια του Υιού και άλλοτε ίδια του Αγίου Πνεύμα.
0: Αυτό θα ήταν επικίνδυνος κατακαιρματισμός, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι σαφής.
1: Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε.
0: Ναι, αλλά όχι, είναι σαφής η επεξήγηση.
1: Μια απλή προσέγγιση.
0: Ναι. Τον όρο που επανήλθε κάμποσες φορές στην ροή του λόγου σας, τον όρο οντολογία, ζητούν οι ακροατές να τον επεξηγήσετε. Πολλοί ρώτησαν απολύτως καθαρά τι σημαίνει οντολογία.
1: Πολύ ωραία, εδώ δεν θα κάνουμε φιλοσοφία.
0: Είναι φιλοσοφικός όρος.
1: Είναι φιλοσοφικός όρος. Οντολογία, απλοϊκά και πάλι για να κατανοηθούμε, είναι αυτό το οποίο υπάρχει σανόν. Το προσεγγίζουμε, το μελετούμε, το ψηλαφούμε, διαλεγόμαστε με αυτό, σχετιζόμαστε με αυτό. Υπάρχει. Είναι. Είτε εμείς το αναγνωρίζουμε ότι είναι, είτε δεν το αναγνωρίζουμε. Είναι υπαρκτό. Αυτό είναι μια γενική έννοια της οντολογίας. Πιστεύω ότι οι ακροατές και οι ακροάτιες αναζητούν αυτό στην αναφορά που έκανα, ότι το αγαθό και το καλό είναι οντολογικά υπαρκτό. Ενώ το κακό και η αμαρτία δεν είναι οντολογικά υπαρκτό.
0: Η πρώτη ερώτηση που μου ήρθε από αυτού ήταν ακριβώς μετά την εκπομπή, όπου έτσι αναλύσατε ακριβώς αυτή την υπόσταση του καλού εν αντιθέση με την μη υπόσταση του κακού.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, όπως λένε οι πατέρες Εκκλησίας, το αγαθό και το καλό εστί κατ' ουσίαν. Είτε βιώνεται είτε δεν βιώνεται. Είναι ο καρπός του Θεού προς την ιστορία. Είναι η δημιουργία. Το καλό λίαν της δημιουργίας. Όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωφέλιμα, όχι με την ωφελημιστική έννοια, με την τελολογική έννοια. Απ' την άλλη πλευρά, το κακό και η αμαρτία εστίλεν οι πατέρες Εκκλησίας καθέξιν. Υπάρχει μόνο όταν πράττεται. Όταν δεν πράττεται, δεν υπάρχει. Έτσι, το αγαθό και το καλό είναι και στην πρωτολογία, θα είναι και στην εσχατολογία. Το κακό και η αμαρτία είναι στην ιστορία. Μερικά παραδείγματα για να γίνεται σαφέστερο.
0: Βεβαίως.
1: Είχα πει παράλληλα ότι ο Θεός, από απέραντη αγάπη προς τον κόσμο, δημιουργεί την Εδέμ, όπου ο άνθρωπος τοποθετείται, απολαμβάνει μέσα στη χάρη του διαλόγου και της κοινωνίας, εκεί δημιουργεί, εκεί καλλιεργεί, εκεί οδηγείται σε μια ορίμαση, σε μια άνδρωση και τελείωση. Ο Θεός δεν δημιουργεί μια κόλαση βασάνων, ταλαιπωρίας. Αυτό είναι παρεπόμενο της πτώσεως. Μια άλλη εικόνα. Οι επιστήμονες μπορούν να συλλάβουν μια δέσμη φωτός. Παίρνουν την εικόνα φως και σκότος. Το φως είναι οντολογικά υπαρκτό.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ιδιότητες, έχει κίνηση, έχει θερμότητα, έχει ενέργεια. Είναι υπαρκτό. Το μελετούμε. Δεν μελετούμε μια φαντασίωση, ένα μύθο. Είναι υπαρκτό.
0: Έστω και αν είναι μια μορφή ενέργειας, όπως είπατε.
1: Οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ένας επιστήμονας δεν μπορεί να συλλάβει μια δέσμη σκότους. Δεν υπάρχει το σκότος.
0: Απλώς υπάρχει ως απουσία φωτός, αν υπάρχει.
1: Το σκότος είναι η απουσία του φωτός. Να το πούμε κενό. Να το πω ανυπαρξία. Πείτε το όπως θέλετε. Αλλά δεν είναι οντολογικό υπαρκτό το σκότος. Δεν μπορώ να πιάσω μια δέσμη σκότους και να αναλύσω. Να πω τις ιδιότητες του. Την ουσία του. Τις ενέργειές του. Κατ' τον ίδιο τρόπο θα τολμούσα να έλεγα μόνο το κίνδυνο μιας παρεξήγησης ότι αυτό που είναι κυρίαρχο είναι η Εδέν, ο παράδεισος. Είναι η οικογένεια, ο οίκος του Θεού και του Πατρός. Το άλλο είναι μέσα στην ιστορία αποτέλεσμα καρπός της πτώσεως. Είναι στο καθέξι.
0: Όταν πράτεται υφίσταται.
1: Όταν πράτεται υφίσταται. Γι' αυτό και ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Ο Θεός είναι αγαθός. Και μάλιστα είπα ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία και τελική κρίση, η κρίση δεν θα είναι μια πράξη τιμωρίας.
0: Σε αυτό που είπατε θα ξανάρθουμε, γιατί υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα. Το οποίο αναφέρεται από αυτού.
1: Λέω ότι όπως όλες οι πράξεις και ενέργειες του Θεού, από την πρωτολογία μέχρι την εσχατολογία, είναι πράξεις αγάπης, ελέγους, φιλανθρωπίας του Θεού, κατ' τον ίδιο τρόπο, μια μέγιστη πράξη Δευτέρας Παρουσίας και της κρίσεως δεν μπορώ να την εντάξω σε μια δικανική δικαστική έννοια, αλλά σε μια έννοια πάλι σωτηριολογική. Ας μου συγχωρηθεί η φράση λέγοντας ότι είναι το τελευταίο χαρτί που θα παίξει ο Θεός, το παίξει εντός εισαγωγικών, από αγάπη για να σώσει την ανθρωπότητα.
0: Ναι, αλλά...
1: Τι σημαίνουν αυτά? Και εγώ δεν μπορώ να προσεγγίσω και να εκφράσω.
0: Σίγουρα όμως είναι ένα χαρτί που, πάλι σχηματικά μιλώντας, χρησιμοποιώ τη φράση σας, ένα χαρτί το οποίο θα παίξει ο Θεός από αγάπη, όπως είπατε. Αυτός που σαρκώθηκε και σταυρώθηκε και κατέβηκε μέχρι τον Άδη για να γίνει εκεί, στον Άδη μέσα η Ανάσταση, δεν μπορεί παρά το χαρτί που θα παίξει να είναι από αγάπη προς τον άνθρωπο και όχι από τιμωρία.
1: Ανθρωπολογικά. Ο άνθρωπος είναι κτιστόν. Κτιστό είναι και το σώμα του. Κτιστό είναι και η ψυχή του. Δεν άκτιστη ενέργεια. Αλλά το σώμα είναι δομικό στοιχείο της υπάρξης του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος μόνο με πνεύμα, μόνο με ψυχή ή μόνο με σώμα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Γι' αυτό και σωτηρία σημαίνει σωτηρία και του σώματος και της ψυχής. Αλλά ο Θεός δεν δημιούργησε ένα σώμα φθοράς και θανάτου. Δημιούργησε ένα σώμα που λειτουργεί και σώζεται, είναι στη φύση, το καταφύσιν της ζωής και της Αναστάσεως.

0: Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος σε επεξηγηματικές ερωτήσεις δικές σας πάνω στα όσα κατέθεσε στην ενότητα των εκπομπών για το αν ο χριστιανισμός είναι θρησκεία, εκκλησία ή κάτι άλλο και τα οποία κατέθεσε σε αυτή την ενότητα ως καρπό της προβληματικής που έχει ήδη αρθρωθεί σε ένα κείμενο που βρίσκεται υπό έκδοση, κείμενο εννοούμε δικό του. Κύριε καθηγητά, προχωρούμε στην επόμενη ερώτηση. Πόσο μεγάλη βλέπετε να είναι σήμερα η εκτροπή του εκκλησιαστικού γεγονότος σε θρησκεία μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς, ρωτάει ο ακροατής. Ο ακροατής ο συγκεκριμένος μου είπε είμαι θεολόγος και ρωτώ με άξονα τον πόνο και την έγνοια που έχω και ως θεολόγος που διδάσκω.
1: Καταλαβαίνω τον καημό του, την αγωνία του και τον προβληματισμό του. Τον ίδιο προβληματισμό είχαμε κι εμείς και δώσαμε σκληρό αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς η σχέση και της Ορθοδοξίας με τη θρησκεία είναι πάρα πολύ σαν ενέργεια και δύναμη πολύ ισχυρή. Χρειάστηκαν μερικοί 2-3 αιώνες για να δομηθεί αυτή η έννοια στο εκκλησιαστικό γεγονός της θρησκείας. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος πάλι για να απεμπλακούμε από αυτή την βίωση του χριστιανισμού, όχι ως εμπειρίας αλλά ως θρησκευτικής εξουσίας. Χρειάζεται πολλή δουλειά, όχι μόνο μεταξύ ημών των ακαδημαϊκών των θεολόγων αλλά και μέσα στους ποιμένες και στο λαό.
0: Εδώ κύριε καθηγητά αναφύεται μία υποερώτηση που από μένα εννοώ, πάλι συμμεριζόμενο σε αυτή την αγωνία, και η υποερώτηση είναι η εξής: παράγεται θεολογία σήμερα αλλά και βιώνεται η εκκλησία ως γεγονός σήμερα έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτής της επαναφοράς? Αυτό είναι ένα ερώτημα που καταλαβαίνετε ότι είναι κέριο, διότι αν εβιώνεται η εκκλησία ως γεγονός κοινωνίας θα παρήγεται και η θεολογία, και αν παρήγεται η θεολογία τότε νομίζω ότι και η κατήχησή μας θα ήταν προς την κατεύθυνση της επαναφοράς.
1: Μπορώ να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι στο θεολογικό χώρο έχουμε μια παραγωγή υψηλού επίπεδου.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια.
0: Μετά το 60.
1: Μετά το 60. Αυτό είναι μια ελπιδοφόρα, ας το πούμε έτσι, προσέγγιση. Εγώ θα έλεγα μακάρι αυτή η καλλιέργεια, αυτή η εξέλιξη αυτού του υψηλού επίπεδου σύλληψη που γίνεται στη θεολογία να γινόταν και στη φιλοσοφία της Ελλάδος και στη κοινωνιολογία και στη παιδεία.
0: Μακάρι.
1: Στερούν πολύ περισσότερο αυτοί οι χώροι από το δικό μας χώρο. Το κακό στο δικό μας χώρο είναι ότι όλη αυτή η πνευματική θεολογική παραγωγή δεν έγινε αποδεκτή από ένα θρησκευτικό κατεστημένο, ας το πω έτσι. Θρησκευτικό εξουσιαστικό κατεστημένο. Μας βλέπουν υπογωνία. Ενώ διεισδύουμε στην πατερική θεολογία, η οποία είναι μια φοβερά γόνιμη θεολογία, οι πατέρες αποτόλμησαν, δεν μερικά
0: αναμερίκαζαν
1: ας πούμε του παρελθόντος απόψεις, παρανέβησαν πολύ δυναμικά, άνοιξαν δρόμους σκέψεως, στοχασμού, δημιούργησαν ιστορία και δημιούργησαν και πολιτισμό και άνθρωπο. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα είδος, στο παρελθόν ιδιαίτερα, ένα είδος κλωνοποίησης, ας πούμε, της θεολογίας ή των θεολόγων.
0: Δηλαδή.
1: Πάλι ένας okay. Δύσκολος όρος.
0: Είναι μια έννοια και αυτή πρέπει να την...
1: Ακούγαμε παλιότερα, ας πούμε. Εγώ συμφωνώ με τη θεολογία του τάδε μεγάλου καθηγητού.
0: Άρα αναπαράγω τα ίδια.
1: Αναπαράγω τα ίδια. Αυτό είναι λάθος. Εμείς οι θεολόγοι και οι ακαδημαϊκοί μας δάσκαλοι ένα πέρασμα. Εγώ δεν προσπαθώ να κλωνοποιήσω τα παιδιά μου, να τα κάνω σαν και εμένα. τα παιδιά μου και κατ' επέκταση οι μαθητές μου πρέπει να γίνουν πολύ καλύτεροι από μένα. Με πολύ ενθουσιασμό βλέπω στο πρόσωπο των μαθητών μου, των φοιτητών μου, να γίνονται πολύ καλύτεροι, στοχαστικότεροι, ουσιαστικότεροι από τη γενιά τη δική μας. Και αυτή είναι μεγάλη ελπίδα. Αλλά χρειάζεται χρόνο, χρόνο γονιμοποιώ. Χρόνο, περνάμε ίσως μια περίοδο χειμώνα. Για να έρθει η άνοιξη, να καλλιεργηθούν αυτές οι έννοιες και να έρθει το θέρος της καρποφορίας. Νομίζω ότι στο χώρο της Εκκλησίας βρισκόμαστε σε μια προσδοκία, όχι μόνο, αλλά και ελπίδα. Είναι μερικοί άνθρωποι που κατέχουν σημαντικές θέσεις στον ιερετικό εκκλησιαστικό θεολογικό χώρο με αγγυλώσεις, διότι έτσι είχαν εθιστεί επί δύο αιώνες περίπου μερικοί που ήρθαν από την Εσπερία δυτικού τύπου, που η έμφαση ήταν στην θρησκευτική κυριαρχικότητα, στην θρησκευτική εξουσία, τη δύναμη, τη θρησκευτική παρουσία και όχι στο χαρισματικό γεγονός, το μυστηριωκό, το λυτρωτικό και σωτηριωτικό γεγονός. Η Εκκλησία δεν είναι ένα κοινωνιολογικό ίδρυμα που ορίζεται, περιορίζεται. Είναι ένα άνοιγμα ανοιχτών οριζόντων να αγκαλιάσει τους πάντες και να σώσει τους πάντες. Και τη φύση και τη κτήση και πολύ περισσότερο τον άνθρωπο, πάσης φυλής, παντός γένους και παντός έθνους.
0: Νομίζω ότι με επάρκεια καλύψατε και αυτό το ερώτημα, κύριε καθηγητά. Έρχεται ένα άλλο ερώτημα που έχει να κάνει και με, ίσως και με τις ιστορικές περιπέτειες του νεότερου Ορθόδοξου κόσμου. Ρωτάει ο ακροατής, από πότε στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε την αναφορά σε θρησκεία? Γιατί συνέβη αυτό, ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας δεν μιλούν για θρησκεία?
1: Αναφερθήκαμε σε δύο εκπομπές αναλυτικά στην Εκκλησιαστική Γραμματεία και στην Πατερική Θεολογία. Στο εκτεταμένο έργο τους, συγκεκριμένα ανέφερε 150 τόμοι της Πατρολογίας Μην, είναι γνωστό σε εμάς, 450 τόμοι της Συλλογής Σους Κρετιέν. Μια εκτεταμένη, ας πούμε, βιβλιοθήκη πατερικής παραγωγής, και βρήκα μόνο 21 χωρία. Τα χωρία σε σχέση με την Εκκλησία είναι χιλιάδες. Δηλαδή ο λόγος τους ήταν καθαρά εκκλησιαστικός, εκκλησιολογικός λόγος, όχι θρησκειολογικός. Το κακό στη σχέση του χριστιανισμού με την έννοια της θρησκείας, θρησκειολογικού φαινομένου, σε ρήξη, απόρριψη, διαιρετικού στοιχείου, είναι στη δεύτερη χιλιετία. Θα τολμούσα να έλεγα ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Μετά την παρέμβαση της Δύσεως να αλώσει την Ανατολή. Όχι να την αλώσει κοινωνιολογικά, οικονομικά, πολιτιστικά, αλλά και πνευματικά και θεολογικά. Μεγάλο αγώνα σήκωσε η Ανατολή. Έλειψαν και οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, που είναι ένα βασικό κριτήριο η Οικουμενική Σύνοδος. Η Οικουμενική Σύνοδος δεν είναι άποψη ατομική μερικών. Γι' αυτό και στην Ορθοδοξία δεν μιλούμε για την Ορθόδοξη θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χριστόμου. Δεν έχουμε Χριστοστόμιο, Βασίλειο θεολογία, Γρηγόριο θεολογία και ούτω καθεξής. Πατερική θεολογία. Είναι συνισταμένη. Σήμερα λέμε Πατρόνιος θεολογία, Αγουρίδιος θεολογία, Γαλλίτης θεολογία, λέω για το χώρο το δικό μας. Είναι λάθος. Είναι αιρετική τοποθέτηση αυτή. Η θεολογία μας δεν κρίνεται από την έξυπνη σύλληψη, από την έξυπνη διατύπωση. Σημαίνει αν αφουγκράζουμε τους πατέρες αυτό το πνεύμα των πατέρων, νεοπατερισμός, μίλησε ο πατήρ Γιώργης Φλόροφσκι, δεν είναι επανάληψη χωρίων. Πατερικό κείμενο το δικό μου δεν είναι αν παραπέμπω στις υποσημειώσεις σε χωρία πατέρων. Αν κατανόησα, αν αφουγκράστηκα, αν υποψιάστηκα αυτό που λέει ο πατέρας Εκκλησίας. Και αν ο Μέγας Βασίλειος, ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ζούσαν σήμερα, ποια στάση θα είχαν? δεν θα είχαν τις αγγελώσεις που έχουμε εμείς. Ούτε τις αντιπαραθέσεις και τις ρήξεις. Θα προχωρούσαν μπροστά, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία. Όχι στην ιστορία της θεολογίας μόνο.
0: Του κόσμου.
1: Του κόσμου. Είναι δηλαδή μια ιερή ιστορία μέσα στην ιστορία του κόσμου. Μια λυτρωτική ιστορία στην ιστορία του κόσμου. Έτσι πρέπει να κατανοήσουμε αυτή τη διάσταση. Νομίζω ότι εάν προβληματιστούμε, συνειδητοποιήσουμε το κακό που μας ήρθε έξωθεν και αποκτήσουμε μια ορθόδοξη αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία, τότε αυτό θα είναι το μεγάλο βήμα. Αυτό δεν σημαίνει φόβος. Δεν σημαίνει άρνηση διαλόγου. Εμείς που πήγαμε στο εξωτερικό, διαλεχθήκαμε με συναδέλφους έξω. Δεν προσπάθησαν ποτέ να μας αλλάξουν τη δική μας πίστη. Αφήστε αυτά τα οποία, ξέρετε, η εξουσία πλέον προσπαθεί να κάνει. Αλλά υπάρχει μια αγωνία των έξω προς εμάς. Να αποκαλύψουμε και εφανερώσουμε τον οφάλιο λόρο της Εκκλησίας. Την μήτρα της Εκκλησίας. Την γέννα της Εκκλησίας. Την Χριστοτόκο, Θεοτόκο της Εκκλησίας.
0: Ο όρος μήτρα και Χριστοτόκος είναι η θεμελιακή όρη των πατέρων.
1: Αυτή είναι η οικογένειά μας. Αυτός είναι ο χώρος της φιλικότητάς μας.
0: Και της αναγέννησής μας.
1: Της υγείας μας και της ισορροπίας μας.
0: Της αναγέννησής μας μέσα στα χριστολογικά πλαίσια.
1: Γι' αυτό και πρέπει να καυχόμεθα σε αυτό το χώρο το οποίο βρισκόμαστε, να ανθοφορεί το πρόσωπό μας, να μην είμαστε αμαρτωλοκεντρικοί και θάνατοκεντρικοί, αλλά αναστάσιμοι. Και η Ορθοδοξία είναι του μηνύματος της ζωής και της Αναστάσεως.

0: Λίτα, έρχεται μια ερώτηση σε συνάφεια με την προγενέστερη. Και η ερώτηση έχει να κάνει πάλι με τους ιστορικούς όρους αυτής της αλωτριώσεως, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, και της εκτροπής του εκκλησιαστικού γεγονότος σε θρησκεία. Η ίδρυση του ελληνικού κράτους, λέει ο ακροατής, και το αυτοκέφαλο του 1833. Λέμε για τους ακροατές που δεν ίσως γνωρίζουν ότι μιλούμε για την αποκοπή από τη σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και για την νομοκρατούσα πολιτεία επί της Εκκλησίας μέσα στα πλαίσια της κυρίαρχης θρησκείας. Επηρέασε η ίδρυση του ελληνικού κράτους και το αυτοκέφαλο του 1833 στη θρησκειοποίηση του εκκλησιαστικού γεγονότος στο δικό μας χώρο, ρωτάει ο ακροατής.
1: Θα τολμούσα να έλεγα ναι. Έτσι, χωρίς
0: περιστροφές, ναι.
1: Περιστροφές. Πράγματι, όταν δημιουργήθηκε το λεγόμενο σύγχρονο ελληνικό κράτος, έγιναν πολλές παρεμβάσεις δυτικού τύπου, όχι μόνο στην παιδεία, στο πολιτισμό, στην κοινωνιολογική δομή, αλλά ακόμη και στο εκκλησιαστικό χώρο. Με την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας, νομίζω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αισθάνθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σ' ότου ισορροπήσει ορφανή.
0: Αποκομμένη.
1: Αποκομμένη. Γυμνή. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτοί οι οποίοι συνέλαβαν αυτή την έννοια, ο Όθωνας, ο Μπάουερ και τα λοιπά, είχαν δυτικά πρότυπα.
0: Είναι οι αντιβασιλείς και ο βασιλεύς, ναι, που έχουν άλλη πίστη.
1: Οπότε για να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια ανεξάρτητη θρησκεία.
0: Όπως τη Δύση.
1: Μια ανεξάρτητη εκκλησία.
0: Όπως τα έθνη κράτη της Δύσεως.
1: Γι' αυτό και ο προτεσταντισμός εξέφραζε εθνικές τάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε δηλαδή όχι μόνο επίσημη θρησκεία του κράτους, αλλά και επίσημη έκφραση ενός λαού. Έχασε επομένως αυτή την οικουμενικότητα, την καθολικότητα και κατ' επέκταση το σωτηρολογικό γεγονός. Τώρα αρχίζουμε να αποκτούμε, αποβάλλοντας αρκετά στοιχεία αυτής της ασυνείδητης, θα έλεγα, δυτικοποίησης μας. Αυτό μπήκε και στην ευσέβειά μας, στην ερμηνεία της στάση μας. Ήταν πιο ισχυρό, ας πούμε, το στοιχείο της αμαρτίας παρά της χάριτος.
0: Της αιμονής στην αμαρτία, θέλετε να πείτε.
1: Ναι. Πιο πολύ το ισχυρό το στοιχείο της Μεγάλης Παρασκευής παρά του Πάσχα. Είναι πολύ ενδεικτικό, όσοι έχουμε πάει στο εξωτερικό, ότι οι λεγόμενοι καθεδρικοί ναοί της Δύσεως γεμίζουν τη Μεγάλη Παρασκευή με πιστούς. Εάν πάτε το βράδυ της Αναστάσεως, θα δείτε 5, 6, 10 ταλέπορους ανθρώπους που πασχίζουν να μιμηθούν την Ανατολή κρατώντας κάποιο κερί ή κάποια λαμπάδα. Και αυτό είναι ένα αχνό φως. Εδώ, στην Ανάσταση, πιστοί και άπιστοι, θα έλεγα, άγιοι και αμαρτωλοί, καταφεύγουν, προσφεύγουν. Επομένως, λειτουργήσε αρνητικά αυτή η παρέμβαση του δυτικού θρησκευτικού στοιχείου με την επικάλυψη χριστιανισμός. Εδώ θα θυμίσω αυτό που είπε ο Ράσιμαν, ότι ίσως η δεύτερη χιλιετία, κατά την εκτίμηση τη δική μου, ήταν η χιλιετία κυρίαρχη δυτική, η τρίτη χιλιετία πρέπει να είναι της Ανατολής. Της Ορθοδοξίας.
0: Σημαίνει ώρα δηλαδή.
1: Και ίσως είναι ένα κρίσιμο σημείο πρόσκληση προς ενότητα.
0: Μάλιστα.
1: Να επανέλθουμε στην πρώτη χιλιετία με μια άλλη, όχι μόνο ιστορική, αλλά και σχατολογική προοπτική. Ο Ράσιμαν είπε ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας, γιατί μόνο η Ορθοδοξία διέσουσε το χαρισματικό, μυστηριακό, σωτηριωτικό στοιχείο, ενώ η Δύση απόλυσε όλη αυτή την ουσιώδη εσωτερική λειτουργικότητα. Τα ένδων. Πρόσεξαν μόνο τα έξω. Και αυτό είναι το τραγικό λάθος. Και εμείς πολλές φορές προσπαθούμε να είμαστε πιο συνεπείς προς το θρησκευτικό στοιχείο παρά προς το εκκλησιαστικό γεγονός, παρά προς το σωτηριολογικό γεγονός.
0: Κύριε καθηγητά, η πορεία των εκπομπών μας διανθίστηκε πολλές φορές από παραδείγματα που δίνατε και από περιστατικά. Ένα περιστατικό που διηγηθήκατε είναι το περιστατικό με τους δύο Γεωργιανούς μοναχούς φοιτητές σας και με αυτό το οποίο σας είπαν ως προς το έλεος και την σχέση της ορθόδοξης εμπειρίας της εκκλησιαστικής με το έλεος του Θεού, μια σχέση οργανική που δίνει στο Θεό όχι την έννοια του τιμωρού και του ουράνιου χωροφύλακα, αλλά την έννοια του πατέρα και στον πιστό την έννοια της καταχάριν υιοθεσίας. Θα θέλω να μας θυμίσετε το παράδειγμα που σας είπαν οι δύο μοναχοί, το οποίο είπατε ότι σας έκανε τρομακτική εντύπωση πραγματικά, σε σχέση πάλι με το έλεος, διότι το ερώτημα είναι του ακροατή, τελικά όλοι σωζόμαστε σχετικά με το περιστατικό που σας διηγήθηκαν οι δύο Γεωργιανοί μοναχοί φοιτητές σας?
1: Πολύ ωραίο το ερώτημα και η επισήμαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή. Είναι μια ερώτηση και μια απάντηση απελευθερωτική, σωστική θα έλεγα. Το γεγονός είναι ως εξής.
0: Να θυμίσουμε το περιστατικό πρώτα για τον
1: ακροατή. Εξήταζα τα δύο αδέρφια μοναχούς Γεωργιανούς,
0: τον Ιάκωβο και τον
1: Ιωάννη, με θεολογία της Ρωσίας, μια θεολογία νησταγωγική, θεολογία των μυστηρίων. Ξέρετε, ο ρωσικός στοχασμός και το ρωσικό βάθος.
0: Και το πάθος.
1: Και το πάθος που επηρέασε όχι μόνο τη θεολογία, αλλά και την φιλολογία και τα λοιπά, τους
0: πηγές
1: και όλους αυτούς τους σχετικούς και σύγχρονους θεολόγους. Κάποια στιγμή τέλειωσε η εξέταση και γυρίζει ο πατήρ Ιάκωβος και ο πατήρ Ιωάννης, ήταν τα δύο αδερφιά, μου άρεσε ως η σύνδεση Ιάκωβος και Ιωάννης, και μου είπαν ότι έχουμε την αίσθηση από τότε που ήρθαμε εδώ ότι υπάρχει αρκετή δυτικοποίηση στη σκέψη σας εδώ μέσα, και ζήτησα μια ανάλυση. Μου είπαν ότι πιο πολύ το κέντρο βάρος πέφτει σε αυτό που λέγεται θρησκευτική δύναμη και εξουσία, παρά σε αυτό που λέγεται λύτρωση και σωτηρία. Παραδείγματος χάρη, κάνω την ανάλυση τώρα. Στη Δύση προβάλλεται πολύ έντονα η εξουσία του Πέτρου. Είναι ο κλειδούχος. Επιτάφτει την πέτρα και αν εσύ δεν συγχωρήσεις, δεν συγχωρείται τίποτε. Ο Πέτρος είναι ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Επομένως έχουμε μια πέτρια αποστολικότητα. Κατ' επέκταση εμείς θα έπρεπε να πάρουμε μια Παύλια αποστολικότητα ή μια Ιωάννη αποστολικότητα. Μου αρέσει πιο πολύ αυτό, γιατί το Παύλο τον χειρίζονται πιο πολλοί Προτεστάντες.
0: Ενώ ο Ιωάννης σώζει τη μυσταγωγικότητα.
1: Ο Πέτρος ομένως, κατά την θρησκεολογική έννοια, ο χριστιανισμός θρησκεία, είναι ο κλειδούχος του Παραδείσου. Λοιπόν, έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, η κρίση, σε ένα θρόνο ο Πέτρος κλειδώνει το Παράδεισο, την πύλη του Παραδείσου, και κρίνει τους λαούς και τα έθνη. Έρχεται ένας-ένας και τους κρίνει. Τα ερήφια με τα πρόβατα, όπως λέμε. Ο ένας δεν έχει ορθή πίστη, τον απορρίπτει στο πύρτο εξώτερον. Ο άλλος δεν έχει αρετή, τον απορρίπτει. Ο άλλος δεν έχει αγνότητα, παρθενικότητα. Ο άλλος δεν έχει αρετές και ούτω καθεξής. Κάπου εμφανιζόταν και κάποιος των Sunday Schools, των κατηχητικών σχολείων, κοινωνιολογική έννοια και όχι σωτηριολογική, και λέει ας βάλουμε και κάποιον μέσα. Άνοιγε την πύλη και τον έβαζε στο Παράδεισο. Όταν τέλειωσε όλο αυτό το κριτήριο, έβαλε ελαχίστους μέσα. Ακούει όμως ξαφνικά μέσα στο Παράδεισο ύμνους, τραγούδια, χορούς, δοξολογία, έκθαμβος. Λέει τι συμβαίνει? Ανοίγει την πύλη και βλέπει ότι ο Παράδεισος ήταν γεμάτος. Εκστατικός και περίεργος, υψώνει τα μάτια του, όπως υψώνουμε όταν απορούμε, και βλέπει επάνω από την πύλη η Παναγία, ως αρχιερέας τώρα, προσέξτε,
0: Βεβαίως.
1: Ως αρχιερέας, έχει ρίξει το ομοφόριο. Το ομοφόριο είναι το ενδεικτικό έμβλημα του αρχιερέα,
0: Βεβαίως.
1: Που διακρίνεται από το διάκονο και από το πρεσβύτερο. Έκανε γέφυρα και όσους τους απέρριπτε ο Πέτρος εισήρχονται διαμέσου της γέφυρας του Ελέους και της Χάριτος Παναγίας. Όταν μου είπε αυτό, τον αγκάλισε και λέω: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που μου δώσατε, Εγώ κατά την ώρα της κρίσεως θα προτιμήσω τη γέφυρα του ελέους και της χάριτος της Παναγίας, της μητέρας που συγχωρεί όλα του τέκνου και του ασώτου τέκνου, και όχι θα χειριστώ τις αρετές μου, την αγιότητά μου, την πίστη μου, την αρετή μου, την ανύπαρκτη. Εδώ θα έλεγα, έτσι χωρίς να δημιουργώ προβλήματα, ο Πέτρος εκφράζει τη θρησκεία σε αυτό το, σε αυτή την περίπτωση.
0: Στο περιστατικό.
1: Στο περιστατικό. Η Παναγία εκφράζει την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μητέρα που συγχωρεί, που ελεγεί, που ξεπερνά την αδυναμία, την ατέλεια του Υιού, που τον αγκαλιάζει, τον θερμαίνει, τον σώζει. Μια άλλη εικόνα. Είχαμε αναφερθεί στη δωδεκάδα μαθητών του Ιησού.
0: Βεβαίως.
1: Και είχαμε πει οι 11 από τη Γαλιλαία. Άνθρωποι ανοιχτών οριζόντων, ανοιχτή στη νέα πρόσκληση, σε κοινωνία και διάλογο μετά του Ιησού.
0: Και ο άλλος εξιουδαίας.
1: Ο άλλος, ο δωδέκατος, εξιουδαίας, ο Ιούδας, ο οποίος είχε περάσει από θεολογικές ιερατικές σχολές. Εξέφραζε την παράδοση των πατέρων του Ιουδαϊσμού. Οι 11 εκφράζουν, οι Απόστολοι αργότερα, την Εκκλησία, ο Ιούδας εκφράζει τη θρησκεία. Και μέσα στο πλαίσιο το δικό του, θέλει ένα Μεσσία ο Ιούδας, ισχυρό, δυναμικό, Δαβίδιο, Ααρωνικό, κυρίαρχο επί της ιστορίας. Οι Απόστολοι κατανοούν το μυστήριο της μεσιανικότητας του Ιησού, του αδύναμου, του ευάλωτου, του ανίσχυρου, του αμνού που θυσιάζεται. Ας ρίξουμε μια ματιά, ας πούμε, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο Ιησούς είναι ο αμνός που θυσιάζεται προς χάρη της ανθρωπότητος. Είναι και ο νηφίος όμως, που συγχωρεί τις αμαρτίες, την εκπεσμένη νύμφια ανθρωπότητα, την εκπορνευμένη κατά την Αποκάλυψη του Ιωάννου ανθρωπότητα. Ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ισαΐας με το προφητικό του κείμενο. Υπάρχει μια περιγραφή ότι ο Ισαΐας ερωτεύεται και αγαπά μια κοπέλα, την οποία συναντά στους δρόμους της ζωής του. Η αγάπη του είναι καθολική. Κατανοούμε την έννοια της καθολικότητας, της ολότητας. Αποκαλύπτεται μετά ότι αυτή τη γυναίκα την οποία αγάπησε, ερωτεύτηκε, αποδέχτηκε στο μυστήριο της κοινωνίας μαζί του, είναι πόρνη. Δεν την διαγράφει, δεν την απορρίπτει, της δίδει το όνομα κυρία Οσιέ, χαριτολογώντας το λέω. Αποκτά παιδιά μαζί της, την αποκαθιστά, όχι απλώς τη συγχωρεί, την αποκαθιστά. Αυτό είναι μια πολύ ωραία, αυτό είναι εκκλησία. Αλλά ο προφήτης Ισαΐας και οι προφήτες εδιώχθησαν από το κατεστημένο της Ιουδαϊκής θρησκείας. Γι' αυτό και η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για την εκκλησία των προφητών, που μόνο αυτοί διείδαν και εισήλθαν στο μυστήριο ενός πνευματικού Μεσσία, σωτήρα, λυτρωτή, και όχι ενός Δαβίδιου, κυρίαρχου, βασιλικού γένους Μεσσία. Νομίζω αισθανόμαστε αυτές τις διακρίσεις. Τώρα όλοι θα σωθούνε? Χαμογελούμε. Η αγάπη του Θεού είναι να σωθούνε όλοι.
0: Η αποκατάσταση των πάντων.
1: Η αποκατάσταση των πάντων. Εδώ όμως χρειάζεται πολύ προσοχή. Υπάρχουν ασκητές σε ερήμου, η λεγόμενη θεολογία, η νηπτική θεολογία, που παρακαλούν και για τη σωτηρία του δαίμονα. Το αφήνουμε στο μυστήριο της αγάπης. Δεν θεολογούμε, δεν το σχολιάζουμε, δεν βγάζουμε ποιμαντικά, κατηχητικά συμπεράσματα. Το αφήνουμε στο μυστήριο αυτό. Αυτό είναι σχατολογικό θέμα. Τώρα για την αποκατάσταση. Μίλησαν δύο μεγάλοι κορυφαίοι της θεολογίας. Ο Οριγένης καταδικάστηκε η άποψή του, γιατί ο Οριγένης το θεώρησε σαν μια μηχανιστική αποκατάσταση των ανθρώπων. θέλω λογική. Αναγκαστικά σώζονται όλοι. Καταδίκη, σωστά. Ο Γρηγόριος Ονίσης.
0: Ναι, ο Γρηγόριος Ονίσης όμως.
1: Για την αποκατάσταση, αλλά η αποκατάσταση δεν είναι μια τελολογική, μια αναγκαστική, μια μηχανική
0: διαδικασία. Μια δυναμική.
1: Όχι δυναμική, μια μηχανική διαδικασία, αλλά μίλησε για την αποκατάσταση στον χώρο της Εκκλησίας.
0: Ναι, γι' αυτό είναι δυναμική. Γι' αυτό ναι. Μίλησε.
1: Η Εκκλησία αποκαθιστά, σώζει. Και πρέπει να δεχθούμε αυτή την έννοια. Πέρα από αυτό δεν θεολογούμε. Του τι σημαίνει, ας πούμε, η πράξη της Δευτέρας Παρουσίας. Δεν μπορώ να τη συλλάβω νομικά, δικανικά, απορριπτικά. Είναι μεγάλη πρόσκληση.

Χριστιανισμός, θρησκεία ή εκκλησία. Και με τον Δημήτρη Κοσμόπουλο και προσκεκλημένο τον ομότιμο καθηγητή της ιστορίας και της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γεώργιο Πατρώνο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

γέροντας Θεοδόσιος της Βυθανίας άφησε και το ίχνος της ταπεινοφροσύνης στο πέρασμά του από τη γη στον ουρανό. Ήταν πάντα μια ταπεινή ψυχή και έμεινε μέχρι την οσιακή του κοίμηση η ίδια ταπεινή ψυχή. Τον συνέπαιρνε ο λόγος του Κυρίου μας. «Μάθετε, απ' εμού, ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία». Ένα μάθημα το οποίο όχι μόνο το κατανόησε πλήρως, αλλά και το βίωσε σε όλη την πληρότητά του. Και το μάθημα αυτό το συνδύαζε πάντα, σε όλη του τη ζωή, με τον πρώτο μακαρισμό του Κυρίου πάλι, που ακούστηκε εκεί, στο όρος της Γραφικής Γαλιλαίας. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό ήταν το φρόνημά του πάντα. Συναισθανόταν αδιαλείπτως την πνευματική του πτωχία και εξαρτούσε τον εαυτό του με ταπείνωση και πίστη από το Θεό. Και αυτό το φρόνημα φαινόταν. Το διέκρινε ο καθένας που λίγο ή πολύ συναναστρεφόταν το γέροντα. Η έπαρση ήταν άγνωστη στον απλό γέροντα της Βυθανίας. Σοφός πάντα ένιωθε τον εαυτό του μπροστά στο Θεό έναν απλό και φτωχό Λεβίτη.

μπροστά στο ηθικό μεγαλείο του Ιησού, στη θεότητά του, που με τη σάρκωσή του κατέπληξε τους ανθρώπους όλων των αιώνων και εξακολουθεί να καταπλήσει πάντοτε, ο ευλαβέστατος και πιστός γέροντας της Βιθανίας αισθανόταν κάτι περισσότερο από ελάχιστος. Και με αυτή τη συνέστηση έκυπτε την κεφαλή του και γονάτιζε στο κελί του και προσευχόταν. Πολύ περισσότερο όταν βρισκόταν μπροστά στο θυσιαστήριο και τελούσε την λογικήν και ανέμακτον λατρείαν, τότε ζούσε κυριολεκτικά μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πόσες φορές και μάλιστα όσο περνούσαν τα χρόνια, δεν ψιθύριζαν τα χείλη του το λόγο που είπε άλλοτε ο Αβραάμ όταν συνομιλούσε με το Θεό για τα Σόδωμα. «Εγώ δε είμαι γη και σποδός. Θεέ μου, εγώ μπροστά σου είμαι σαν το χώμα που πατούμε, σαν τη στάχτη που την πετούν οι άνθρωποι σαν άχρηστο πράγμα». Αυτό το αίσθημα της αναξιότητας και της βαθιάς ταπείνωσης λίγο πολύ ζούσε και ο σεπτός μας γέροντας. «Θεέ μου, όποιοι κι αν είμαστε, όσες γνώσεις κι αν έχουμε, όποια αξιώματα, όσες οικονομικές ανέσεις, όση υγεία, τι τάχατε είμαστε μπροστά στη μεγαλοσύνη σου. Τι, σε μια στιγμή που εμείς ούτε καν το σκεφτόμαστε, κόβεις το νήμα της ζωής μας. Και τότε, στην εξώδιο ακολουθία μας, μας ψάλουν τα βαθιστόχαστα λόγια, λόγια σοφά και αληθινά. Ποια δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος, πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται πάσα άνθρωπος. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατον. Ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γαρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Πού έστιν ο χρυσός και ο αργυρός, πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Και πάλιν κατενόησα εν της μνήμασι και είδον τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπων. Άρα τι σέστη βασιλεύς, ή στρατιώτης, ή πλούσιος, ή πένης, ή δίκαιος, ή αμαρτωλός. Πότε άραγε θα εννοήσουμε την ταπεινότητά μας και θα θελήσουμε να αφήσουμε εκείνον και μόνο να συντονίζει τα βήματά μας στο καλό, στην αρετή και στη δική του αιώνια βασιλεία, εκεί στην αληθινή ομορφιά και πνευματική εφροσύνη. Πότε

είχε και μία ιεροπρέπεια ο σεπτός γέροντας της Βιθανίας. Μια σεμνοπρέπεια. Και μόνο που τον έβλεπες, σε ήλκυε κοντά του. Ήθελες να βρίσκεσαι μαζί του και να τον ακούς. Να ακούς το λόγο του Θεού με εκείνη την απλότητα που τον διέκρινε πάντοτε. Ο γέροντας ήταν αυτός που φαινόταν. Κάθε κίνηση μαρτυρούσε τον ψυχικό του κόσμο. Το ψυχικό του περιεχόμενο. Έτσι όπως το διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού. Λέει η Αγία Γραφή με το Λόγο του Σοφού Σιράχ. Από οράσεως επιγνωστήσετε ανήρ και από απαντήσεως προσώπου επιγνωστήσετε νοήμων. Από το βλέμμα του και από το κοιταγμά του μπορεί να φανεί ο κακός άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα. Και από την έκφραση του προσώπου του μπορεί να γίνει γνωστός ο καλός και συνετός άνθρωπος. Και ο άλλος λόγος του Σιράχ. Στολισμός ανδρός και γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτών. Ο τρόπος με τον οποίο ντύνεται και στολίζεται ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, το γέλιο των χιλιών του, το θορυβώδες ή μετρημένο και το σεμνό ή άτακτο βάδισμά του μαρτυρούν, αναγγέλουν τι άνθρωπος είναι. Δεν φτάνει να είσαι μόνο καλός, αλλά πρέπει και να φαίνεσαι καλός. Να φαίνεσαι και με την ενδυμασία σου, με το γέλιο σου, με τα βήματά σου, με κάθε λεπτομέρεια της όλης εξωτερικής εμφάνισής σου. Μια καλή ψυχή, μια πιστή χριστιανή, είναι και φαίνεται καλή. Ποτέ αυτή η ψυχή δεν παρασύρεται από τη λεγόμενη μόδα. Για αυτήν μια μόνο μόδα υπάρχει. Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το θέλημα του Θεού. Μόνο αυτό ρυθμίζει την όλη ζωή της. Την όλη συμπεριφορά της. Την όλη εμφάνισή της. Είναι χαρακτηριστικός ο στίχος της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Αξίζει να τον ακούσουμε. Αναφέρεται σε αυτό που μιλάμε. Βούλομε τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμίνε αυτάς. Θέλω οι γυναίκες να στολίζονται με σεμνή ενδυμασία, με συστολή, με σεμνότητα, με σοφροσύνη.

Και δεν είναι ο μόνος στίχος που αναφέρεται στην εξωτερική εμφάνιση. Είναι κι άλλοι πολλοί στίχοι. Στίχοι της Αγίας Γραφής που τονίζουν ότι πρέπει να είμαστε καλοί, αλλά και να φαινόμαστε καλοί. Να φαινόμαστε σοβαροί, συνετοί και να διδάσκουμε τους άλλους με την όλη μας βιωτή. Να τους εμπνέουμε με την εσωτερική και την εξωτερική μας σεμνότητα και σοβαρότητα. Να είμαστε μια φωνή του Θεού. Αυτός ήταν ο γέροντας της Βιθανίας. Το ξαναλέμε. Και ήταν και φαινόταν καλός. Σεμνοπρεπής, ιεροπρεπής. Και αυτό σε έκανε να σκέφτεσαι εκείνον που δίδαξε αυτόν τον ωραίο τρόπο ζωής. Αυτήν την εσωτερική και εξωτερική σεμνότητα και ιεροπρέπεια.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Οσίου Νείλου του Μοναχού. Κεφάλαια περί πονηρών λογισμών. Ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε με αγωνία για τα ενδύματα ή τις τροφές, νομίζω πως είναι περιττόν να εγγράψω, αφού ο ίδιος ο Σωτήρας το απαγόρευσε αυτό εις τα Ευαγγέλια. Λέει, να μην φροντίζετε με αγωνία για τη ζωή σας, για το τι θα φάτε ή τι θα πιείτε ή τι θα ντυθείτε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα των εθνικών και των απίστων, οι οποίοι απορρίπτουν την πρόνοια του Δεσπότη και αρνούνται το Δημιουργό. Στους χριστιανούς όμως αυτό είναι τελείως ξένο, επειδή πίστεψαν μια και καλή ότι και τα δύο σπουργίτια που πολλούνται για ένα ασάριο βρίσκονται κάτω από τη φροντίδα των Αγίων Αγγέλων. Ωστόσο, αυτή είναι συνήθεια των δαιμόνων με τους ακάθαρτους λογισμούς να βάζουν μέσα μας και τους λογισμούς της μέρημνας, ώστε να απομακρυνθεί ο Ιησούς, επειδή εις τον χώρο της διάνοιας υπάρχει πλήθος από σκέψεις, και να γίνει άκαρπος ο λόγος, επειδή πνίγεται από την φροντίδα για τα αγκάθια.

Επομένως, αποβάλλοντας τους λογισμούς της φροντίδας, ας αναθέσουμε τη φροντίδα μας εις τον Κύριο, αρκούμενοι σε αυτά που έχουμε, κάνοντας φτωχική ζωή, και ας βγάλουμε τη ζωή των πατέρων της κενοδοξίας. Αν κάποιος νομίζει ότι ασχημονούμε με την φτωχική στολή μας, ας κοιτάξει τον Άγιο Παύλο, ο οποίος μέσα στο κρύο και γυμνός περίμενε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Επειδή όμως ο Απόστολος στον κόσμο αυτόν τον ονόμασε θέατρο και στάδιο, ας δούμε εάν είναι δυνατόν, φορώντας τους λογισμούς της φροντίδος, να τρέξει κάποιος εις το βραβείο της ουράνιας κλίσεως ή να παλέψει με τις αρχές και τις εξουσίες και με τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου. Εγώ βέβαια δεν ξέρω, διδασκόμενος και από αυτήν την αισθητή ιστορία, γιατί εκείνος που αγωνίζεται είναι φανερό ότι θα εμποδίζεται από τον χιτώνα και εύκολα θα παρασυρθεί, όπως και ο νους από τη φροντίδα, αφού είναι αληθινός ο λόγος εκείνου που λέγει ότι ο νους μένει προσκολλημένος εις τον θησαυρό του. Γιατί λέγει, όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί ευρίσκεται και η καρδία σου.

από αυτούς τους λογισμούς άλλοι διασπούν και άλλοι διασπώνται. Οι πονηροί διασπούν τους αγαθούς και οι πονηροί διασπώνται από τους αγαθούς. Το Άγιον Πνεύμα δηλαδή παρακολουθεί τον λογισμό που προβλήθηκε πρώτος και σε σχέση με εκείνον μας καταδικάζει ή μας αποδέχεται. Αυτό που λέω σημαίνει το εξής. Έχω κάποιον λογισμό φιλοξενίας και τον έχω για χάρη του Κυρίου. Αλλά ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του δαίμονα διασπάται και μου υποβάλλει τον λογισμό να προσφέρω την φιλοξενία για χάρη της δόξας. Και ένα άλλο παράδειγμα. Έχω λογισμό φιλοξενίας με σκοπό να κάνω επίδειξη στους ανθρώπους. Αλλά και ο λογισμός αυτός με τον ερχομό του ανωτέρου λογισμού διασπάται από τον λογισμό που κατευθύνει την αρετή μας προς τον Κύριο και μας αναγκάζει να μην κάνουμε αυτά για να μας δουν οι άνθρωποι. Εάν λοιπόν με τα έργα μας επιμείνουμε στους πρώτους λογισμούς, αν και πειραζόμαστε και από τους δεύτερους, θα έχουμε την ανταμοιβή των λογισμών που ήρθαν πρώτοι. Επειδή όντας άνθρωποι και παλεύοντας με τους δαίμονες, δεν μπορούμε πάντοτε να κρατάμε τον σωστό λογισμό άφθαρτον, ούτε πάλι να έχουμε τον πονηρό λογισμό αδοκίμαστον, επειδή έχουμε σπέρματα αρετών. Όμως, εάν κάποιος μείνει για πολύ χρονικό διάστημα εις τους λογισμούς που διασπούν, παραμένει εις τον χώρο του πειραζομένου. Και έτσι ο άνθρωπος, παρακινούμενος, θα ενεργήσει σύμφωνα με εκείνον το λογισμό.

Η διαφορά μεταξύ των αγγελικών και των ανθρώπινων και των δαιμονικών λογισμών, ύστερα από μακρά παρατήρηση, είδαμε ότι είναι η εξής. Πρώτα, οι αγγελικοί λογισμοί εξετάζουν τις φύσεις των πραγμάτων και ανακαλύπτουν τους πνευματικούς λογισμούς τους. Όπως, για παράδειγμα, για ποιον λόγο έγινε το χρυσάφι και γιατί είναι σαν άμμος και είναι σκορπισμένος μέσα στα μόρια της γης και βρίσκεται με πολύ κόπο και κούραση. Και πώς, όταν βρεθεί, πλένεται με νερό και παραδίδεται στην φωτιά και έτσι πηγαίνει στα χέρια των τεχνητών, οι οποίοι κατασκευάζουν την λιχνία της σκηνής του μαρτυρίου, το θυμιατήριο, τις θυίσκες και τις φιάλες, με τις οποίες δεν πίνει πια εξαιτίας της χάριτος του σωτήρος μας, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, αλλά προσφέρει την καρδιά του Κλεόπα και ωμένει από αυτά τα μυστήρια. Ο λογισμός των δαιμόνων αυτά βέβαια δεν τα γνωρίζει, ούτε τα κατέχει καλά. Μόνο την απόκτηση του χρυσού υπαγορεύει και προλέγει την απόλαυση και την δόξα που προέρχεται από αυτόν. Ο ανθρώπινος πάλι λογισμός ούτε την απόκτηση του Χριστού αναζητά, ούτε τίνος σύμβολο είναι ο χρυσός εξετάζει, αλλά μόνον τη μορφή του Χριστού φέρνει απλή εις το νουν, χωρισμένη από το πάθος της πλεονεξίας. Ο ίδιος βέβαια λόγος μπορεί να γίνει και για τα άλλα πράγματα, διατυπούμενος με βάση τον κανόνα αυτόν κατά τρόπον μυστικό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ηχητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος πέμπτο.

Ηλίας Λιαμής. Τι λέμε σε ένα παιδί όταν έχει βιώσει το διαζύγιο των γονιών του? Δηλαδή, αν έχω ένα παιδί μπροστά μου που μου δηλώνει ότι οι γονείς μου χώρισαν και οι δύο γνωρίζουμε, εσείς την ποιμαντική σας και εγώ από το σχολείο, πως τα επίσημα διαζύγια έχουν φτάσει σε απίστευτους αριθμούς χωρίς να υπολογίσουμε τα αφανή και κεκριμένα. Πόσες φορές πάλι γινόμαστε μάρτυρες ακραίων συμπεριφορών με ανταγωνισμούς και εντάσεις και τα παιδιά παρατηρητές και συχνά μήλων της έριδος. Υπάρχουν πολλές φορές που οι δύο γονείς έρχονται σε διαφορετική ώρα να πάρουν τους βαθμούς του παιδιού τους και είναι φορές που απολογούμεθα επειδή τους δώσαμε πρώτα στον άλλον. Λοιπόν, τι νομίζετε, τι κάνουμε, τι λέμε? Μητροπολίτης Ισανίου. Μπήκα μία φορά σε μία τάξη και λέω: «Παιδιά, μπήκε ένας παπάς στην τάξη. Έχετε κάτι να του πείτε?» Πετάγεται ένα 15χρονο κατακόκκινο, τα μάτια του έξω, με ορμή, με θυμό, με όση δύναμη φωνή είχε και μου λέει: «Εγώ έχω κάτι να σας πω. Πριν από 3 ημέρες χωρίσαν οι γονείς μου. Εσείς τι έχετε να μου πείτε?» Πάγωσε όλη η τάξη. Βέβαια η πείρα μου λέει ότι ένα παιδί που μιλάει έτσι δημόσια έχει φτάσει σε απόγνωση. Ο Θεός λοιπόν με φώτισε και του απάντησα με την ίδια ένταση. «Ναι», του λέω, «έχω κάτι να σου πω». Τα έχασε αυτό. «Το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Και το δεύτερο, πρέπει να μάθεις το γιατί οι γονείς σου σήμερα εσένα σε κάνουν και υποφέρεις, για να μην υποφέρουν τα δικά σου τα παιδιά αύριο. Αλλιώς δεν έχεις το δικαίωμα να ρωτάς». Πάγωσαν όλοι. Σιγά σιγά ηρεμήσαμε και μιλήσαμε επί 2 ώρες με όλη την τάξη. Και του είπα μετά και πιο απλά, όπως και στους άλλους: «Παιδιά μου, είναι σημαντικό να μάθετε το γιατί υποφέρετε. Να καταλάβετε δηλαδή ότι οι γονείς σας είναι ανίκανοι να αγαπηθούν και άρα να αγαπήσουν και εσάς. Πρέπει όμως να καταλάβετε ότι αυτή τους η αναπηρία αρχίζει από τα δικά σας τα χρόνια». Κοιτάω ένα νεαρό και του λέω: «Γιατί εσύ, Λεβέντη μου, πρέπει να ξεκαθαρίσεις μέσα σου εάν αυτή η κοπελιά που στέκεται εκεί δίπλα σου είναι πρόσωπο αγάπης ή αντικείμενο χρήσης?» «Και το ίδιο και εσύ, κοπελιά μου», λέω. «Να μάθετε να αγαπάτε. Μαθαίνετε η αγάπη. Και βέβαια, μάθημα πρώτο, η αναγνώριση του εγωισμού. Αν δεν υπερβείτε τον εγωισμό σας, δεν θα φτάσετε ποτέ στην αγάπη. Ακολουθούν ακόμη πολλά μαθήματα». Αργότερα, με το παιδί εκείνο μιλήσαμε και ιδιαιτέρως. «Ναι, σε καταλαβαίνω», του λέω. «Σου συμβαίνει κάτι φοβερό σε κάτι που εσύ αγαπάς και τους δύο γονείς σου. Θέλεις να είναι και οι δύο μαζί σου. Εκείνοι ίσως δεν είναι ικανοί ούτε καν να διαχειριστούν με αγάπη εσένα. Και εδώ αναδεικνύεται η δική σου ευθύνη. Να μην εμπλακείς αυτή τη δική τους διαμάχη και να μπορέσεις να σταθείς πιο μακριά. Θα σηκώσεις ένα βάρος. Κάποια άλλα παιδιά της ηλικίας σου σήκωσαν το βάρος μιας ζωής. Όταν πέθανε ο πατέρας τους μικρός, πόνεσαν και όμως το αντιμετώπισαν. Πρέπει να αντιμετωπίσεις και εσύ τα πράγματα και όχι να συντριβείς από αυτό και να καταλήξεις σε λάθος δρόμους». Το λέω συχνά. «Καλά μου παιδιά, πρέπει να καταλάβετε το γιατί οι γονείς σας φτάσανε εδώ. Το χρειάζεστε και στη δική σας ζωή. Να δεχτείτε τα λάθη τους και τις αποτυχίες τους και κάποτε να συγχωρήσετε. Μου κάνει εντύπωση, ξέρεις, η ωριμότητα που δείχνουν τα παιδιά. Θυμάμαι ένα παιδί που μίλησε για τη συμπεριφορά του πατέρα του και στο τέλος μου λέει: «Τι να πεις όμως, πάτερ, πατέρα σου είναι». Και λέω: «Κοίταξε, αυτό το παιδί έφτασε να σηκώνει το βάρος του αποτυχημένου πατέρα». Ηλίας Λιαμής. «Έφτασε να τον σκεπάζει, ε?» Μητροπολίτης Ισανίου. «Ναι, τι να πεις γι' αυτόν και τι να τον κάνεις?» Ηλίας Λιαμής.
αλήθεια, τι να τον κάνεις. Για φαντάσου, αντιστροφή ρόλων, ε. Μητροπολίτης Ισανίου. Δηλαδή, δεν μπορείς να παρηγορήσεις ένα παιδί με ψεύτικα λόγια, αλλά απ' την άλλη μεριά είναι σημαντικό να σταθείς στα πόδια του. Μην τρέχεις σαν την άλλη κοπελιά που συνάντησα, που παίρνει ναρκωτικά για να εκδικηθεί το δικό της πατέρα.

Ηλίας Λιαμής. Τι λέμε στα κορίτσια και στα αγόρια για θέματα εκτρώσεων και το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να φορτωθούν ένα θάνατο? Γιατί περί θανάτου πρόκειται, αλλά δεν ξέρω αν είναι και έτοιμα να το συνειδητοποιήσουν αυτό. Έχει να κάνει βεβαίως και με τη σχέση μεταξύ τους. Μητροπολίτης Ισανίου. Κοίταξε να δεις, είναι ένα θέμα η σχέση μεταξύ τους και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται πιο συστηματική αντιμετώπιση. Εγώ θέλω να ετοιμάσω με προσοχή ένα γράμμα στα παιδιά που θα στείλω την καινούργια χρονιά για όλα αυτά τα θέματα. Ηλίας Λιαμής. Ναι, Μητροπολίτης Ισανίου. Ο Μητροπολίτης Μεσογέας έχει πει πολύ καλά πράγματα. Έχει διατυπώσει πολύ σοβαρά επιχειρήματα σχετικά με το φύλο και το νόημα του φύλου. Ποιο είναι το νόημα του φύλου? Να κάνεις έρωτα σήμερα για να ικανοποιείσαι και αύριο να την έχεις πετάξει στα σκουπίδια ή εσύ ή κάποιος άλλος? Μα αυτό οδηγεί στον εγωισμό και στην απομόνωση, δεν οδηγεί στην αγάπη. Οπότε και το παραπάνω πλέον είναι ότι πώς μπορείς να περιμένεις να ευτυχήσεις τη ζωή σου όταν τη θεμελιώνεις σε ένα θάνατο που τον κάνεις τόσο επιπόλαια? Μπορεί ποτέ να είσαι ευτυχισμένος όταν σκοτώνεις έναν άνθρωπο? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά καθαρά και έξω από τα δόντια. Καλό μου παιδί, ξέρεις τι είναι έκτρωση? Το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό? Είναι ένας θάνατος, ένας φόνος είναι που τον κάνεις. Γιατί? Για να ξεφύγεις από τις συνέπειες της επιπολαιότητας και του εγωισμού σου. Αν κάποιος εσένα σε πειράξει ή σε σκοτώσει, θα δικαστεί. Για το φόνο αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος? Κάποτε μου το ρώτησε ένας μαθητής στην τάξη. Τι θέλετε να πείτε, πάτερ, για μια κοπέλα που αυτό και αυτό και αυτό? Λέω, κοίταξε κάτι, δεν μου τα είπες πολύ καλά. Αυτή η κοπέλα, αυτό το παιδί που συνέλαβε, το συνέλαβε έτσι μόνη? Δεν υπάρχει συμμετοχή ενός αγοριού μικρότερου ή μεγαλύτερου. Αυτό σε τι διαφέρει? Λέω, και πιθανώς αν η κοπέλα έφτασε εκεί που μου λες εσύ, έφτασε γιατί? Γιατί την απέρριψε αυτός που είναι ο αίτιος αυτού του παιδιού. Γιατί αυτός της είπε, εγώ δεν παίρνω καμία ευθύνη. Ή την εκβίασε και της είπε, εάν θέλεις να είμαστε μαζί πρέπει να κάνεις έκτρωση. Άρα λοιπόν, και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε και στα αγόρια και στα κορίτσια αυτή την ευθύνη για την προσοχή που χρειάζεται, ότι την έχουν μαζί. Εγώ τους λέω το εξής. Τι σας λέει η Εκκλησία? Να μάθετε να αγαπάτε. Όταν η Εκκλησία μιλάει για εγκράτεια, μιλάει για το μάθημα της αγάπης. Είστε δυο παιδιά μαζί. Λέτε ότι είστε ερωτευμένοι. Ωραία. Γιατί είστε μαζί? Ποιος θα δείξει την ποιότητα της σχέσης σας, αν είναι της στιγμής, της πλάκας ή αν είναι σοβαρή? Η εγκράτεια. Εάν αγαπάς την κοπέλα, δεν φοβάσαι να μην τη χάσεις. Είναι μαζί σου, είναι δική σου. Εάν δεν την αγαπάς όμως και την κοροϊδεύεις, πώς λες τότε πως την αγαπάς? Οπότε είναι θέμα τιμιότητας πλέον και δική σας, δηλαδή πόσο πια πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει να γίνετε τίμιοι με τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να παίζετε με τη ζωή αθώων ανθρώπων.

Ηλίας Λιαμής. Πάτερ μου, ήθελα να ενημερώσω την αγάπη σας, αν και είμαι βέβαιος πως έχετε ιδίαν αντίληψη, πως τα παιδιά όλων των σχολικών τάξεων περνούν αφάνταστα δύσκολες καταστάσεις. Πολλές μάλιστα από αυτές, εμείς οι ενήλικες, ούτε που τις υποψιαζόμαστε. Ακούστε σας παρακαλώ ένα γεγονός που κατέγραψα από ανιψιό μου, αλλά και τις σκέψεις του γι' αυτό. Εγώ το είδα. Ο Σταμάτης ο διπλανός μου, μαθητής τρομερός, κάποια στιγμή έγειρε πάνω στο θρανείο και σωριάστηκε. Ο καθηγητής πανικοβλήθηκε, εμείς το ίδιο. Προσπαθούσαμε να τον φωνάζουμε, να τον σκουντάμε, μέχρι που καταλάβαμε πως ο Σταμάτης απλώς κοιμόταν. Τον πήγαμε στο αναρωτήριο και στο δεύτερο διάλειμμα βγήκε στην αυλή και τα λέγαμε. «Άστα φίλε μου», λέει, «δεν την παλεύω. Απ' το άγχος δεν κοιμάμαι τα βράδια. Μόλις πάω να κλείσω τα μάτια μου, σαν να με πνίγουν οι δουλειές και η ύλη που πρέπει να βγει και το μάτι μου γαρίδα. Ούτε και να διαβάσω μπορώ εκείνη την ώρα. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Στριφογυρίζω μέχρι το ξημέρωμα και μόλις με πάρει λίγο ο ύπνος, σηκώνομαι για το σχολείο». Τη λέξη άγχος την ακούω συχνά. Και όταν την ακούω με πνίγει μια αγωνία, ένας φόβος για πράγματα της καθημερινότητας, κάτι που δεν παλεύεται με τη λογική, που το αισθάνεσαι όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι χειρότερο από το φόβο, κάτι που πάντα είναι εκεί και σου χαλάει κάθε στιγμή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος χωρίς άγχος. Ούτε εγώ. Απλώς ακόμη μπορώ και το παραμερίζω, αλλά το νιώθω σαν μια διαρκή απειλή. Όταν αναρωτιέμαι τι να το προκαλεί, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάντα με αγχώνει ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Υποψιάζομαι όμως πως έχει να κάνει και με το φόβο πως θα συμβεί κάτι που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Σαν να φοβόμαστε δηλαδή πως ό,τι και αν κάνουμε, πάντα εκεί έξω κάποιος άλλος έχει τον έλεγχο. Αν με ρωτήσετε τι νομίζω ότι πρέπει να κάνω για να απαλύνω το άγχος μου, νομίζω πως πρέπει να δεχτούμε πως είμαστε όντα ατελή, όντα μη τέλεια, πως υπάρχουν καταστάσεις που μας υπερβαίνουν και πως το ζήτημα δεν είναι διαρκώς να αγχωνόμαστε να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε κάτι που δεν ήταν στο πρόγραμμά μας. Οι γονείς μου έχουν άγχος, το βλέπω για τις εξετάσεις μου και αυτό με ενεργοποιεί. Έχω και συμμαθητές που το άγχος των γονιών τους τους έχει διαλύσει. Το πρωί όταν φεύγω από το σπίτι οι ερωτήσεις και οι συμβουλές πέφτουν βροχή. «Πήρες αυτό, θυμήθηκες εκείνο, να είσαι ήρεμος, πρόσεχε τον καθηγητή». Στο απέναντι διαμέρισμα μένει η γιαγιά μου. Κάθε πρωί όταν με ακούει να φεύγω, ανοίγει την πόρτα, με σταυρώνει και μου λέει «Όλα θα πάνε καλά». Δεν ξέρω αν είναι έτσι ο χαρακτήρας της ή η αισιοδοξία της βγαίνει από την πίστη της. Ξέρω πως όταν την ακούω ηρεμώ, σαν να με καλεί να μπω κάτω από μια ομπρέλα προστασίας. Βέβαια, έχω δει και πιστούς ανθρώπους πιο φοβισμένους και από άπιστους. Μιλάνε για καταστροφές, δυνάμεις σκοτεινές, συνωμοσίες, για απειλές. Κάτι δεν κολλάει εδώ, δεν νομίζετε? Άντε να τελειώσω τις εξετάσεις και το έχω πρόγραμμα να ρωτήσω απ' έξω τη γιαγιά μου πώς σκέφτεται. Νομίζω ότι το χρειάζομαι. Μακάρι να μην με απογοητεύσει. Μπα, δεν το νομίζω. Δεν είναι το μόνο που γνωρίζω. Κάθε φορά όμως που ακούω κάτι παρόμοιο, δεν σας κρύβω πως με πιάνει κάτι ενοχικό. Και σαν γονιός και σαν δάσκαλος, παρά τις καλές μου προθέσεις, αισθάνομαι πως είμαι συμμέτοχος σε κάτι σκληρό που βαραίνει πολύ τα παιδιά μας.

Μητροπολίτης Ισανίου. Κοίταξε κάτι. Εγώ λέω ξεκάθαρα στα παιδιά ότι το άγχος αντιμετωπίζεται μόνο με την πίστη, την εμπιστοσύνη δηλαδή, ότι ξέρεις καλά τι πραγματικά σε συμφέρει. Όταν κάνω τη λειτουργία για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, λέω: «Παιδιά, σήμερα δεν προσευχηθήκαμε για να πετύχετε, αλλά προσευχηθήκαμε και για να αποτύχετε. Εσείς αγωνιστήκατε, κουραστήκατε, ο καθένας σας ξέρει πόσο, και εμείς τώρα ερχόμαστε και παίρνουμε το δικό σας τον κόπο και τον προσφέρουμε στο Θεό και τον παρακαλούμε να δώσει στον καθένα σας αυτό που πραγματικά σας χρειάζεται και όχι αυτό που νομίζετε ότι σας χρειάζεται. Υπάρχουν επιτυχίες στη ζωή που κατέληξαν σε τραγωδίες και υπάρχουν αποτυχίες που έγιναν επιτυχίες. Επομένως, ποιος από εσάς ξέρει τι πραγματικά σας χρειάζεται? Κανένας. Άρα λοιπόν, αυτή η εμπιστοσύνη ότι ο Θεός με αγαπάει και ότι νοιάζεται για μένα είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μαλακώσει το άγχος. Άλλο πράγμα κόπος και άλλο άγχος. Εγώ το έζησα αυτό στα δικά μου μαθητικά χρόνια. Ό,τι θέλει ο Θεός από εδώ και πέρα. Και είδα ότι πρώτον δεν διάβασα ποτέ πάνω από τις 8.30 ώρα το βράδυ. Δεύτερον, ότι δεν άφησα ποτέ μου εκείνα που είχα αποφασίσει πως ήταν για μένα σημαντικά. Μου πέρασε βέβαια από το μυαλό στους πρώτους διαγωνισμούς που δίναμε στο γυμνάσιο. Ηλίας Λιαμής, δηλαδή Μητροπολίτης Ισανίου. Θυμάμαι, ρωτήσαμε τότε τον καθηγητή μας: «Τώρα που έχουμε διαγωνισμούς, θα πάμε την Κυριακή στην εκκλησία?» Εκείνος μας είπε: «Ε, καλά, δεν πειράζει, διαβάστε». Όμως εμένα δεν μου πήγαινε αυτό και λέω: «Εάν πραγματικά πιστεύεις, θα πας». Και τι διαπίστωσα την πρώτη φορά και μετά το πρόσεξα και το παρακολούθησα και συνέβαινε πάντα αυτό? Την Κυριακή που πήγαινα στην εκκλησία, πάντα τελείωνα πιο νωρίς το διάβασμα και πήγαινα και βόλτα. Οπότε λοιπόν λέω: «Γιατί να αγχώνομαι? Για ποιο λόγο να αγχωθείς? Αυτό που θέλεις εσύ, είσαι βέβαιος πως είναι για το καλό σου?» Το λέω και στους γονείς: «Εσείς όλοι κάνετε μία προσπάθεια να πετύχουν τα παιδιά σας. Ξέρετε πόσοι γονείς έχουν καταραστεί την ώρα και τη στιγμή που πέτυχαν τα παιδιά τους γιατί τα έχασαν? Βέβαια, σε αυτό φταίει ότι δεν τα ετοιμάζετε και όλα σωστά. Αυτό βέβαια είναι άλλη ιστορία. Οπότε το λέω στα παιδιά ξεκάθαρα: «Παιδιά, μάθετε να εμπιστεύεστε τη ζωή σας. Τη ζωή σας δεν μπορείτε να την ορίσετε. Δεν ξέρετε τι θα συμβεί. Δεν ξέρετε τι πραγματικά συμβαίνει. Ξέρετε?» Το καταλαβαίνουν και τα ίδια. Οπότε μάθετε να εμπιστεύεστε. Κάντε οτιδήποτε, σχεδιάστε οτιδήποτε, αλλά κάντε το θέμα της προσευχής σας και πείτε: «Θεέ μου, εάν είναι για το καλό μου, άνοιξε ένα δρόμο. Αν όχι, κλείστον».

Ηλίας Λιαμής. Ένα από τα μεγαλύτερα άγχη είναι το άγχος της μοναξιάς. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται εφιάλτης για τον νέο άνθρωπο. Ακούστε το επόμενο σημείωμα. Μόλις γυρίζω από το φροντιστήριο, ακόμα καρφωμένη στο μυαλό μου μία φράση της Σοφίας, της συμμαθήτριάς μου στη Δέσμη. «Φίλε, η μοναξιά μου έχει βαρέσει κόκκινο». Να σας πω την αλήθεια, προσβλήθηκα λιγάκι. Συζητάμε συχνά και πίστευα πως είμαι ένας άνθρωπος που σπάει τη μοναξιά της. Το ξεπέρασα όμως γρήγορα. Το βρήκα άλλωστε και πολύ φτηνό όταν ακούω κάποιον με πρόβλημα και εμένα να με νοιάζει το πρεστίζ μου. Μιλήσαμε αρκετά. Στο σπίτι μου είπε πως σκέφτονται μόνο τις Πανελλήνιες. Είναι ώρες που πιστεύω πως πιο πολύ υπάρχουν οι εξετάσεις παρά εγώ για αυτούς. Με παρασύρανε να μην σκέφτομαι τίποτα άλλο παρά μόνο τις εξετάσεις και ακούω συνέχεια να αφοσιωθώ στο διάβασμα γιατί λεφτά για επαρχία δεν υπάρχουν. Ξέκοψα από όλους και από όλες. Σημειώνω πρόχειρα κάποια από αυτά που συζητήσαμε. Συμφωνήσαμε τελικά πως αληθινή μοναξιά δεν θα υπήρχε αν είχαμε τουλάχιστον συνομιλητή τον εαυτό μας. Αρχίζω να πιστεύω κι εγώ πως όποιος διαμαρτύρεται για μοναξιά έχει σταματήσει και μία εσωτερική συζήτηση. Ξέρω ανθρώπους που κινούνται όλη την ημέρα ανάμεσα σε χίλιους δυο κι όμως νιώθουν μόνοι τους, παγωμένοι, παραπονεμένοι, θυμωμένοι, παραμελημένοι, αόρατοι. Και άλλοι που τις ώρες τις μοναχικές, το διάβασμα, σε μια μοναχική βόλτα, είναι μια χαρά. Βέβαια, αργά ή γρήγορα όλοι θέλουμε ανθρώπους γύρω μας. Είμαστε ζώα αγέλης, όχι μοναχική λύκη. Και μήπως, αλήθεια, δεν είναι πολλές φορές που η μοναξιά των άλλων είναι απομόνωση και επιλογή. Πολλοί άνθρωποι υπάρχουν με πολλούς, τους κρατάνε όμως έξω από τη ζωή τους. Δεν δένονται για να μην πληγωθούν, όπως πληγώθηκαν στο παρελθόν. Άλλοι σαν να εκδικούνται αυτούς που τους κράτησαν απομονωμένους, σαν να τους λένε «Δεν με θέλετε εσείς μία, εγώ δεν σας θέλω 10». Στην αρχή μοιάζει να λειτουργεί, αλλά όποτε αποφασίζω να παρατηρήσω λίγο καλύτερα αυτές τις ζωές, βλέπω ότι τρώγονται με τα ρούχα τους. Βλέπουν παντού μόνο το στραβό, όλοι είναι λάθος και είναι πάντα έτοιμοι να αρπαχτούν. Χωρίς να το καταλάβουν, σιγά σιγά μένουν μόνο αυτοί οι τέλειοι, απόλυτα τέλειοι και απόλυτα μόνοι. Και εκεί που αποσυντονίζονται τελείως είναι όταν κάποιος τους προτείνει μια σχέση.

άντε να χάσουν λίγο χαρτζιλίκι. Όταν διαφοροποιηθούν στην παρέα, νιώθουν το κουτσομπολιό, το σχόλιο, ακόμα και την προδοσία. Αληθινά, δεν ξέρω ποια μοναξιά είναι η χειρότερη. Η συνειδητή απομόνωση ή η απόλυτη εξάρτηση από τη γνώμη των άλλων. Λοιπόν, τι λέμε...

Μητροπολίτης Ισανίου. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτό είναι το βασικό γεγονός. Ότι συνειδητοποιείς πως τελικά δεν έχεις ούτε τον εαυτό σου για να μιλήσεις. Τότε, όντως η μοναξιά σημαίνει μία εσωτερική νέκρωση, ένα πάγωμα εσωτερικό. Αυτό είναι αλήθεια και αυτή είναι η πηγή της αληθινής μοναξιάς. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να ψάξεις να βρεις γιατί είσαι μόνος. Και πολύ σωστά το είπες. Υπάρχουν μόνοι που δεν είναι μόνοι και υπάρχουν άνθρωποι που είναι με πολλούς και είναι μόνοι. Και δεν θα ξεχάσω ένα νέο παλικάρι που μου έλεγε: «Πηγαίνω στην δίσκο, συναντώ χιλιάδες ανθρώπους και γυρίζω πιο μόνος από ό,τι πήγα». Που σημαίνει ότι τελικά η επικοινωνία δεν είναι το να είμαστε μαζί σαν ένα άθροισμα ατόμων ή ένα σωρός από πέτρες, αλλά η επικοινωνία που προϋποθέτει ζωή και αγάπη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να ανακαλύψεις και έναν άλλον διάλογο με αυτόν που τον λέμε Θεό, που ίσως δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι, αλλά που μπορούμε να μιλάμε μαζί του ακόμα και όταν δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ο Θεός μερικές φορές μπορεί και να τον βρίζουμε, αλλά εκείνος συνεχίζει να είναι κοντά μας και να μιλάει μέσα μας. Οπότε η μοναξιά η πραγματική είναι όταν ο άνθρωπος έχει στερέψει μέσα του από ζωή. Σε όλα τα υπόλοιπα έχει δυνατότητες να ανοίξει δρόμους, αρκεί όμως να είναι εκείνος ζωντανός για να μπορεί να τους περπατήσει. Γιατί και αν οι άλλοι έρθουν σε σένα, αλλά εσύ είσαι στεγνός, τότε δεν θα τους καταλάβεις και ίσως θα σε ενοχλήσουν κιόλας.

Ανδρέας Λιαμής. Την αγωνία της αποδοχής την είχαμε βέβαια και εμείς στο σχολείο. Θα πίστευε όμως κανείς πως την εποχή μας που υποτίθεται τα έκανε όλα αποδεκτά και που υποτίθεται πάλι αναγνώρισε την ελευθερία του καθενός να εμφανίζεται και να εκφράζεται χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα θα είχε κάπως καταλαγιάσει? Ακούστε όμως αυτές τις σκέψεις από έναν μαθητή της Δευτέρας Λυκείου. Η Ράνια σήμερα έλειπε. Ρωτήσαμε, αλλά κατά βάθος ξέραμε. Σ' όλη την περσινή χρονιά η Ράνια αδυνάτιζε όλο και περισσότερο. Στο τέλος είχε μείνει πετσί και κόκαλο. Όλοι το βλέπαμε. Για εκείνην όμως όλα ήταν μια χαρά. Είχε νευρική ανορεξία. Η Ράνια πάντα ήθελε να αρέσει. Η εξωτερική της εμφάνιση ήταν για αυτήν σκοπό ζωής. Ήξερε τα πάντα για τη μόδα. Παρακολουθούσε συστηματικά τη ζωή επώνυμων και φωτομοντέλων. Η Ράνια από την πρώτη γυμνασίου μου έβγαζε μια αγωνία, ένα περίεργο βάρος. Φαινόταν να περιποιείται τον εαυτό της, στην πραγματικότητα όμως τον βασάνιζε. Φαινόταν να τον αγαπάει, εμένα όμως μου έδινε την εντύπωση ότι τον απεχθανόταν. Με αφορμή τη Ράνια, σκέφτηκα πόση σημασία δίνουμε στην εξωτερική εμφάνιση και έφτασα μάλιστα να τη θεωρώ νούμερο ένα παράγοντα κοινωνικοποίησης. Το στάδιο το πέρασα κι εγώ. Μπορεί να μην το γύρισα στη δίαιτα, γιατί ήμουν αγόρι. Πήγαινα όμως συχνά γυμναστήριο για το σώμα μου, παρακολουθούσα τα σπυράκια μου, έβλεπα τους μύες μου. Με λίγα λόγια, ξέχασα τι ήθελα να είμαι και έβλεπα τον εαυτό μου με τα μάτια των άλλων. Άσε που έπεσα στην παγίδα να παρατηρώ κι εγώ τους άλλους διαρκώς. Και έφτασα κάποια στιγμή να αισθάνομαι ότι ζω σε μια αρένα όπου ο ένας ξεσχίζει

τον άλλον με τα μάτια. Όλοι θύματα και όλοι θύτες. Δεν νομίζω πως έχω ξεμπλέξει με τη διαδικασία. Απλώς κάποια στιγμή λυπήθηκα τον εαυτό μου να τον ταλαιπωρώ έτσι και άρχισα να αποδέχομαι και ατέλειες στην εμφάνιση. Λοιπόν, κοιτάξτε τι μου συνέβη σαν θαύμα. Όσο αποδεχόμουν τον εαυτό μου, έγινα πιο επιοικής με την εμφάνιση των άλλων. Ένιωθα ότι πια δεν κρίνω, αλλά τους αναζητώ για αυτό που είναι. Ο θεολόγος στο σχολείο μου είχε πει τη φράση «Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και του λέγαμε «Κύριε, αυτό είναι εγωιστικό». Και μας έλεγε «Ίσα ίσα, ο εγωιστής παιδεύει τον εαυτό του, δεν τον αγαπάει, γι' αυτό και παιδεύει τους άλλους. Αποδέξου τον εαυτό σου και θα δεις να θεμελιώνονται γέφυρες με τους γύρω σου». Και τελικά ήρθαν τα πράγματα να τα δω αυτά στην πράξη. «Ωχ, βλέπω μήνυμα από τη Ράνια. Μου ζητάει να τα πούμε. Θα πάω. Τι να της πω? Δεν ξέρω. Μπορεί και να ξεκινήσω από την αγάπη στον εαυτό μας». Μετράει τελικά η ομορφιά γέροντα. Την έχουν έγνοια πολύ τα παιδιά. Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι. Ηλίας Λιαμής. Και δεν είναι μόνο τα κορίτσια. Μητροπολίτης Ισανίου. Εγώ να σου πω κάτι. Τους λέω. Ξέρετε, εγώ θα προτιμούσα να είστε ωραίοι και όχι όμορφοι. Ηλίας Λιαμής. Τους το πάτε με την ετυμολογία του όρου. Εννοείται, φαντάζομαι, κάτι αντίστοιχο του όριμος, του κάθε τι στην ώρα του. Μητροπολίτης Ισανίου. Όχι μόνον έτσι, το πάω πιο πολύ στο ωραίο σκάλι, κάτι που εκφράζει το σύνολο του ανθρώπου και όχι μόνο την εμφάνισή του. Η ομορφιά είναι εξωτερικό στοιχείο. Μπορεί να βλέπεις έναν πανέμορφο άνθρωπο που να είναι τέρας. Ηλίας Λιαμής. Το λένε και τα παιδιά. Αυτός είναι πολύ ωραίος. Και δεν εννοούν μόνο την εμφάνιση.

Μητροπολίτης Ισανίου. Οπότε λοιπόν, εντάξει, η ομορφιά λογικά απασχολεί, αλλά η λατρεία της ομορφιάς είναι μια μορφή ειδωλολατρείας πλέον, η οποία σε χαντακώνει. Έχω κι εγώ τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, ποια είναι η ομορφιά της Ράνιας, ας πούμε? Ότι αρρωσταίνει στο τέλος, ότι κινδυνεύει να πεθάνει στο τέλος, ότι κινδυνεύει να διαλυθεί. Και τελικά ποια είναι η ομορφιά της? Να είναι ωραία στο φέρετρό της μέσα. Αυτό επιδιώκει. Αυτό όμως δείχνει κάτι άλλο. Δείχνει την απουσία της εσωτερικής ζωής. Δείχνει ότι δεν διερωτάσαι για εσένα, για τα σοβαρά. Σ' απασχολεί μόνο η επιφάνεια της ζωής σου. Η επιφάνεια και η κάθε επιφάνεια όμως είναι πράγμα στενό, πράγμα μίζερο και κυρίως είναι πράγμα που δεν αντέχει. Υπάρχει το μέτρο, να καλλιεργείς τον εσωτερικό σου κόσμο και τις περισσότερες φορές η ποιότητα η εσωτερική εκφράζεται και εξωτερικά. Ηλίας Λιαμής. Ναι, τους λέω πολλές φορές όταν αναρωτιούνται γιατί δεν βρίσκουν εύκολα φίλους με περιεχόμενο και σταθερό ενδιαφέρον ότι θα ελκύσετε τους ομοίους σας. Αναβαθμιστείτε, να αναβαθμιστούν και αυτοί που σας περιτριγυρίζουν. Μητροπολίτης Ισανίου. Εγώ αυτό τους το λέω λιγάκι για την εμφάνισή τους. Λέω, να σας ενδιαφέρει τι μήνυμα δίνετε στον άλλον. Είσαι άραγε ένα πρόσωπο που αξίζεις να αγαπηθείς, να δεχτείς σεβασμό, εκτίμηση, αγάπη? Ή είσαι ένα πρόσωπο που προσπαθείς να δείξεις εξωτερικά πόσο ωραίος ή ωραία είσαι ή και πόσο προκλητική? Τον εαυτό σου θα αδικήσεις γιατί ο άλλος θα πάρει το μήνυμά σου. Δεν θα σε αντιμετωπίσει σοβαρά. Θα σε αντιμετωπίσει όπως τον προκαλείς να σε αντιμετωπίσει.

Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί από τα τηλεφωνήματά σας και από τις προσωπικές σας διαβεβαιώσεις η εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής» σας έχει ευχαριστήσει, ωφελήσει και ενθουσιάσει. Γι' αυτό συνεχίζουμε με αμύωτο ζήλο τις συζητήσεις μας με τον πατέρα Σπυρίδωνα, που και εκείνος με πολλή υπομονή μας δίδει απαντήσεις στο πλήθος των απορειών και ερωτημάτων μας. Σήμερα, Γέροντα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τόσο καιρό συζητάμε για τη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία σημαίνει κράτος. Σημαίνει βασιλέα και υπηκόους. Όπως λέμε, πρόεδρο δημοκρατίας ή πρωθυπουργό, ναι. Αρχηγό κράτους τέλος πάντων, ναι, ναι. Και λαό. Ναι. Διοικητές και διοικουμένους. Σε οποιοδήποτε βασίλειο, σε οποιοδήποτε κράτος, υπάρχουν κάποιοι νόμοι με τους οποίους κυβερνιέται ένα κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Ρωτώ λοιπόν, του Θεού υπάρχουν νόμοι. Έχει νόμους άραγε η Βασιλεία των Ουρανών. Τι λέτε?
1: Βεβαίως έχει νόμους, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι νόμοι αυτοί δεν μοιάζουν με τους νόμους των κρατών για τα οποία μίλησες.
0: Μάλιστα.
1: Διότι οι νόμοι των κρατών, αφού διατάξουν κάτι, εν συνεχεία καθορίζουν και το τι είδους τιμωρία θα επιβληθεί σε όποιον παραβεί τον Α ή το Β νόμο. Οι νόμοι της Βασιλείας των Ουρανών καθορίζουν βέβαια και αυτοί το τι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε σωστά και ασφαλισμένα, αλλά δεν καθορίζουν είδη τιμωρίας για τους παραβάτες και για την κάθε παρανομία τους. Σε αυτούς υποδεικνύεται μόνον η μετάνοια και αν την εφαρμόσουν δεν τιμωρούνται για τις παραβάσεις τους και για τα εγκλήματά τους, αλλά τους δίδεται χάρης, η χάρης του Θεού.
0: Ναι, αυτό είναι μία διαφορά, νομίζω, ανάμεσα στα δύο προηγούμενα που είπατε.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι μία βασική διαφορά μεταξύ της ανθρωπίνης νομοθεσίας και του Ευαγγελικού νόμου. Δεν είναι όμως μόνον αυτή η διαφορά. Υπάρχουν πλήθος οι διαφορές, όπως παραδείγματος χάριν η διαφορά ότι οι ανθρώπινοι νόμοι βγήκαν από το ανθρώπινο αμαρτωλό μυαλό, ενώ ο Ευαγγελικός νόμος, ο νόμος του Θεού, βγήκε από τον πάνσοφο νου του Θεού. Αλλά βέβαια δεν είναι η ώρα για να μελετήσουμε τις διαφορές ανθρωπίνων και θεϊκών νόμων. Αν ανέφερα προηγουμένως μία βασική διαφορά, την ανέφερα απλώς για να τονίσουμε τη χάρη που δίδεται στους παραβάτες και στους αμαρτωλούς, διότι αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σπουδαίο.
0: Μήπως μπορείτε να μας διευκρινίσετε, Γέροντα, τι σημαίνει η λέξη χάρης, γιατί σίγουρα θα υπάρχει απορία στους ακροατές μας.
1: Πιστεύω ότι οι χριστιανοί ξέρουν τι σημαίνει χάρης, αλλά θα πω τώρα όμως ότι χάρης σημαίνει δωρεά. Mm. Χάρισμα που λέμε. Mm-hmm. Δωρεά, προσφορά, ευεργεσία, συγχώρησης, ευλογία, άφεσης, ελευθερία και κάθε τι καλό. Και δίδεται σε όλους τους παραβάτες όλων των νόμων ανεξαιρέτως. Έτσι, σύμφωνα με τον Ευαγγελικό νόμο, όποιος εφαρμόζει τους νόμους του Θεού είναι καλός και δίκαιος και θα του δοθεί οπωσδήποτε η χάρις του Θεού και η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και σε εκείνον ακόμα που δεν θα εφαρμόσει τους νόμους του Θεού και θα διαπράξει όλων των ειδών τα εγκλήματα, θα του δοθεί χάρις, δωρεά, προσφορά, συγχώρησης, άφεσης, ελευθερία και ό,τι άλλο καλό, υπό τον όρον ότι θα μετανοήσει ειλικρινά για όλα τα κακά που διέπραξε, όπως δόθηκε η χάρις και στο ληστή που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό και πήρε τη χάρη και τη συγχώρηση και τον παράδεισο ακόμα, διότι, όπως θυμάστε, μετενόησε την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Έτσι η χάρις αχριστεύει τους νόμους. Αφού δίδεται σε όλους τους εγκληματίες ανεξαιρέτως, τότε τι χρειάζονται οι νόμοι?
1: Χρειάζονται, διότι οι νόμοι του Θεού μας υποδεικνύουν το σωστό. Μας συμβουλεύει ο Κύριος με τους νόμους του. Μας συμβουλεύει πώς να είμαστε και τι να κάνουμε για να ζήσουμε καλά και άγια και εδώ στη γη και στην αιώνια ζωή.
0: Μα τότε δεν είναι νόμοι, πρέπει να είναι απλές συμβουλές.
1: Βέβαια. Καλά το είπες. Δεν είναι νόμοι υπό την κοσμική έννοια. Οι νόμοι του Θεού είναι συμβουλές είναι υποδείξεις, είναι εντολές Θεού, είναι η περιγραφή και η ανάλυση του θελήματος του Θεού.
0: Ωραία, και τι γίνεται με αυτούς που δεν ακούνε τις συμβουλές και τις υποδείξεις του Θεού, με αυτούς που δεν υπακούν τις εντολές και το στο θέλημα του Θεού, τι γίνεται με αυτούς?
1: Για αυτούς είπαμε, αν μετανοήσουν θα τους δοθεί χάρις, δώρα, ευεργεσίες, συγχώρησης, ελευθερία, προστασία από τις συνέπειες της αμαρτίας τους. Αν δεν μετανοήσουν όμως, δεν θα τους δοθεί χάρις. Δεν θα συγχωρηθούν, δεν θα προστατευθούν. Θα εγκαταληφθούν από το Θεό και θα μείνουν μόνοι τους. Και αλίμονο στον μόνο άνθρωπο. Αλίμονο στον ένα και εγκαταλειμμένο από το Θεό. Ουέ το ενή, λέει η Ορθοδοξία μας. Θα υποστεί εδώ στη γη τις φυσικές συνέπειες των λαθών, των σφαλμάτων, των παραβάσεων, των εγκλημάτων, των αμαρτιών και της ανυπακοής του στο θέλημα και στις σοφές υποδείξεις του Θεού, αλλά και στην άλλη ζωή θα ζήσει μακριά από το Θεό, στην αιώνια μοναξιά και στην αιώνια δυστυχία. Mm-hmm. Και αυτά, αγαπητέ μου, είναι η μεγαλύτερη τιμωρία. Η τιμωρία των ευαγγελικών νόμων είναι η εγκατάλειψη του Θεού για τους αμετανόητους.
0: Μάλιστα, δηλαδή, γέροντα, αυτή είναι μόνο η τιμωρία που δίδει ο Θεός?
1: Ναι, ο Θεός δεν δίδει κάποιο χτύπημα ή κάποιο κακό σαν τιμωρία, διότι δεν έχει κακό στα χέρια του για να το δώσει. Έχει μόνο καλό, έχει μόνο δώρα, έχει μόνο χάρη. Αν είσαι καλός και υπάκουος, σου τα δίδει αυτά και σε προστατεύει. Αν είσαι κακός και ανυπάκουος, δεν σου τα δίδει, δεν σε προστατεύει. Αυτό είναι όλο. Και μένεις χωρίς τα δώρα του Θεού, με άδεια χέρια, φτωχός και πεινασμένος και κουρελιάρης και άστεγος και άρρωστος και αδύναμος και τι άλλο να πω. Διότι αν σε τιμωρήσει ο Θεός και δεν σου δώσει τα ευλογημένα από Αυτόν υλικά και πνευματικά αγαθά, τότε δεν θα έχεις κανένα καλό. Αφού θυμάσαι τι λέει η Γραφή, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων. Πρόσεξε σε παρακαλώ, ναι. Αυτό το πάσα δώσεις αγαθή, αυτό το πάσα, και εν συνεχεία αυτό που λέει το παν δώρημα τέλειον, το παν. Πρόσεξε το αγαθή και το τέλειον. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Αυτά σημαίνουν ότι όλα τα καλά και όλα τα τέλεια τα έχει στα χέρια του ο Θεός και τα δίδει ή δεν τα δίδει. Ανάλογα με το αν ανταμείβει ή αν τιμωρεί. Η χάρις του Θεού δίδεται ή δεν δίδεται. Αν λοιπόν τιμωρηθείς από το Θεό για την παράβαση του νόμου του Θεού, δεν θα σου δοθεί τίποτα καλό και τίποτα τέλειο, αφού όλα τα καλά και όλα τα τέλεια τα κρατάει στα χέρια του ο Θεός και δεν σου τα δίδει για τιμωρία.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μεγάλη τιμωρία αυτή, το να μην έχεις τίποτα καλό και τίποτα τέλειο. Οτιδήποτε άλλο έχεις θα σου βγαίνει τελικά σε κακό, είτε σωματικό είτε ψυχικό. Όταν σε τιμωρήσει ο Θεός με το να σε εγκαταλείψει η χάρις του, τότε έρχεται κάποιος άλλος, έρχεται ο διάβολος και ο ολοπρόθυμος σου λέει, μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Δεν σου δίνει ο Θεός, θα σου δώσω εγώ. Τι θέλεις, χρήματα, σπίτια, ειδονές, απολαύσεις, εγώ είμαι εδώ, εγώ θα σου τα δώσω. Και δίδει ο διάβολος, ναι δίδει, αλλά δεν δίδει τίποτα που να είναι αληθινά καλό και αγαθό. Δεν έχει να δώσει αυτό που είπαμε προηγουμένως, την δόση την αγαθήν, την πάσα δόση αγαθή και το παν δώρημα τέλειον. Δεν τα έχει αυτά ο διάβολος να τα δώσει. Δεν έχει τίποτε καλό, τίποτε το τέλειο. Ό,τι δίνει ο διάβολος είναι βρώμικο και δηλητηριασμένο. Δεν έχει ούτε ένα καλό και αγαθό και τέλειο για να σου δώσει. διότι όλα, μα όλα τα αγαθά και τα τέλεια βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Πάσα, πάσα, πρόσεξε, πάσα δόσεις αγαθή και παν, παν δόρημα τέλειων άνωθεν εστί καταβαίνων από του Πατρός των Φώτων. Κι αν λοιπόν σου δώσει ο διάβολος τα βρώμικα και τα δηλητηριασμένα του, τι να τα κάνεις, αφού αυτά τελικά θα σε καταστρέψουν. Όπως και καταστρέφουν τον άνθρωπο, το διαβολικό χρήμα, η διαβολική ειδονή, οι διαβολικές δόξες, οι διαβολικές τιμές κλπ. Κλπ. Καταστρέφεται τελικά ο άνθρωπος που τον εγκατέλειψε ο Θεός και τον παρέλαβε ο διάβολος. Αλίμονό του. Δεν υπάρχει χειρότερη τιμωρία να σου κλείσει την πόρτα ο Θεός και να σε εγκαταλείψει.
0: Έχετε δίκιο, γέροντα, σίγουρα δεν υπάρχει χειρότερο κακό.
1: Στο σημείο αυτό έχω να σας διηγηθώ μια προσωπική μου περιπέτεια.
0: Να κάνουμε πρώτα ένα μουσικό διάλειμμα και έπειτα θα ακούσουμε την περιπέτειά σας με πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τον διάλογο με τον πατέρα Σπυρίδωνα. Γέροντα, είχαμε μείνει στο κρίσιμο σημείο που θα μας λέγατε μια προσωπική σας περιπέτεια.
1: Ναι. Κάποτε λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, περίπου 12 χρονών παιδάκι θα ήμουν, έκανα μια ανυπακοή στον πατέρα μου. Και εκείνος λοιπόν, για να με τιμωρήσει, αντί να με δείρει, με έβγαλε έξω από το σπίτι. Ήταν χειμωνιάτικη νύχτα και με έβγαλε απ' έξω και μου κλείσε την πόρτα. Καταλαβαίνετε τι ένιωσα ένα παιδάκι μόνο του μέσα στη χειμωνιάτικη νύχτα και με κλειδωμένη την πόρτα από πίσω. Τρομοκρατήθηκα στο σκοτάδι, κρύωνα μες στο χιόνι και ξαφνικά άκουσα κάπου εκεί κοντά τα γαυγίσματα μερικών μαντρόσκυλων που ερχόντουσαν προς το μέρος του σπιτιού. Σπάραξα από το φόβο, πιστέψτε με, σπάραζα από το κρύο, σπάραζα στο κλάμα, φώναζα, συγχώρεσέ με πατέρα, δεν θα το ξανακάνω. Αλλά ο πατέρας δεν άνοιγε. Να όμως που τα σχοιλιά όρμησαν ξαφνικά κατά πάνω μου. Ευτυχώς όμως η πόρτα άνοιξε ξαφνικά και ο πατέρας μου με ξαναπήρε μέσα στο ζεστό μας σπίτι και έκλεισε τα σκυλιά απ' έξω από την πόρτα. Με αγκάλιασε, με χάιδεψε, με παρηγόρησε και μου είπε: «Δεν σε χτύπησα. Σε έκλεισα για λίγο έξω από το σπίτι, έξω στο κρύο και στο χιόνι, χωρίς ζεστασιά, μόνος σου και απροστάτευτο στα μαντρόσκυλα. Πρόσεχε, μην το ξανακάνεις, διότι θα σε κλείσω για όλη τη νύχτα έξω από την πόρτα».
0: Φαντάζομαι την τρομάρα που θα πήρατε, γέροντα.
1: Τρομάρα, δεν λες τίποτα. Δεν το ξανά έκανα ποτέ, διότι θυμόμουν το τι σημαίνει να με τιμωρήσει ο πατέρας, να μ' αφήσει έξω από το σπίτι μόνο μου, στη χειμωνιάτικη νύχτα, στο χιόνι, απροστάτευτο. Λίγο αργότερα, σαν μεγάλωσα, κατάλαβα τι σημαίνει να με τιμωρήσει ο Θεός Πατέρας, να με αφήσει έξω από την αγάπη Του, μόνο μου, στα σκοτάδια της ζωής, στην παγωνιά της ανθρώπινης σκληρότητος και απροστάτευτο από τη χάρη Του, στα δόντια του μαντρόσκυλου που λέγεται διάβολος. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός προς τους αμετανόητους Εβραίους που ήσαν οι πρώην ιοί της Βασιλείας, τα παιδιά της Βασιλείας του Θεού. Λέγει λοιπόν: «Πολλοί θα έρθουν και θα αναπαυθούν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πρώην γη της Βασιλείας όμως θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι και εκεί θα είναι το σπαρακτικό κλάμα και το σπαρακτικό χτύπημα των δοντιών». Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό. Αυτή είναι η τιμωρία του Θεού, αγαπητέ μου. Δεν μας χτυπάει ο Θεός. Μας βγάζει όμως έξω από τη Βασιλεία Του. Ολομόναχους. Χωρίς τη θαλπορή της παρουσίας Του και της συντροφιάς Του. Χωρίς το φως της διδασκαλίας Του. Χωρίς το φωτισμό Του. Και ακόμα, χωρίς τη ζεστασιά της αγάπης Του και των δωρεών Του. Χωρίς τη θεία προστασία Του από τις επιθέσεις του κόσμου και του διαβόλου. Αυτό που έκαμε και στον Αδάμ και στην Εύα.
0: Ναι. Στο σημείο αυτό να ρωτήσω κάτι, γέροντα. Με όσα είπατε, διαλύεται κάποια εντύπωση, κάποια γνώμη που επικρατεί ότι ο Θεός δίνει πολλά κακά στους αμαρτωλούς. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Ω, στάσου. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος ότι η παράβαση των νόμων του Θεού κάνει το Θεό άγριο και σκληρό, που ρίχνει φωτιά να κάψει τον παραβάτη, που ρίχνει αρρώστιες, που ρίχνει δυστυχήματα και κάθε κακό. Είναι λάθος αυτό που λένε μερικές γερόντισες στα εγγονάκια τους. Μπορεί να μ' ακούν αυτή τη στιγμή. Λένε: «Μην πεις κακά λόγια, διότι θα σου κόψει ο Θεός τη γλώσσα». Τα ακούς? Φαντάζομαι ότι θα τα έχεις ακούσει κι εσύ. Ο Θεός όμως δεν κόβει γλώσσες. Και κακώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους και τα διδάσκουν τα εγγόνια τους με τέτοιες διεστραυλωμένες διδασκαλίες. Ο Θεός δεν χτυπάει, δεν καίει, δεν κεραυνοβολεί. Ο Θεός προς στιγμήν τιμωρεί τον παράνομο με το να τον εγκαταλείψει η χάρις Του. Προς στιγμήν όμως, για λίγο, όπως με έκλεισε και εμένα ο πατέρας μου για λίγο έξω από την πόρτα, για να γευθεί ο αμαρτωλός τα κακά της απουσίας του Θεού και να μετανιώσει και να ξαναζητήσει την παρουσία και τη χάρη του Κυρίου. Το σπίτι του Θεού, τα αγαθά του Θεού, να ζητήσει και πάλι τις συμβουλές του Θεού, την υπακοή στο Θεό, τη βασιλεία του Θεού. Αν όμως δεν μετανιώσει εδώ στη ζωή αυτή και πεθάνει αμετανόητος, τότε θα τον εγκαταλείψει για πάντα ο Θεός έξω από τη βασιλεία του για ολόκληρη την αιωνιότητα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το γενικό νόημα της θεϊκής νομοθεσίας. Οι νόμοι του Θεού είναι δώρον Θεού, είναι χάρις Θεού, διότι είναι σοφότατες οδηγίες και πάνσοφες συμβουλές που αλάνθαστα μας οδηγούν στο καλό και στη σωτηρία μας. Παρομοίως και η τιμωρία του Θεού είναι δώρον Θεού, χάρις Θεού, αφού αποβλέπει στη μετάνοιά μας και στη διόρθωσή μας, εξαιτίας της οποίας θα είμαστε μέσα στη βασιλεία του Θεού και θα απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού, τα δώρα του Θεού, τη χάρη του Θεού. Όπως βλέπετε λοιπόν, στη βασιλεία του Θεού όλα είναι χάρις, είναι δώρα. Και αυτά που λέμε νόμους και που ίσως κακώς τους ονομάζουμε νόμους, αλλά τέλος πάντων είναι μια γνωστή λέξη και γι' αυτό τη χρησιμοποιούμε, και αυτοί οι νόμοι χάρις είναι, δώρα είναι. Χάρις είναι και η τιμωρία, χάρις είναι και η μετάνοια, χάρις είναι και η συγχώρηση, χάρις είναι και τα αιώνια αγαθά. Όλα είναι χάρις. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί λέμε ότι εμείς δεν έχουμε νόμους, εμείς έχουμε χάρη.
0: Υπέροχα όλα αυτά, πράγματι είναι υπέροχα. Σίγουρα εμείς οι χριστιανοί έχουμε μόνο χάρη Θεού. Όλα είναι χάρις μες στη ζωή μας, δώρα. Θα ήθελα βέβαια να σας ρωτήσω τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις 10 εντολές του Μωυσή. Αλλά θα σας ρωτήσω μετά το μουσικό διάλειμμα.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, Γέροντα, πέστε μας, τι σχέση έχουν όλα αυτά που μας είπατε με τις 10 εντολές του Μωυσή και κάτι περισσότερο? Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις τιμωρίες που προβλέπει ο Μωσαϊκός νόμος της Παλαιάς Διαθήκης?
1: Κάποτε ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τις 10 εντολές του. Αυτές ήταν ο νόμος του Θεού. Οι Εβραίοι παρέλαβαν τον νόμο του Θεού και άρχισαν να τον εφαρμόζουν. Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια θρησκευτική παράδοση, η παράδοση των πρεσβυτέρων, η οποία, παίρνοντας αφορμή από τις 10 εντολές, περιέλαβε χιλιάδες υποχρεωτικές διατάξεις για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτές οι διατάξεις προέβλεπαν και αυστηρές ποινές και πλήθος τιμωρίες για τους παραβάτες τους, όπως ακριβώς προέβλεπαν και οι κοσμικοί νόμοι. Έτσι λοιπόν, μετετράπη η θεϊκή νομοθεσία σε ένα πανομοιότυπο της κοσμικής νομοθεσίας. Και ήταν τόσοι πολλοί οι νόμοι των πρεσβυτέρων και τόσες οι συνέπειές τους, ώστε ήταν φοβερά δύσκολη η εφαρμογή τους. Ήταν βάρος δυσβάστακτο για το λαό του Θεού, ο οποίος, μην μπορώντας να το σηκώσει, ξέπεφτε στην παράβαση των νόμων και ζούσε στην παρανομία, έχοντας μέσα του φόβο και τύψεις. Τα όσα είπαμε περί Χάριτος ήταν άγνωστα στην νομοθεσία και στις διατάξεις των πρεσβυτέρων, των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι ήταν σκληροί και άτεγκτοι, ιδίως στην εφαρμογή των θανατικών ποινών. Η ποινή του λιθοβολισμού επιβαλόταν συχνά και την εκτελούσαν με όλη της τη φρικιαστική τελετουργία. Οι αμαρτωλοί έπρεπε να πεθάνουν.
0: Που αυτό είναι φοβερό. Πράγματι είναι πολύ σκληρό και απάνθρωπο.
1: Απάνθρωπο δεν λες τίποτα. Όταν όμως ήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, βρήκε μπροστά του αυτό το φοβερό όγκο των νόμων και των διατάξεων, βρήκε την κατάφορη παράβασή τους, βρήκε ένα λαό βασανιζόμενο από το φόβο της τιμωρίας, ένα λαό ταλαιπωρούμενο από την απελπισία των τύψεων. Και ο λαός αυτός ήταν ο λαός του, ο εκλεκτός και αγαπημένος λαός του, τα παιδιά του. Από αγάπη λοιπόν έσπευσε να διορθώσει τα πράγματα. Έτσι εναντιώθηκε στις υπερβολές των πρεσβυτέρων που τους εκπροσωπούσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, και απέρριψε πολλές από τις διατάξεις και τους νόμους της παραδόσεώς τους, ενώ αρκετές, όσες συμφωνούσαν με τον αρχικό μωσαϊκό νόμο, τις διατήρησε και τις εφάρμοσε. Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι διόρθωσε το μωσαϊκό νόμο, καθαρίζοντάς τον και συμπληρώνοντάς τον.
0: Δηλαδή δεν τους κατήργησε τελείως, αλλά απλώς τους συμπλήρωσε.
1: Εννοείς τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης? Ναι, βεβαίως. Και εξ αρχής διακήρυξε ότι ο μωσαϊκός νόμος θα ήταν ο νόμος της Βασιλείας των Ουρανών, αφού δεν θα τον καταργούσε και αφού δεν επρόκειτο να χαθεί ούτε ένα γιώτα, ούτε μία οξία από αυτόν. Είπε ο ίδιος, άκουσε τα λόγια του. Μη νομίσετε ότι ήλθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να συμπληρώσω και να πραγματοποιήσω τις προφητείες του νόμου. Αλήθεια σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία μικρή στιγμή δεν θα καταργηθεί από τον νόμο μέχρι ότου γίνουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβεί μία ακόμη από τις μικρότερες εντολές και διδάξει και τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομαστεί τυποτένιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που τις εφαρμόζει και τις διδάσκει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι σας λέγω ότι αν η αρετή σας δεν υπερβαίνει την αρετή των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Επομένως, σύμφωνα με τα όσα είπατε, είναι αναγκαίο, απαραίτητο για μας τους χριστιανούς να εφαρμόσουμε τα όσα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή όχι όλα, θέλω να πω όσα δέχεται ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Η εφαρμογή αυτού καθεαυτού του ξεκαθαρισμένου και συμπληρωμένου γνήσιου μωσαϊκού νόμου εξασφαλίζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό εννοεί ο Κύριος. Βέβαια, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Γιατί ο νόμος του Μωυσέως υποδεικνύει μεν την αποφυγή της αμαρτίας και λέγει, παραδείγματος χάρη, το «ου μη χεύσεις». Αλλά δεν δίνει καθόλου δύναμη για να το τηρήσεις αυτό το «ου μη χεύσεις». Καλός είναι ο νόμος, ο γνήσιος που λέγαμε προηγουμένως, του Μωυσέως, αλλά του λείπει κάτι. Του λείπει αυτό που δίδει ο νόμος του Ευαγγελίου. Ο νόμος του Ευαγγελίου δίδει τη δύναμη του Χριστού για την εφαρμογή του. Με τη δύναμη αυτή ο άνθρωπος γίνεται παντοδύναμος, ώστε να λέγει μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Όλα μπορώ να τα κάνω μαζί με τον ενισχυτή και βοηθό μου Χριστό». Γι' αυτό και ο Χριστός μας προτρέπει να προσέξουμε, να μην μένουμε χωρίς Αυτόν, διότι λέει ο ίδιος: «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Δύναμη λοιπόν προσφέρει στους υπηκόους της Βασιλείας και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η Γραφή μας καθησυχάζει λέγοντας: «Θα πάρετε δύναμη όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας».
0: Δηλαδή οι Εβραίοι που έχουν μόνο τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούν να τον εφαρμόσουν.
1: Εκείνο που ξέρω να σου πω είναι ότι ο Μωσαϊκός νόμος, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, δεν δίδει δύναμη για να εφαρμόσει ο άνθρωπος τις διατάξεις του. Γι' αυτό και οι Ιουδαίοι δεν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν και ήσαν αμαρτωλοί σαν τους ειδωλολάτρες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τους ελέγχει με τα εξής λόγια. Άκουσέ τα. «Ονομάζεσαι Ιουδαίος και αναπάβεσαι στο νόμο και καυχάσαι για το Θεό σου και ξέρεις το θέλημά του και διακρίνεις το καλό, διότι διδάσκεσαι από το νόμο και είσαι βέβαιος ότι είσαι οδηγός των τυφλών, φως εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός των ανοήτων. Σύ λοιπόν που διδάσκεις τον άλλο, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις? Σύ που κηρύττεις να μην κλέβει κανείς, κλέβεις? Σύ που λέγεις να μην μιχεύει κανείς, μιχεύεις? Σύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσιλία? Σύ που καυχάσαι για τον νόμο, ατιμάζεις το Θεό με την παράβαση του νόμου? Εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομα του Θεού σε όλο τον κόσμο». Τι συμπέρασμα βγαίνει λοιπόν? Έχουμε εμείς οι Ιουδαίοι υπεροχή? Καθόλου. Διότι κατηγόρησα αλλού και τους Έλληνες και τους Ιουδαίους ότι είναι όλοι υπό την αμαρτία. Ο Μωσαϊκός νόμος λοιπόν, ο γνήσιος, μόνο διδάσκει. Όπως ένας παιδαγωγός, όπως ένας δάσκαλος που διδάσκει μικρά παιδιά. Δεν μπορεί όμως να προσφέρει τίποτε άλλο. Γι' αυτό και λέγεται μόνον παιδαγωγός εις Χριστόν.
0: Πολύ ωραία. Εδώ ας διακόψουμε όμως.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την εκπομπή μας «Θέματα τέλειο της ζωής», συζητώντας με τον πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ και μισή ώρα, ανάμεσα σε διαλύματα ωραίας μουσικής, ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα για την νομοθεσία της Βασιλείας του Θεού. Τι λέτε, Γέροντα, μετά από όσα είπαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι στη Βασιλεία του Θεού που την ζούμε από τώρα εμείς οι χριστιανοί έχουμε νόμους καλούς, ξεκαθαρισμένους και έχουμε και την χάρη του Θεού και την Θεία Δύναμη να τους εφαρμόσουμε?
1: Βεβαίως, είναι πολύ σωστά αυτά που είπες και θα έλεγα ότι είναι ένα ζουμί, ένα συμπέρασμα από όλα όσα ελέγχθησαν μέχρι τώρα. Ο ερχομός του Χριστού, ο ερχομός του Ευαγγελίου καταξίωσε τους παλαιούς νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και του Μωυσέως και των προφητών και τους έδωσε αρχή να εφαρμόζονται με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός πήρε το Μωσαϊκό νόμο και φρόντισε να τον ανανεώσει, να τον μεταμορφώσει, να τον καταξιώσει και να τον κάνει εφαρμόσιμο με τη δύναμή του. Έτσι, ο Μωσαϊκός νόμος έγινε νόμος του Χριστού, όπως λέει η Αγία Γραφή στην προς Γαλάτας επιστολή και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Αλλά βέβαια αυτά που λέω πρέπει να νοηθούν σε άλλη μορφή και διάσταση. Έπαυσε να είναι τυραννικός ο νόμος του Θεού με τις ατέλειωτες απαιτήσεις του και διαταγές του, αλλά και με τις φοβερές απειλές και τιμωρίες του. Από όλα αυτά ο Χριστός μας λύτρωσε και μας ελευθέρωσε. Και γράφει η Αγία Γραφή: «Στην ελευθερία λοιπόν, στην οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, σταθείτε σταθεροί και μη θελήσετε να υποταχθείτε πάλι στο ζυγό της δουλείας του νόμου».
0: Ωραία, όλα αυτά είναι ωραία, αλλά πώς να σας το πω.
1: Μίλησε ελεύθερα.
0: Σαν πολύ τολμηρά μου φαίνονται όλα αυτά τα τελευταία που είπατε.
1: Τολμηρά. Γιατί τολμηρά? Πρώτα πρέπει να σου πω ότι αυτά που είπα δεν τα είπα εγώ. Τα άκουσες ότι τα διάβασα από την Καινή Διαθήκη. Και δεύτερον, πες μου γιατί τα λες τολμηρά.
0: Φοβάμαι μήπως παρεξηγηθούν αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης, ιδιαιτέρως από κάποιους νέους, κάποιες νέες. Φοβάμαι μήπως αυτά τα περί ελευθερίας που δίνει ο Χριστός τα εννοήσουν σαν συνθήματα ασυδοσίας.
1: Βέβαια, χρειάζεται πολύ προσοχή. Η απελευθέρωσή μας από το γράμμα του νόμου, το οποίο σκοτώνει, και η ελευθερία στο πνεύμα το οποίο ζωογονεί, όπως λέει η Αγία Γραφή, δεν σημαίνει ασυδοσία. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος γράφει, λέει: «Μόνον προσέξτε, μήπως η ελευθερία αυτή δώσει αφορμή στη σάρκα να κάνει κακό. Μας απάλαξε μεν ο Χριστός από το ζυγό της δουλείας το νόμο και μας άφησε να πράττουμε ό,τι θέλουμε, όχι όμως για να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία αυτή για το κακό, αλλά για να έχουμε λόγους να εισπράξουμε μεγαλύτερο μισθό, προοδεύοντας σε ανώτερη σκέψη και ζωή». Είδες τι ωραία που τα εξηγεί ο Άγιος. Ο Χριστός, αγαπητέ μου, φρόντισε να βάλει σωστή τάξη και σωστή σειρά στο νόμο. Με ρύμνησε ώστε να διορθώσει τα κακά του και να αξιοποιήσει τα καλά του. Πρώτη μέρημνα του Χριστού ήταν να καθαρίσει τον νόμο από τις απειράριθμες, αμαρτωλές προσθήκες νόμων και διατάξεων που είχαν κάνει οι πρεσβύτεροι. Όπου όμως αυτοί δεν δίδασκαν διαφορετικά από το γνήσιο νόμο του Θεού, δεν τους απορρίπτει ο Κύριος ως προς τη διδασκαλία τους. Τους απορρίπτει όμως ως προς κάτι άλλο, ως προς τη ζωή τους. Θυμάσαι τι έλεγε προς το λαό? «Όσα σας πούνε», έλεγε προς το λαό ο Χριστός, «όσα σας πούνε», εννοεί τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και τους φαρισαίους κλπ. «Όσα λοιπόν σας πούνε να τηρήσετε, τηρήστε τα, αλλά μην κάνετε σύμφωνα με τα έργα τους, διότι λένε μεν, αλλά δεν κάνουν. Δένουν φορτία δυσβάστακτα και τα βάζουν στους ώμους των ανθρώπων, αλλά αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κουνήσουν». Δεύτερη μέρημνα του Χριστού ήταν να συμπληρώσει όλα τα κενά που παρουσίασε ο νόμος. Γι' αυτό και διδάσκει σε πρώτο πρόσωπο λέγοντας το «εγώ δε λέγω ημίν». Σε αντιπαράθεση με το τι έλεγε ο νόμος πριν, παραδείγματος χάρη λέει «ακούσατε ότι ελέγχθη στους προγόνους σας από τον νόμο του Θεού μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι όποιος βλέπει γυναίκα για να την επιθυμήσει ήδη διέπραξε με αυτήν μοιχεία μέσα στην καρδιά του». Ή σε άλλο σημείο πάλι λέει ο Χριστός «πάλι ακούσατε ότι ελέγχθη στους προγόνους σας από τον νόμο του Θεού μην παραβαίνεις τον όρκο σου αλλά να εκπληρώνεις τους όρκους σου που έδωκε στον Κύριο. Εγώ όμως σας λέγω», λέει ο Χριστός, «να μην ορκίζεστε καθόλου».
0: Αυτό το «εγώ όμως σας λέω, Γέροντα», δεν σημαίνει ότι ο Κύριος αναιρεί τον νόμο των προγόνων, τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης?
1: Όχι. Θα σου πω τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει «τα όσα λέγει ο Κύριος δεν είναι ανέρεσης των παλαιών, αλλά υπογράμμισης και συμπλήρωσης. Διότι όταν λέγει να μη οργιζόμεθα, δεν αναιρεί το ουφωνεύσεις, αλλά το συμπληρώνει και του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και σε όλα τα άλλα. Γι' αυτό και τότε που έδιδε τον παλαιό νόμο έβαζε τα σπάρματα εκείνων που αργότερα επρόκειτο να τα διδάξει σαφέστερα όταν θα έκανε αντιπαράθεση των παλαιών και των νέων νόμων». Αυτά λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Τρίτη μεριμνά του ήταν να εφαρμόσει τις διατάξεις του γνήσιου Μωσαϊκού νόμου και να εκπληρώσει, να πραγματοποιήσει τις προφητείες του που μιλούσαν για τον ερχομό του στη γη και για τη λύτρωση που θα έφερνε στους ανθρώπους σαν Μεσσίας. Και τέταρτη μέρημνά του ήταν να διδάξει τη νέα ευαγγελική διδασκαλία του τους νέους νόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι, η Βασιλεία των Ουρανών απέκτησε δύο νομοθετικούς κώδικες, τον Παλαιό και τον Καινούργιο. Και αυτοί είναι οι νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι νόμοι της Καινής Διαθήκης.
0: Νομίζω όμως πως αρκετά μιλήσαμε για τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και την νομοθεσία της. Τι θα είχατε να μας πείτε για τη νέα νομοθεσία? Αυτή άλλωστε είναι, νομίζω, που θα ισχύσει από τώρα μέχρι την ατέλειωτη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Πράγματι, στη Βασιλεία των Ουρανών που αρχίζει από τώρα θα υπερισχύει και θα τηρείται η καινούργια νομοθεσία. Οι νόμοι του Ευαγγελίου, οι νόμοι του Χριστού, οι οποίοι ουσιαστικά είναι ένας και μόνον, η αγάπη. Η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη περιλαμβάνει όλα όσα δίδασκε η Παλαιά Διαθήκη, όσα ζητούσε ο Μωσαϊκός νόμος και όσα ζητούσαν οι προφήτες. Γι' αυτό λέει ο Χριστός τα εξής: «Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου». Από αυτές τις εντολές εξαρτώνται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Γι' αυτό και λίγο αργότερα έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Εκείνος που αγαπάει τον άλλον έχει εκπληρώσει τον νόμον». Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Έτσι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού αρχίζει χωρίς τον νόμο και τους προφήτες. Δεν τους απορρίπτει, αντίθετα. Τους διατηρεί τιμητικά στους κόλπους της. Αρχίζει όμως από εκεί που τελειώνουν οι προφήτες. Ο τελευταίος προφήτης, σου θυμίζω, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος. Και λέγει ο Χριστός για αυτό το θέμα: «Μέχρι την εποχή του Ιωάννη ήταν ο νόμος και οι προφήτες. Από τότε και δόθε κηρύτεται το χαρμόσυνο νέο, το Ευαγγέλιο για τη Βασιλεία των Ουρανών και ο καθένας βιάζεται να μπει σε αυτήν».
0: Μήπως μπορείτε να μας βάλετε σε μια σειρά τους νόμους της Βασιλείας του Θεού?
1: Ναι, να τους βάλουμε σε μια σειρά. Πρέπει όμως να πω πρώτα ότι η νέα νομοθεσία της Βασιλείας των Ουρανών, η νομοθεσία του Χριστού. Διαφέρει από την παλαιά ως προς την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των νόμων. Υπάρχουν οι σπουδαίοι νόμοι και οι απουσιώδεις νόμοι. Γι' αυτό ακούμε το Χριστό να λέει προς τους πρεσβυτέρους ελεγκτικά: «Αλίμον όσας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι ναι μεν προσφέρετε το ένα δέκατο από το δυόσμο σας και από τον άνηθό σας και από το κείμενό σας, αλλά αφήσατε τις σπουδαιότερες εντολές του Μωσαϊκού νόμου, που είναι το δίκαιο και η αγάπη και η πίστης». Έτσι λοιπόν, αφού μιλάμε τώρα για τη νέα νομοθεσία, έχουμε και νέα ιεράρχηση των νόμων στη Βασιλεία του Θεού, που εδώ στη γη μεν είναι η Εκκλησία και στο αιώνιο μέλλον είναι ο Παράδεισος. Θα ισχύουν λοιπόν οι νόμοι, αλλά σε διαφορετική σειρά. Ας πούμε λοιπόν τη σειρά. Πρώτος έρχεται ο νόμος της αγάπης προς το Θεό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός τα εξής: «Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή». Και συνεχίζει ο Χριστός λέγοντας το δεύτερο νόμο, που είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Λέει: «Δεύτερη εντολή όμοια με αυτήν είναι το να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Βλέπετε τι ωραία που τα βάζει σε σωστή σειρά ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ακολουθώντας πιστά τη σειρά αυτή, ομιλεί για τρεις νόμους που δίδαξε ο Χριστός: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αλλά λέγει: «Μεγαλύτερη από αυτά είναι η αγάπη».
0: Η αγάπη σίγουρα είναι το μεγαλύτερο καλό. Επίκαιρο νομίζω όμως είναι, γέροντα, να ακούσουμε και ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην αγάπη. Τι λέτε?
1: Βεβαίως.

0: Πριν συνεχίσουμε, για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, λέω ότι συζητάμε με τον σεβαστό μας γέροντα πατέρα Σπυρίδωνα πάνω στο θέμα «Ποιοι είναι και θα είναι οι νόμοι της Βασιλείας των Ουρανών». Γέροντα, σας διέκοψα ενώ λέγατε για το μεγαλύτερο νόμο που είναι η αγάπη.
1: Ναι. Ο νόμος της αγάπης λοιπόν είναι πάνω απ' όλα. Αλλά και περιλαμβάνει όλες τις εντολές του Κυρίου. Αν αγαπάμε τον Κύριο, εφαρμόζουμε όλες τις εντολές του. Γι' αυτό λέγει εκείνος «Αν μ' αγαπάτε, εφαρμόστε τις εντολές μου». Και ο Άγιος Χρυσόστομος συμπληρώνει ερμηνευτικά: «Πρέπει παντού να δείχνουμε την αγάπη μας με έργα και με πράξεις». Αυτό είναι αγάπη, το να υπακούμε στους νόμους του Χριστού. Κάποτε οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη αγωνιζόντουσαν να εφαρμόσουν τους νόμους του Θεού, κινούμενοι από φόβο προς το Θεό. Με τον ερχομό του Χριστού όμως τους δόθηκε κίνητρο για να εφαρμόσουν τους νόμους του Θεού, τους δόθηκε η αγάπη προς το Θεό. Ο Χριστός δεν κατάργησε τους νόμους του Θεού, άλλαξε τα κίνητρα για την εφαρμογή τους και αντικατέστησε σοφά το κατώτερο κίνητρο του φόβου με το ανώτερο και πνευματικό κίνητρο της αγάπης.
0: Πολύ ωραία. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιοι νόμοι έρχονται στη συνέχεια μετά τον νόμο της αγάπης φυσικά?
1: Θα σας πω, αλλά για να το ειδούμε αυτό, ας ανατρέξουμε στα πρώτα λόγια του Χριστού, στο πρώτο κήρυγμά του επάνω στη γη. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή για την πρώτη διδακτική του εμφάνιση: «Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη του Βαπτιστή, ήλθε ο Ιησούς στη Γαλιλαία και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Θεού και έλεγε ότι ο χρόνος συμπληρώθηκε και πλησίασε η Βασιλεία του Θεού και έλεγε «Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο» και «Μετανοείτε, πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών».
0: Μπορούμε λοιπόν να πούμε, γέροντα, ότι μετά τον πρώτο νόμο της αγάπης έρχεται η μετάνοια.
1: Ωραία, το βρήκες. Βεβαίως. Και υπό τον όρο της υπάρξεως αυτού του νόμου και της εφαρμογής του έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών μέσα στην κάθε ψυχή. Και η κάθε ψυχή στη χάρη και στα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά περί αυτού νομίζω ότι είπαμε αρκετά στην αρχή της συζήτησεώς μας.
0: Άλλος βασικός νόμος ποιος είναι?
1: Ναι, άλλος βασικός νόμος, σύμφωνα με τα πρώτα λόγια πάλι του Χριστού, είναι η πίστης.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέει η Γραφή, είναι ο νόμος που απαιτεί πίστην. Είναι και αυτός προϋπόθεσης για την υποδοχή της ερχομένης Βασιλείας των Ουρανών. Έχοντας λοιπόν έστω και λίγη πίστη, μπορούμε να είμαστε δυνατοί για να κάνουμε και τα αδύνατα δυνατά. Μπορούμε να δικαιωθούμε και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Αφού, όπως πάλι λέει η Γραφή, ο άνθρωπος δικαιώνεται από την πίστη του χωρίς τα έργα του νόμου. Και αλλού λέει, θα σωθούμε και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Θα ευαρεστήσουμε στο Θεό, αφού, όπως συνεχίζει η Γραφή, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνει κάποιος ευάρεστος στο Θεό. Και τελικά με την πίστη θα πάμε στη μέλουσα Βασιλεία των Ουρανών, στην καλύτερη πατρίδα, όπως λέει η Γραφή, στην Επουράνια, όπου ο Θεός μας έχει ετοιμάσει πόλη.
0: Άλλος νόμος, ο τέταρτος στη σειρά.

0: ελπίδα βέβαια είναι κάτι που δεν χωρίζεται από την πίστη, γι' αυτό στον ορισμό της πίστεως που δίδει η Αγία Γραφή λέει: «Πίστης είναι η απόδειξη όλων εκείνων των πραγμάτων στα οποία ελπίζουμε και που τα μελετάμε έστω και αν δεν τα βλέπουμε, όπως είναι όλα όσα αφορούν στη Βασιλεία των Ουρανών».
1: Και ο πέμπτος νόμος ποιος είναι, Γέροντα?
0: Ο πέμπτος νόμος είναι η τελειότης. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας τον παρέδωσε λέγοντας: «Να είστε λοιπόν τέλειοι όπως και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος είναι τέλειος». Ο νόμος αυτός, εάν τηρηθεί, μας εξασφαλίζει την τελειότητα, μας εξασφαλίζει την ομοίωση με το Θεό, που είναι και ο αρχικός σκοπός της υπάρξεώς μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Είναι πολύ ωραία.
1: Υπάρχει έκτος νόμος?
0: Υπάρχει. Είναι παρεμφερής με την τελειότητα και ο νόμος αυτός είναι η αγιότης, για την οποία λέει ο Θεός: «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ άγιος είμαι».
1: Πολύ ωραία. Και νομίζω θα υπάρχει και έβδομος νόμος.
0: Βεβαίως υπάρχει. Είναι η τήρηση του θελήματος του Θεού. Αυτός ο νόμος είναι σπουδαίος νόμος και είναι ανάγκη να εφαρμοστεί, έστω και αν συνεπάγεται θυσία του προσωπικού μας θελήματος. Και είναι σπουδαία προϋπόθεση για την είσοδό μας στη Βασιλεία του Θεού, δεδομένου ότι εκεί μέσα όλοι τηρούν και θα τηρούν τον νόμο αυτό. Λέγει ο Κύριος: «Δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που εφαρμόζει το θέλημα του Πατέρα μου του Επουράνιου». Γι' αυτό και μας προτρέπει ο ίδιος να το κάνουμε βασικό αίτημα προσευχής, λέγοντας στη μοναδική προσευχή που μας δίδαξε αυτός ο ίδιος: «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Στο Πάτερ ημών. Τι λέμε? «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Όσοι πράττουν το θέλημα του ουράνιου πατέρα είναι τόσο αγαπητοί από τον Χριστό, ώστε να τους θεωρεί μητέρα του και αδέλφια του, όπως το δήλωσε κάποτε ο ίδιος λέγοντας: «Εκείνος που θα εφαρμόζει το θέλημα του πατέρα μου που είναι στους ουρανούς, αυτός θα μου είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα».
1: Τελικά νομίζω ότι με τη σταύρωσή του ο ίδιος υποτάχθηκε στο βασικό αυτό νόμο και εφάρμοσε το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα το δικό του.
0: Ναι, ναι. Να θυμηθούμε εδώ τα ίδια τα λόγια του. Ναι. Λέει: «Δεν επιδιώκω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του πατέρα μου που με έστειλε στη γη». Και οπωσδήποτε αυτά που είπε δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά και πράξη. Και δεν εννοώ μόνο την καθημερινή του πράξη, οπότε τηρούσε τις εντολές και το θέλημα του Θεού, αλλά εννοώ και τη μεγάλη και ηρωική πράξη της αυτοθυσίας του, όπως είπες, τη σταύρωσή του που ήταν θέλημα του ουρανίου πατρός. Και τον ακούμε το βράδυ λίγο πριν από τη σύλληψή του στον κήπο της Γεθσημανή να λέει προς τον ουράνιο πατέρα: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας αποφύγω το ποτήρι αυτό. Αλλά όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ». Και μετά πάλι από αγωνία και θλίψη καταλήγει: «Ας γίνει το θέλημά σου».
1: Και τελικά έγινε το θέλημα του Θεού. Νομίζω όμως ότι έχουμε λίγα περιθώρια χρόνου για να ακούσουμε μια θαυμάσια απαγγελία της Κυριακής Προσευχής Πάτερ ημών και θα επανέλθουμε.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον αιτιούσιον δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Πέστε μας, Γέροντα, κάτι περισσότερο για τον 7ο αυτό νόμο της Βασιλείας των Ουρανών, για τον νόμο που λέγεται θέλημα του Θεού.
0: Ναι, αυτός ο νόμος

0: όμως το θέλημα του Θεού, πρέπει να πούμε ότι αδιάκοπα εφαρμόζεται και θα εφαρμόζεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Από τους αγγέλους του Θεού, οι οποίοι είναι, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Ψαλμός, δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Αυτός ο νόμος πρέπει να είναι και το καθημερινό μέλημα όλων των ανθρώπων που θέλουν να είναι μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Να εξετάζετε ποιο είναι ευάρεστο στον Κύριο και να μαθαίνετε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου.
1: Μάλιστα. Υπάρχει άλλος νόμος εκτός από αυτόν που είπαμε?
0: Ναι. Υπάρχει ένας τελευταίος που θα πω. Είναι βασικός νόμος και λέγεται υπακοή. Το νόμο αυτό τον εφάρμοσε πρώτος ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος, όπως λέγει η Γραφή, έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου σταυρικού. Έτσι, με την υπακοή του κατάφερε να ανοίξει την μέχρι τότε κλειστή για τον άνθρωπο πόρτα του Παραδείσου, η οποία είχε κλείσει πίσω από τον εξόριστο ανυπάκουο Αδάμ. Και λέγει η Γραφή, όπως με την ανυπακοή του Αδάμ οι πολλοί άνθρωποι έγιναν αμαρτωλοί, έτσι και με την υπακοή του Χριστού θα σωθούν οι πολλοί. Και μας δίδει εντολή λέγοντας, σαν υπάκουα παιδιά να γίνεστε κι εσείς Άγιοι, όπως είναι Άγιος εκείνος που σας κάλεσε. Ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει ότι η υπακοή είναι η αιτία της ελευθερίας μας από την αμαρτία και μας γράφει, δόξα το Θεό, διότι εσείς που είσαστε δούλοι της αμαρτίας υπακούσατε με την καρδιά σας στη διδασκαλία του Χριστού, στην οποία παραδοθήκατε, και αφού ελευθερωθήκατε έτσι από την αμαρτία γίνατε δούλοι στην ενάρετη ζωή.
1: Μέτρησα γέροντα συνολικά 8 νόμους που έχει και θα έχει η Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι, αυτοί είναι οι βασικοί νόμοι του Χριστού, της νέας νομοθεσίας, του Ευαγγελίου. Υπάρχουν και άλλοι ακόμα που ίσως δεν είναι κάτι ξεχωριστό από αυτούς τους βασικούς, αλλά αποτελούν ανάλυση αυτών σε λεπτομερέστερες εντολές. Όλο το Ευαγγέλιο, ολόκληρη η Καινή Διαθήκη είναι νόμοι της νέας νομοθεσίας που παρέδωκε ο Χριστός. Οι νόμοι του Χριστού είναι και επικέστεροι, αλλά είναι και πιο ακραίοι. Η ίδια η Αγία Γραφή το λέγει αυτό. Οδόν υπερβολική των άκρων σας υποδεικνύω, διότι ο Χριστός δεν ικανοποιείται με το να τηρήσουμε 5, 6, έστω 10 ή 20 εντολές και να τελειώσουμε εκεί. Ζητάει μιαν αδιάκοπη πρόοδο, μιαν αδιάκοπη πορεία προς την ατέλειωτη τελειότητα. Ζητάει να είμαστε πιο ενάρετοι από τους ενάρετους της Παλαιάς Διαθήκης. Άγιοι, τέλειοι.
1: Δηλαδή ο Κύριος φανερά πλέον μας ζητάει καθαρά ανώτερα πράγματα.
0: Έτσι είναι. Ανώτερα πράγματα, τα οποία όμως θα χρειαστούν κάποιες θυσίες για να τα πραγματοποιήσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι την νομοθεσία του την παρέδωκε αφού την υπέγραψε. Και δεν την υπέγραψε με μελάνη, αλλά με αίμα. Και όχι με αίμα ζώων και τράγων και τάβρων, αλλά υπέγραψε τη νέα νομοθεσία με το ίδιο το Πανάγιο αίμα του. Λέγει η Γραφή, όχι με υλικά μέσα, ούτε με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα, και έτσι μας εξασφάλισε αιώνια λύτρωση. Η εφαρμογή των νόμων του απαιτεί το ίδιο και από μας, να φτάσουμε μέχρι θυσίας, σταυρώσεως και αίματος. Αλλά και οι δωρεές, οι προσφορές της Θείας Χάριτος είναι τεραστίας σημασίας και αξίας, και θα δοθούν σε όλους αυτούς που με την καρδιά τους θα δεχθούν τους νόμους του Χριστού. Ο Κύριος τους υπόσχεται να τους δώσει εδώ στη γη εκατονταπλάσια ανταμοιβή και αιώνια ζωή στο ερχόμενο μέλλον. Εμείς οι χριστιανοί προτιμήσαμε την ακραία οδό του Κυρίου, την οδόν καθυπερβολήν όπως λέει, και τις δωρεές της Θείας Χάριτος, έστω και αν χρειαστεί, να κοπιάσουμε εδώ στη γη, να ασκηθούμε, να θυσιαστούμε και να σταυρωθούμε. Άλλωστε, αυτό θα ευχαριστήσει τον Ουράνιο Πατέρα μας που του χρωστάμε τόσα πολλά.
1: Σεβαστέ μας γέροντα, σας ευχαριστούμε και πάλι. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα. Ας χαιρετήσουμε τους ακροατές μας και καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή με νέες ερωτήσεις και νέες απαντήσεις.

μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Ηλία Βουλγαράκη «Καθημερινές ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο», εκδόσεις Μαΐστρος.

ιδιόμορφος διεθρησκειακός οικουμενισμός. Είναι γνωστά μερικά περιστατικά της Παλαιάς Διαθήκης, όπως η αναχώρηση από την Αίγυπτο του Αβραάμ και του ανεψιού του Λότ με τις οικογένειές τους και τα κοπάδια τους, καθώς και η άφηξή τους στην περιοχή του Ιορδάνη. Με το μεταγενέστερο χωρισμό τους, ο Λότ εσκήνωσε στα Σόδωμα και ο Αβραάμ στη γη Χανάν, όπου ο ίδιος ο Θεός του ανήγγειλε ότι «ποιήσω το σπέρμα σου ως την άμμον της γης». Ο Αβραάμ εγκαταστάθηκε παρά την Δρίν, την Μαμβρίν, που βρισκόταν 15 στάδια, δηλαδή 3 χιλιόμετρα βόρεια της Χεβρών και 47 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Εκεί ο Αβραάμ οικοδόμησε αμέσως θυσιαστήριο για να αποδώσει λατρεία στο Θεό. Πολλές φορές μίλησε ο Θεός απευθείας στον Αβραάμ και μετά από αρκετά χρόνια όφθη αυτό ο Θεός με τη μορφή των τριών αγγέλων που του φανέρωσαν ότι θα αποκτήσει παιδί από τη Σάρα. Αυτό το περιστατικό χρησιμοποιείται στη Βυζαντινή εικονογραφία για να απεικονιστεί η Αγία Τριάδα. Εμφανίζονται τρεις άγγελοι καθώς και ο Αβραάμ και η Σάρα ως φιλοξενούντες οικοδεσπότες. Η εικόνα είναι γνωστή με την ονομασία «Η φιλοξενία των αγγέλων» ή «Η φιλοξενία του Αβραάμ». Κατά τα τέλη του 1ου π.Χ. αιώνα, ο Ηρώδης ο Μέγας ενδιαφέρθηκε για την περίφραξη της Δριός με ισχυρό τείχος, μέσα στο οποίο περιλάμβανε και το πηγάδι που είχε κατασκευάσει ο Αβραάμ. Το έργο ολοκληρώθηκε έναν περίπου αιώνα μετά από τον ελληνολάτρη Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αδριανό. Η περίφραξη της Δριός, που ξεκίνησε από τον Ηρώδη, μαρτυρεί ότι για τους Ιουδαίους ήταν τόπος προσκυνήματος. Πράγματι, εκεί γινόταν κάθε χρόνο πανηγύρι. Είναι πιθανόν η μεσολάβηση του Αδριανού για την ολοκλήρωση της περιφράξεως του χώρου να προξένησε ενδιαφέρον και στους ειδωλολάτρες, γιατί σιγά σιγά άρχισαν να συμμετέχουν και αυτοί στο ετήσιο πανηγύρι. Το πανηγύρι γινόταν το καλοκαίρι. Τη φροντίδα του την είχαν οι κάτοικοι της περιοχής με συμμετοχή των Παλαιστινίων, των Φινίκων και των Αράβων. Με τον καιρό καθιερώθηκε και έγινε τη σπάση περισπούδαστος η εορτή. Εκτός από τόπος θρησκευτικών εκδηλώσεων, εξαιτίας της συγκεντρώσεως πολυπίκυλων προσκυνητών, σιγά σιγά καθιερώθηκε και ως τόπος πλήθους εμπορικών δοσοληψιών. Η αιτία για τη θρησκευτική γιορτή ως προς τους Ιουδαίους ήταν αυτός ο ίδιος ο τόπος όπου έζησε ο προπάτορας του Αβραάμ και ως προς τους ειδωλολάτρες το ότι φανερώθηκαν άγγελοι. Στη γιορτή αυτή από κάποιο χρονικό διάστημα και πέρα άρχισαν να μετέχουν και χριστιανοί με το σκεπτικό ότι ο σωτήρας του κόσμου πριν έλθει στη γη μέσω της Παρθένου φανερώθηκε προηγουμένως τον Αβραάμ με την επίσκεψη των τριών αγγέλων. Η συμμετοχή στη γιορτή Εβραίων, ειδωλολατρών και χριστιανών αποτελούσε ένα είδος διαθρησκειακού οικουμενισμού, ανεξάρτητα αν κάθε θρησκευτική ομάδα εκδηλωνόταν με το δικό της τρόπο. Άλλοι προσεύχονταν στο Θεό των πάντων και άλλοι επικαλούνταν τους αγγέλους κάνοντας πονδές με κρασί και λιβάνι, καθώς και θυσίες με βόδι ή τράγο ή πρόβατο ή κόκορα κατά τις δυνατότητες που ο καθένας είχε. Παρά το γεγονός ότι εκεί συναντιόνταν άνθρωποι από τρία διαφορετικά θρησκεύματα, όλοι τιμούσαν τον τόπο είτε από εσωτερική διάθεση, είτε ίσως από κάποιο φόβο. Τόσος έντονος ήταν αυτός ο σεβασμός, ώστε απέφευγαν κάθε είδους σχέση με το άλλο φύλο, παρότι οι άνθρωποι έμεναν σε μεγάλες σκηνές και κοιμόνταν ανάμεικτα άνδρες και γυναίκες. Κατέφυγαν στη λύση των σκηνών επειδή η γύρω γη ήταν καλλιεργήσιμη και δεν υπήρχαν οικοδομήματα εκτός από αυτά που είχαν γίνει κατά την παράδοση το πάλε ποτέ από τον Αβραάμ γύρω από τη Δρή Μαμβρή. Το γεγονός ότι το πανηγύρι γινόταν με ευπρέπεια και ότι στο λατρευτικό μέρος δεν υπήρχε ενοποίηση αλλά για κάθε θρησκεία η λατρεία γινόταν ξέχωρα συντέλεσε ώστε οι χριστιανοί επίσκοποι της περιοχής να μην αντιδρούν σε αυτή την παράδοση.
Τούτο συμπεραίνεται έμεσα από επιστολές που είχε στείλει ο Μέγας Κωνσταντίνος προς τον Μακάριο Πρώτο των Ιεροσολύμων, προς το γνωστό ιστορικό της Εκκλησίας μας Ευσέβιο Κυσαρίας και προς τους υπόλοιπους επισκόπους της Παλαιστίνης και Φινίκης, με τις οποίες απαγόρευε τη γιορτή όπως γινόταν ως τότε. Φαίνεται ότι σε μια τέτοια γιορταστική περίοδο, η πεθερά του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ευτροπία ταξίδεψε στην Παλαιστίνη για να προσκυνήσει στη Δρή Μαμβρή. Ξένη από την τοπική παράδοση, θεώρησε ότι τα συμβαίνοντα δεν ήσαν χριστιανικά, ιδιαίτερα μάλιστα η μόλυνση του Ιερού Πηγαδιού, που το νερό του απαγορευόταν να χρησιμοποιείται εκείνες τις μέρες, γιατί οι πανηγυριώτες έριχναν σε αυτό διάφορα πράγματα όπως κρασί, πίτες που χρησιμοποιούνταν για τις θυσίες, νομίσματα, μοίρα και θυμιάματα. Μόλις η Ευτροπία επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε τα γεγονότα στον αυτοκράτορα γαμπρό της και ασφαλώς θα απέτησε την αποκατάσταση του ιερού χώρου σύμφωνα με το πνεύμα της νέας θρησκείας. Έτσι, ο Μέγας Κωνσταντίνος διέταξε να γίνει το προσκύνημα αποκλειστικά χριστιανικό. Για το σκοπό αυτό έπρεπε να ανακαθαρθεί εκ βάθρων ο βωμός των Ιουδαίων, να καούν τα ξώανα των εθνικών και να χτιστεί χριστιανικός ναός αντάξιος προς την αρχαιότητα του μνημείου και την ιερότητα του χώρου, ώστε στο εξής να μην γίνεται καμιά άλλη εκδήλωση παρά μόνο η απόδοση λατρείας στο Θεό κατά το της Εκκλησίας νόμων.

ετυμόλογος σχισματικός επίσκοπος. Ο επίσκοπος Ισίνιος, προείστατος στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 5ου αιώνα της σχισματικής εκκλησίας των Νοβατιανών. Η ονομασία της είχε προέλθει από το όνομα του αρχικού δημιουργού της, ενός πρεσβύτερου της εκκλησίας της Ρώμης, του Νοβατιανού, που διακρινόταν για την αυστηρότητα του βίου του. Όταν το 251 ανακηρύχθηκε σε επίσκοπο Ρώμης ο Κορνήλιος, εισήγαγε την πρακτική της αποδοχής και της επανεντάξεως στην εκκλησία όλων εκείνων που μετανοούσαν, επειδή κατά τη διάρκεια των διωγμών είχαν αρνηθεί το Χριστό και είχαν υπογράψει σχετική δήλωση, το γνωστό Λίμπελους. Η πρακτική αυτή της επανένταξης δεν ίσχυε για όσους είχαν κάνει θυσία στα είδωλα. Όμως ο Νοβατιανός δεν δέχθηκε αυτή την επίκη μεταχείριση των μετανοούντων, όχι μόνο για αυτούς που είχαν θυσιάσει στα είδωλα, αλλά ούτε και για αυτούς που είχαν υπογράψει μόνο το Λίμπελους. Αρκετοί από τους πιστούς της Ρώμης τοποθετήθηκαν υπέρ των απόψεων του Νοβατιανού και έτσι δημιουργήθηκε μια χωριστή ομάδα χριστιανών που δεν υπάκουε στις εντολές του Κορνήλιου. Η ομάδα αυτή με το πέρασμα του χρόνου διευρύνθηκε. Παράλληλα, επεκτάθηκε εκτός Ρώμης και σε άλλα μέρη και έγινε γνωστή με το όνομα του ιδρυτού Νοβατιανή. Με την επικράτηση του χριστιανισμού οι Νοβατιανοί δεν είχαν πια λόγο υπάρξεως. Παρά τα αυτά, κάποιες ομάδες από αυτούς επιβίωσαν μέχρι και τις αρχές του 5ου αιώνα εξαιτίας του γεγονότος ότι τους συσπήρωνε ένα κοινό χαρακτηριστικό, η συντηρητικότητα που τους διέκρινε. Σχετικά με την επιβίωση των Νοβατιανών στα χρόνια που επίμενε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως ο Ιερός Χρυσόστομος, έχουμε μία και μόνη μαρτυρία, αυτή που μας δίνει ο ιστορικός της εκκλησίας Σοκράτης. Η μαρτυρία δεν θα σωζόταν αν δεν ήταν τότε επίσκοπος των Νοβατιανών της Κωνσταντινούπολεως ο Σισίνιος, ο γνωστός για την πλατιά του παιδεία και τη μεγάλη ικανότητά του να ερμηνεύει τις Άγιες Γραφές. Και η θεολογική του μόρφωση ήταν πολύ προχωρημένη, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε να τρέψει κατ' επανάληψη σε φυγή τον αιρετικό Ευνόμιο, παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος διακρινόταν για τη ρητορική και διαλεκτική ικανότητά του. Ο Ευνόμιος, προείστατο μετά το θάνατο του Αετίου, της αιρέσεως των ανομίων, που υποστήριζαν ότι ο Υιός είναι ανώμιος του Πατρός. Ο Σισίνιος είχε δώσει δείγματα της διαλεκτικής του ικανότητας στο δογματικό διάλογο, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες και ανάλογα κατορθώματα σε θέματα που αφορούσαν την καθημερινή ζωή. Ο ίδιος ζούσε εν άκρα σοφροσύνη. Ενοχλούσε όμως μερικούς από τους συγχρόνους του η συνήθειά του να φοράει λευκά ράσα και να πλένεται στα δημόσια λουτρά δύο φορές την ημέρα. Όταν ένας από τους επικριτές του τον ρώτησε σχετικά γιατί δηλαδή έκανε κάτι τέτοιο, η απάντηση ήταν άμεση: «Επειδή δεν έχω καιρό να πλένομαι τρεις φορές». Σε άλλη περίπτωση, κάποιος από το περιβάλλον του αρσακίου Κωνσταντινούπολεως, διαδόχου του Ιωάννη του Χρυσοστόμου μετά τη δεύτερη εξορία του, έψεξε μπροστά σε πολλούς το Σισίνιο ότι ήταν ανίκιο σε επίσκοπο να φοράει άσπρα ρούχα, αφού κάτι τέτοιο δεν ήταν γραμμένο. Και η απάντηση ήρθε και σε αυτόν άμεσα. «Καταρχήν», του είπε, «πρέπει εσύ να μου πεις που είναι γραμμένο ότι οι επίσκοποι πρέπει να φορούν μαύρα ράσα». Στην αδυναμία του ερωτώντος να απαντήσει, ο Σισίνιος συνέχισε: «Ενώ εσύ δεν κατόρθωσες να μου αποδείξεις ότι οι ιερωμένοι πρέπει να φορούν μαύρα ράσα, εγώ θα σου απαντήσω για το αντίθετο, θυμίσοντάς σου ότι ο Σολομών είπε: «Έστωσαν σοι μάτια λευκά». Αλλά και ο Σωτήρας Χριστός φαίνεται σύμφωνα με τα Ευαγγέλια ότι χρησιμοποιούσε λευκή φορεσιά. Επιπλέον ο Μωυσής και ο Ηλίας εμφανίστηκαν στους Αποστόλους λευκοφορεμένοι. Και συνέχισε με άλλα ανάλογα επιχειρήματα, ενώ όσοι παρακολουθούσαν τη συζήτηση τον θαύμασαν για την ετοιμότητά του. Ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη με τον Ιερό Χρυσόστομο όταν ήταν επίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Την αφορμή έδωσε ο Άγιος Ιωάννης, όταν είπε στο Σισίνιο ότι δεν μπορεί η πόλη να έχει δύο επισκόπους. Η απάντηση του Σισινίου ήταν σχεδόν μονολεκτική: «Ουδέγαρα έχει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο μόνος επίσκοπος ήταν ο ίδιος. Ο Χρυσόστομος, εκνευρισμένος, του απάντησε: «Βλέπεις ότι εσύ θέλεις να είσαι ο μόνος επίσκοπος». Ο Σισίνιος ανταπάντησε: «Δεν λέγω αυτό,
αλλά ότι εγώ μόνο για σένα δεν είμαι επίσκοπος, ενώ για τους άλλους είμαι. Ο λόγος του Συσυνείου έκανε τον Ιωάννη να αγανακτήσει και να του πει: «Εγώ θα πάψω να μιλώ μαζί σου επειδή είσαι αιρετικός». Ο Συσυνείος τότε χαριτολογώντας του απάντησε: «Κι εγώ θα σε πλήρωνα για να με απαλλάξεις από τέτοιο κόπο», δηλαδή τον κόπο των διαλογικών διαξυφισμών με το δύσκολο αντίπαλό του. Μπροστά στην απάντηση αυτή, ο ιερός Χρυσόστομος μαλάκωσε: «Μα δεν πρόκειται να πάψω να σου μιλώ, εκτός αν ο λόγος μου γενικά σε λυπεί», του είπε. Ο ιστορικός Σοκράτης, που μας περιγράφει τα γεγονότα, συμπεραίνει ούτω μεν ούν έτοιμος προς τας αποκρίσεις και χαρίησιν ο Συσύνιος. Στη συνέχεια συμπληρώνει ότι ο Συσύνιος ήταν στην παίδευση περιβόητος, ώστε όλοι οι επίσκοποι τον αγαπούσαν και τον τιμούσαν. Τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν, ακόμη και τα μέλη της συγκλήτου. Ήταν γενικά άνθρωπος χαριτωμένος τόσο στη μορφή όσο και στη φωνή και στην όλη συμπεριφορά του. Ακόμη και ο τρόπος που κοίταζε ήταν εντυπωσιακός. Και ύστερα από αυτά κλείνει την ιστορία του Συσυνείου με τα εξής λόγια: «Αγαπά το ουν και δια ταύτα παραπασώνται των θρησκειών», δηλαδή των διαφόρων σχισμάτων και αιρέσεων, μάλιστα του επισκόπου Αττικού. Τυπικό και λατρεία. Άγγελοι υποκαθιστούν ιερείς. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τους αγγέλους δεν αναφέρει ότι έχουν τη δυνατότητα να τελούν ιερά μυστήρια. Μια ενδεχόμενη εξήγηση του πράγματος είναι ότι οι άγγελοι δεν έχουν υλικό σώμα και είναι, κατά τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό, ανεπίδεκτοι μετανοίας. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τον άνθρωπο. Επειδή έχει την του σώματος ασθένεια, έχει και τη δυνατότητα της μετανοίας. Εφόσον όμως τα ιερά μυστήρια συνδέονται στο σύνολό τους κατά ένα μικρό ή μεγάλο μέρος με τη μετάνοια, οι άγγελοι δεν έχουν την καταφύσιν δυνατότητα να τα τελούν. Όμως η ευσεβής παράδοση μας περιγράφει περιπτώσεις που άγγελοι βάπτισαν ανθρώπους, μετέδωσαν τη Θεία Ευχαριστία και χειροτώνησαν ιερείς. Ας δούμε μια πρώτη περίπτωση που αφορά την τέλεση του μυστηρίου της χειροτονίας επισκόπου από αγγέλους. Πρόκειται για το γνωστό Αμφιλόχιο, που ως επίσκοπος Ικονίου άσκησε μεγάλη δραστηριότητα εναντίον των αιρετικών. Η σχετική περιγραφή για τη χειροτονία του περιλαμβάνεται σε δύο κείμενα που γράφτηκαν σε μεταγενέστερη εποχή. Τούτο συμπεραίνεται από το γεγονός ότι οι ιστορικές πληροφορίες που δίνουν δεν είναι μόνο γενικές, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις λανθασμένες. Σύμφωνα με τις περιγραφές των δύο κειμένων, ο Αμφιλόχιος ήταν μοναχός. Όταν ο άξιος επίσκοπος του Ικονίου, ο Ιωάννης, εκδήμησε στον Κύριο, ο Αμφιλόχιος πρέπει να ήταν 40 ετών. Η πρόνοια όμως του Θεού για την επισκοπή που χείρευε εκδηλώθηκε με την επιλογή του Αμφιλοχίου. Ήταν νύχτα όταν άγγελος Κυρίου πληροφόρησε τον Αμφιλόχιο ότι θα χειροτονηθεί επίσκοπος της εκκλησίας του Ικονίου. Παρά τη θεοσημεία, ο Αμφιλόχιος ήταν συγκρατημένος, φοβούμενος μήπως το συμβάν δεν προερχόταν από το Θεό. Το άλλο όμως βράδυ συνέβη το ίδιο, καθώς και το μεθεπόμενο. Την τρίτη φορά σηκώθηκε από το στρώμα με πρόθεση να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο του φαινομένου. Για το σκοπό αυτό απευθύνθηκε στον άγγελο και του λέει: «Αν είσαι άγγελος του Θεού, να συμπροσευχηθούμε». Ο άγγελος συμφώνησε, έσκυψε το κεφάλι και είπε: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού». Στο σημείο εκείνο, ο άγγελος πιάνει το χέρι του Αμφιλοχίου και τον οδηγεί στο ναό. Οι πόρτες άνοιξαν από μόνες τους. Φως πλούσιο περιέλουσε το ναό, που γέμισε από ένα πλήθος άνδρες με άσπρους χιτώνες. Στη συνέχεια, όλοι αυτοί τον οδήγησαν στο θυσιαστήριο. Το έδωσαν στα χέρια του αυτό που κρατούσαν, που έμοιαζε να είναι το Ευαγγέλιο, ενώ του είπαν την ευχή: «Ο Κύριος ή μετά σου». Ένας από το χορό των ανδρών που προείστατο έκανε τη σύσταση να προσευχηθούν ώστε να φυτίσει το Άγιο Πνεύμα στον υποψήφιο. Τότε όλοι προσευχήθηκαν και αφού απάντησαν το «Ειρηνησί», έφυγαν στη μέση της νύχτας.
Την υπόλοιπη νύχτα ο Αμφιλόχιος σκεφτόταν το συμβάνος που χτύπησε το τάλαντο τους αδελφούς αφυπνίσων. Πήγε στο ναό και ανέφερε το γεγονός στον ηγούμενο. Σε όλη τη λειτουργία έμεινε άφωνος, πεσμένος κατά γης. Μετά από αρκετή ώρα συνήλθε, ενώ το πρόσωπό του φωτιζόταν απορρίτω έγκλη.

επέστρεψε στο κελί του Αμφιλόχιος από το ναό, βρήκε 7 επισκόπους που τον περίμεναν με σκοπό να τον χειροτονήσουν επίσκοπο Ικονίου. Τον παίρνουν πάλι στο ναό και άρχισαν να φορούν τις ιερατικές τους στολές. Τότε ο Αμφιλόχιος τους πληροφόρησε τι συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι εκείνη την ώρα. Πίστεψαν στα λεγόμενά του και κάλεσαν τους άλλους επισκόπους και τους λοιπούς κληρικούς για να αναγγείλουν ότι ο Αμφιλόχιος χειροτονήθηκε επίσκοπος Ικονίου Παμψηφή. Μια άλλη περίπτωση συνδέεται με τη Θεία Μετάληψη, την οποία άγγελοι έδιναν σε μοναχό. Τη σύντομη αυτή διήγηση μας την αναφέρει ο Μακάριος από την Αλεξάνδρεια, που ήταν ιερέας στους γνωστούς μοναχούς με το όνομα Κελιώτες, επειδή έμεναν στην περιοχή των Κελίων. Μια από τις διηγήσεις του αναφέρθηκε και σε κάποιον Μάρκο, που ήταν νεότερός του στην ηλικία και διακρινόταν για την υπερβολική παρότητά του και τη σοφροσύνη του περισσότερο από κάθε άλλον. Ξεχώριζε ακόμη και για την ικανότητά του στην αποστήθηση της Παλαιάς και της Κοινής Διαθήκης. Γι' αυτόν τον Μάρκο ο Μακάριος έδωσε τη μαρτυρία ότι την ώρα που μετέδιδε τη Θεία Ευχαριστία στους άλλους μοναχούς δεν την μετέδιδε ο ίδιος και στο Μάρκο, γιατί ειδικά γι' αυτόν παρενέβαινε άγγελος που έπαιρνε τα τίμια δώρα από την Αγία Τράπεζα και τον μεταλάμβανε. Ένα τρίτο περιστατικό αναφέρεται σε πολύ μεταγενέστερα χρόνια. Το σχετικό κείμενο που ανάγεται στο 15ο αιώνα αναφέρεται σε θαύματα και από άποψη τύπου γραψίματος ανήκει στα λεγόμενα επικά. Μια κόρη από γονείς χριστιανούς ζούσε μαζί τους σε περιοχή μουσουλμάνων. Επειδή στην περιοχή αυτή δεν υπήρχε ορθόδοξος ιερέας, η κόρη ήταν αβάπτιστη. Όταν ενηλικιώθηκε, πειράχτηκε από τον σατανά και πολύ βασανιζόταν. Μετά το θάνατο του πατέρα της εκδηλώθηκε η Θεία Ευσπλαχνία. Κατεβαίνει η Παναγία από τον ουρανό και ελευθερώνει την νέα από τον σατανά. Στη συνέχεια παρακαλεί τον υιό της να ρίξει φωτιά και να κατακαύσει το δαίμονα ή να μην πάλιν πειράξει αυτήν. Ύστερα η Παναγία μεταφέρει την νέα σε άλλη περιοχή όπου υπήρξε ορθόδοξος ναός. Τότε λέγει στους συνοδούς της Αγγέλους: «Λάβετε αυτήν ημείς και βαπτίσατε». Όταν τη βάπτισαν, τη φόρεσαν λευκή στολή και στεφάνι στο κεφάλι της και τέλος της έδωσαν να μεταλάβει τα άχραντα μυστήρια. Στη συνέχεια, τη μετέφεραν πάλι στον τόπο από τον οποίο την είχε πάρει η Παναγία.

Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Ηλία Βουλγαράκη «Καθημερινές ιστορίες Αγίων και Αμαρτωλών στο Βυζάντιο», εκδόσεις Μαΐστρος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος τέταρτον. Στην Ιερά Μητρόπολη Σιατίστης. Φεύγοντας από το Άγιον Όρος, ήλθε στη Μονή Πεντέλης και κάθισε για λίγο εκεί μέχρι να δει τι θα κάνει. Έψαχνε κάπου να τακτοποιηθεί, αλλά όλο και κάπου σκόντευτε. Ο γέροντάς του τότε του πρότεινε να συνεχίσει νυχτερινό γυμνάσιο, να πάρει το απολυτήριό του και μετά να μπει στην θεολογική σχολή, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε. Ίσως με τα βιώματα που είχε να έβλεπε ότι τα γράμματα και τα πτυχία στην ζωή του μοναχού είναι δευτερεύον. Ο γέροντάς του πατήρ Χρυσόστομος ήταν φίλη με τον Ιάκωβο Μητροπολίτη Σχετίστης και μετέπειτα Μυτιλίνης. Τον έστειλε κοντά του να τον γνωρίσει και να τον χειροτονήσει ιερέα. Την Μεγάλη Σαρακοστή του έτους 1958 τον χειροτώνησε διάκονο στον Άγιο Δημήτριο στη Νέα Ελβετία και τον πήρε μαζί του στην Σιάτιστα. Τον επόμενο χρόνο τον χειροτώνησε εκεί ιερέα. Ενώ όσο ήταν στη Μονή Πεντέλης, πέρασε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού για να δει αν έχει τυχόν υποχρεώσεις. Σε ένα γραφείο εκεί ένας κύριος τον υποδέχτηκε με ένα πλατή χαμόγελο και του πρότεινε να μπει στη Μασονία. Μάλιστα ήξερε το όνομά του και όλα τα στοιχεία. Όταν ο πατήρ Χρυσόστομος αρνήθηκε, αυτός του είπε «Θα το μετανιώσεις πικρά». Οι μασόνοι τον ξαναπλησίασαν ένα μεσημέρι που ανέβαινε στον Καρέα με το λεωφορείο. Κάθισαν δίπλα του και του ζήτησαν να μπει στην οργάνωση, αλλά και πάλι αρνήθηκε. Πάλι έδειξαν ότι ξέρουν τα πάντα γι' αυτόν. Αυτό

ξάφνιασε και φρόντισε το συντομότερο, αφού διαπίστωσε ότι δεν έχει κάποιες υποχρεώσεις όσον αφορά το επιτελείο στρατού, να μετατεθεί στην Μητρόπολη σχετής της. Στην Μητρόπολη όλη την ημέρα απέβλεπε στις οικοδομικές εργασίες, και ενώ ο ίδιος έκανε τον εργάτη δουλεύοντας πολύ σκληρά, τις νύχτες έκανε τα πνευματικά του καθήκοντα. Το πρωί εκκλησία και ξανά πάλι τα ίδια. Μετά την χειροτονία του, όπως συνήθιζε, έπρεπε να κάνει σαρανταλίτουργο. Έτσι λειτουργούσε καθημερινά. Πλησίον της Μητροπόλεως στεγαζόταν οικοτροφείο Θηλαίων. Η διευθύντρια του οικοτροφείου είχε φανταστικές υπόνοιες και τον συκοφάντησε στον δεσπότη. Έβρισκε πάντα κάποια αφορμή και δεν κατέβαινε στο ναό, αλλά ούτε και τα παιδιά έστελνε. Μια ημέρα έρχεται ο δεσπότης και αρχίζει να τον κατηγορεί για διάφορα. Και ανάμεσα στ' άλλα, ότι κοιτάζει τα κορίτσια από το παράθυρο του δωματίου του. Ο δεσπότης, κατά σατανική συγκυρία, άρχισε να ρουλιάζει και να του μιλά πολύ άσχημα. Ο πατήρ Χρυσόστομος δεν είπε τίποτα. Το μόνο που του είπε, «Έλα να δεις». Τον παίρνει στο δωμάτιό του και του δείχνει το παράθυρο του δωματίου του κλειστό και από μέσα κολλημένο χοντρό χαρτί. Αργότερα ανέφερε εξομολογητικά: «Μόλις μπήκα εκεί, είπα, αυτό το παράθυρο κάποια στιγμή θα σου βγάλει τα μάτια. Γι' αυτό φρόντισα πριν κάνω οποιαδήποτε δουλειά να το σφραγίσω με χαρτί». Το πράγμα ήταν φανερό ότι όλα ήταν συκοφαντίες, διότι καθώσον ήταν υπερβολικά απασχολημένος, δεν έβρισκε χρόνο ούτε καν να καθαρίσει το δωμάτιό του, και στο παράθυρο από μέσα είχε ιστούς αράχνης. Η απάντηση του δεσπότη ήταν: «Και όμως έχει δίκιο, και αυτά που λέει είναι αλήθεια». Μετά από αυτό το επεισόδιο, ο πάτερ έβλεπε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Περίμενε κάποια ευκαιρία να φύγει και η ευκαιρία δόθηκε. Μετά από διάστημα 3 μηνών παραμονής στην Σιάτιστα, ο Μητροπολίτης πήρε μετάθεση και έγινε Μητροπολίτης Μυτιλίνης, και μάλιστα του είπε: «Πάω εγώ και έρχεσαι». Με το που κατεβαίνει στη Μυτιλίνη, τον γράφει στο μοναχολόγιο της Μονής Υψηλού. Ο πάτερ δεν ακολούθησε. Πήγε στην Αθήνα μέχρι να ειδεί τι θα κάνει. Εν τω μεταξύ, ο γέροντάς του, που γνωριζόταν με τον Προκόπιο Μητροπολίτη Ίδρας, σε μια επίσκεψη του Προκοπίου στην Αθήνα, ο γέροντάς του μίλησε για τον πατέρα Χρυσόστομο και αυτός τον δέχτηκε με πολύ χαρά. Ο πατήρ Χρυσόστομος βρήκε μεν κατανόηση κοντά του, αλλά όχι αυτό που ήθελε. Γι' αυτό έφυγε. Ήρθε πάλι στην Αθήνα.

στο Αγκαρέα. Τότε η Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη τον διορίζει εφημέριο στον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού Καρέα, μετόχη. Φιλοξενείται στην αρχή από την οικογένεια της κυρίας Ζαρίκου στον Καρέα και κατόπιν από τον πεθερό του στρατηγού Μπουρδάρα στο κτήμα του στην ίδια περιοχή επί 23 χρόνια. Τα χρόνια αυτά ήταν ανεπανάληπτα από πνευματικής απόψεως για την περιοχή αυτή, από ό,τι διηγούνται οι κάτοικοι του Καρέα που τον γνώρισαν και τον έζησαν. Στην αρχή, για 3 χρόνια λειτουργούσε στον Άγιο Στυλιανό εκκλησάκι της Μονής Πετράκη, μετόχη. Είχε 3 με 4 βαπτίσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Τότε υπήρχαν τα μυστήρια κατηγορίες και ήταν υπόθεση να κάνει κάποιος μια βάπτιση. Στον Άγιο Στυλιανό μαζευόταν η φτωχολογιά για να βαπτίσει τα παιδιά της. Αυτό δεν άρεσε σε κάποιους, επειδή ο πατήρ Χρυσόστομος είχε τόσες βαπτίσεις. Ο πάτερ δεν έπαιρνε τίποτα για τα μυστήρια, όμως σε κάποια θέματα ήταν απόλυτος. Μια φορά μάλιστα δεν δίστασε να δώσει το παιδί σε άλλη γυναίκα αντί στην ονά του που ήταν ακατάλληλα ντυμένη. Το παιδί έπρεπε να μπει τελείως στο νερό και το λάδι να μπει παντού, σε όλο το σώμα του παιδιού, σχολαστικά. Για 3 χρόνια της παραμονής του στον Άγιο Στυλιανό, ο γέροντάς του του ζήτησε να παρευρεθεί σε ένα γάμο στην Αγία Φωτεινή, στη Νέα Σμύρνη. Πλήρωσαν για αρχιμανδρίτη. Έστειλαν τον γέροντά του Χρυσόστομο, αλλά δεν μπορούσε να πάει και ζήτησε από τον πατέρα Χρυσόστομο να πάει αυτό στη θέση του. Η νύφη ήταν 27 χρονών και ο γαμπρός 72. Με το που βλέπει το αντρόγυνο, λέει στους ιερείς: «Εγώ τέτοιον γάμο δεν τον κάνω». «Μα αφού τα χαρτιά είναι υπογραμμένα και από τον δεσπότη». «Ναι, αλλά τα χέρια τα δικά μου είναι αυτά που θα βάλω για να ευλογήσω το μυστήριο. Αυτό δεν το κάνω. Αν θέλει, γιατί δεν πάει σε ένα συμβολιογράφο να της κάνει μία διαθήκη». Βγάζει τα άμφια και φεύγει. Αυτό στάθηκε αφορμή για 23 χρόνια να μην έχει εκκλησία. Στον Άγιο Στυλιανό στάλθηκε άλλος ιερέας, ενώ στον ίδιο έλεγαν ότι δεν έχουμε εκκλησία για να σε βάλουμε. Αν λάβουμε υπόψη την πρόταση που του έγινε στο επιτελείο στρατού για να μπει στην Μασονία, αλλά και την προειδοποίηση ότι θα μετανιώσει πικρά την άρνησή του, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τις βαπτίσεις, δημιουργώντας προβλήματα σε κάποιους, καταλαβαίνουμε τους λόγους που τον απομάκρυναν από το Άγιο Θυσιαστήριο για τόσα χρόνια. Δεν μεσολάβησε ούτε αργία ούτε καθαίρεση. Απλώς του έλεγαν: «Δεν έχουμε εκκλησία να σε βάλουμε». Και όπως και ο ίδιος ήταν άνθρωπος ασυμβίβαστος και δοσμένος εξ ολοκλήρου στο θέλημα του Θεού, δεν τους ξαναενόχλησε. Μετά από αυτό ακολούθησαν χρόνια πολύ δύσκολα για τον πάτερ, χωρίς ενορία, χωρίς ένα εργόχειρο και χωρίς χρήματα. Πολλές φορές στερεί το καταστοιχειώδη και αυτό ακόμα το ψωμί. Έκανε αντιγραφές βιβλίων σαν φωτοτυπίες. Όπως έλεγε αργότερα ο ίδιος, «Δεν είχα, παιδί μου, ψωμί. Πεινούσα. Σηκωνόμουν από την καρέκλα να περπατήσω και πέφτα κάτω. Η πίεσή μου ήταν 6 και 5 πολλές φορές». Ενίοτε και στην προσκομιδή, εκεί που μνημόνευε, σταματούσε και έκανε κάποια σχόλια για τις ψυχές που μνημόνευε. Έλεγε για κάποιους: «Αυτές οι ψυχούλες μου έδωσαν ψωμάκι και έφαγα τον καιρό που πεινούσα. Να γιάσει η ψυχή τους». Η κυρία Άννα Δαμίδου ήταν μια νέα κυρία, της οποίας ο άντρας πέθανε και έμενε χείρα με τα 2 παιδιά της και τους γονείς της. Με αυτήν την οικογένεια συνδεόταν στενά ο πάτερ, ειδικά με τα παιδιά και τους γονείς της κυρίας Άννας. Μετά την εξόδιο ακολουθία, ακολούθησε τραπέζι. Το τραπέζι της παρηγοριάς. Και ενώ υπάρχει προκατάληψη να μην τρώνε γλυκό για 40 μέρες για να μην γλυκαθεί ο χάρος. Και ενώ πολλοί το κρατάνε με θρησκευτική ακρίβεια, ο γέροντας ήρθε στο τραπέζι κρατώντας ένα κουτάκι ζαχαροπλαστείου με μία πάστα. Την έδωσε στην κυρία Άννα, που ήταν πολύ καταβεβλημένη και επέμενε να το φάει, όπως και έκανε για να σταθεί στα πόδια της. Την εντυπωσίασε η αγάπη του.

Μια μέρα τα παιδιά της κυρίας Άννας βρήκαν στην Αθήνα ένα σκυλί. Το σκυλί ακολούθησε τα παιδιά και αυτά το αγάπησαν. Προκειμένου να φέρουν το σκυλί στο σπίτι, ανέβηκαν με τα πόδια στον καρέα. Η μητέρα τους όμως δεν ήθελε να το κρατήσει. Γι' αυτό τα παιδιά, όπως ήταν δεμένα με τον γέροντα, παίρνουν το σκυλί και πηγαίνουν στον γέροντα. Αυτός δέχτηκε να το κρατήσουν με μια συμφωνία ότι θα πήγαιναν τα παιδιά στα εστιατόρια της περιοχής και θα έφερναν αποφάγια για να το ταΐζουν. Μια μέρα τα παιδιά έψαχναν τον σκύλο και βλέπουν από τον τοίχο τον γέροντα να τρώει από τα ψωμιά που έτρωγε ο σκύλος. Στον καρέα, όταν είχε τον σκύλο, έδινε πρώτα να φάει ο σκύλος και μετά έτρωγε αυτός. Μια άλλη φορά πάλι τον βρήκα να τρώει ένα πιάτο φακί χαλασμένη. Την έβαλε κάπου και την ξέχασε. Μετά την βρήκε, αλλά ήταν ήδη χαλασμένη. «Γέροντα, είναι χαλασμένη, θα αρρωστήσετε». Η απάντηση: «Κάποιος την στερήθηκε για να μου την φέρει. Εγώ την ξέχασα. Να μην την φάω τώρα». Άλλες φορές πάλι, όπως έλεγε σε ένα πνευματικό του παιδί, όταν πεινούσε έβαζε από πάνω του κουρέλια για να μην αναγνωρίζεται, μάζευε σκουπίδια από τους κάδους των εστιατορίων που μπορούσε να φάει και τα έτρωγε. Ένα διάστημα του έφεραν δύο προβατάκια από την Μυτιλίνη, αρσενικό και θηλυκό. Του γέννησαν και σιγά σιγά έγινε ένα μικρό κοπάδι. Τα έπαιρνε και τα έβοσκε στον ημιτό. Του έκαναν παρατήρηση δασοφύλακες. Μάλιστα τον πήγαν και στο δικαστήριο. Όμως ο Θεός οικονόμησε και δεν του έκαναν τίποτε. Μετά το περιστατικό αυτό αναγκάστηκε να τα πουλήσει. Μια μέρα σε ένα φιλικό σπίτι ήταν μαζί και ένας παράξενος κύριος, περιποιημένος με κουστούμι, άγνωστος στον πάτερ. Κάποια στιγμή που έμειναν μόνοι τους, του είπε: «Πάτερ Χρυσόστομε, στο επιτελείο στρατού που πήγατε, όταν ήρθατε από το όρο σας έγινε μια πρόταση. Ήταν η πρόταση να μπει στην μασονία. Αρνηθήκατε όμως. Εξακολουθείτε να αρνείστε?» «Τι μου λέτε, δεν καταλαβαίνω», ήταν η απάντηση του πάτερ. Μια άλλη φορά ήταν ακόμα στον καρέα παραμονή Θεοφανίων. Τον έστειλε ο γέροντάς του σε ένα σπίτι στην οδό Αχαρνών για να τους αγιάσει, γιατί ο ίδιος δεν μπορούσε. Κατά λάθος μπήκε σε οίκο ανοχής. Ο ίδιος δεν κατάλαβε τίποτα. Μαζεύτηκαν γύρω του οι κοπέλες. Αυτός δεν κατάλαβε που ήταν. Καμιά δεν πήγε να προσκυνήσει. «Τι έχετε όλες?» είπε. Μία από αυτές του είπε: «Πάτερ, θα κάνετε λάθος. Εδώ δεν είναι σπίτι που μένει η οικογένεια, αλλά οίκος ανοχής. Είσαστε σε λάθος μέρος». «Όχι, εγώ καλά είμαι εδώ που είμαι. Σεις, παιδί μου, είστε σε λάθος μέρος». Μάλιστα μία από τις κοπέλες πήγε να ρίξει λεφτά μέσα στον αγιασμό και μια άλλη τη συγκράτησε: «Όχι, όχι, δεν κάνει, επειδή ήταν καρπός πορνείας». Ο γέροντας έφυγε συγκινημένος. Τέτοια ευλάβεια δεν έχω δει σε ανθρώπους της εκκλησίας. Τι έγιναν αυτές οι κοπέλες, δεν ξέρω. Πήγα στο μοναστήρι και το είπα στον γέροντα. Στον καρέα, στο σπίτι που έμενε, άναβε καντήλι. Ένα βράδυ το καντήλι πήρε φωτιά ενώ αυτός κοιμόταν. Παρουσιάζεται η μάνα του. Τον τραβούσε από τον γιακά και του φώναξε: «Ξύπνα». Ξύπνησε, έσβησε τη φωτιά και σώθηκε.

Ένα βράδυ επιστρέφοντας από την εκκλησία σταμάτησε στα φανάρια. Ένας νεαρός με μια μεγάλη μηχανή έβρισε την υπεραγία Θεοτόκου. Ο πάτερ είχε πολύ μεγάλη αγάπη στην Παναγία. Το μυαλό του γέροντα ανθρωπίνο σκοτίστηκε. Στα επόμενα φανάρια τον βρίσκει μπροστά του. Χωρίς να το σκεφτεί, γυρίζει το χέρι του και όπως ήταν χειροδύναμος, του δίνει ένα δυνατό χαστούκι, μπάτσο στην πλάτη και τον ξαπλώνει κάτω. Ο νεαρός για λίγο έμεινε απλωμένος κάτω. Προς στιγμή νόμισε ότι τον σκότωσε. Έχασε την φωνή του και ένα μαύρο νέφος σκέπασε την ψυχή του. Από τότε δεν ξαναχτύπησε άνθρωπο. Ο νεαρός ντροπιασμένος σηκώνεται, αρπάζει την μηχανή του και εξαφανίζεται. Ο κόσμος που ήταν γύρω από τον πάτερ προσπαθούσε να τον συνεφέρει, ενώ συγχρόνως φώναζε. «Καλά το έκανες, πάτερ», διότι ήταν παρόντες όταν ο νεαρός βλαστήμησε. Ο πάτερ πήγε στο σπίτι, όμως είχε ένα βάρος στην ψυχή του ασήκωτο. «Γύρισα, παιδί μου, όλους τους γνωστούς τότε πνευματικούς της Αθήνας. Όλοι μου έλεγαν, καλά το έκανες. Όμως το βάρος, βάρος. Τυχαία πήγα στον Καρέα και εκεί βρήκα ένα γνωστό μου ιερέα. Με είδε στεναχωρεμένο και με ρώτησε, τι σου συμβαίνει. Του είπα τι είχε συμβεί και αυτός είπε, καλά το έκανες. Εμένα μέσα μου το βάρος». Κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβει, κάνει μια αδέξια κίνηση και μου δίνει μια δυνατή σφαλιάρα. Αμέσως έφυγε το βάρος από πάνω μου και μέσα μου ήρθε το ρητό «Μάχαιραν έδωσες, μάχαιραν θα λάβεις». Ο άλλος ο πάτερ όλο ζητούσε συγνώμη και συγνώμη. «Τι συγνώμη πάτερ, μέσωσες» του είπα. Όταν ήταν στον Καρέα πήγε στην Αγία Σοφία στο νοσοκομείο των παιδών να διαβάσει ένα παιδί. Η μητέρα του του είπε ότι είναι εγγονή παπά και ότι ο παππούς της είπε να πάρει ένα πετραχύλι και ένα καλυμάφι από την Αθήνα. Ο πάτερ, παρόλο που δεν είχε άλλα, ρώτησε τι νούμερο καλυμάφι φορά. Συμπτωματικά ήταν το ίδιο με το δικό του. Οπότε βγάζει το καλυμάφι και το πετραχύλι και της τα δίνει. «Παιδί μου, να τα πάρεις. Να τα πας του παππού σου, διότι πού να τρέχεις τώρα μια ξένη γυναίκα μέσα στην Αθήνα και με παιδί άρρωστο». Επειδή όμως δεν του άρεσε να κυκλοφορεί χωρίς καλυμάφι, δεν πήρε λεωφορείο, αλλά με τα πόδια από το γουδί ανέβηκε στον Καρέα. Όταν ανέβηκε πάνω, είχε τον λογισμό, αν του ζητήσει κάποιος αγιασμό, τι θα κάνει, αφού δεν έχει πετραχύλι, αλλά και λεφτά δεν είχε για να πάρει άλλο. Την άλλη μέρα βλέπει έναν άγνωστο κύριο με μια νάιλον τσάντα στο χέρι να τον ζητά. «Είστε ο πατήρ Χρυσόστομος?» «Ναι, αυτό είναι για σας». Ανοίγει την τσάντα και μέσα είχε ένα κόκκινο πετραχύλι. Του λέει ο κύριος, «Πάτερ, είχα μια αδελφή που ήταν μοναχή στη Μονή Μάντζαρη στην Εύβοια. Ήταν μοδίστρα κέραβε. Την βλέπω χθες στον ύπνο μου και μου λέει, πάρε το πετραχύλι που είναι κρεμασμένο δίπλα στα εικονίσματα και πήγαινε στον Καρέα να βρεις τον πατέρα Χρυσόστομο και να του το δώσεις. Γι' αυτό σας το έφερα». Στον Καρέα είχε μεγάλες δυσκολίες και έκανε μεγάλο αγώνα, τόσο για τα υλικά όσο και για τα πνευματικά. Κάποτε δεν είχε ράσο να φορέσει. Ένα βράδυ βλέπει στον ύπνο του μια γνωστή του κυρία να κρατάει ένα ράσο και να τον σκεπάζει. Την άλλη μέρα ήρθε η κυρία αυτή με μια τσάντα στο χέρι. Αμέσως κατάλαβε τι είχε η τσάντα μέσα. Είχε ένα ράσο. Έλεγε η κυρία Άννα Τριανταφύλου ότι όταν ήταν στον Καρέα ήρθε μια μέρα στο σπίτι τους χτυπημένος. Μπήκε στο δωμάτιο. Μαζί της ήταν και οι γονείς της οι οποίοι τον είχαν σαν παιδί τους για να τον περιποιηθούν. Η πλάτη του ήταν κατάμαυρη και μελανιασμένη από χτυπήματα του πονηρού. Τον χτύπησαν άσχημα οι δαίμονες. Στον Καρέα είχε γνωρίσει δύο μαθήτριες του Αγίου Νικολάου του Πλανά, οι οποίες αργότερα έγιναν μοναχές. Αυτές είχαν ένα φελόνι από μια στολή του Αγίου Νικολάου. Από το φελόνι έφτιαξαν για τον πατέρα Χρυσόστομο ένα πετραχύλι, μια ζώνη και δύο επιμάνικα. Από τον καιρό και από την χρήση είχαν φθαρεί και έδωσε το πετραχύλι κάπου για να φτιαχτεί.
Η ιεροράπτρια αργούσε, προφανώς γιατί είχε άλλες δουλειές να κάνει. Οπότε ο πάτερ βλέπει τον Άγιο Νικόλα τον πλανά και του λέει «Ή θα το φτιάξετε ή να το δώσετε κάπου αλλού». Τότε περίπου το 1970 φυτά στη σχολή Μελισσοκομείας, στο κτήμα Συγκρού, στην Κηφισιά και αποφυτά με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλός. Απόρρια της μεγάλης αγάπης του για την Μελισσοκομεία και ειδικότερα για το παραβολικό συμβολικό έργο της Μέλισσας, όπως Πολάκης ανέφερε.

στην Ιερά Μονή Δαδίου. Η γερόντισσα Παρθενία, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Δαδίου Αμφίκλειας, ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος. Συνδεόταν με τον πατέρα Χρυσόστομο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Πετράκη. Όταν χρειάστηκε να μείνει στην Αθήνα για λόγους υγείας, ο πατήρ Χρυσόστομος της σύστησε την αδερφή του πατρός Χρυσοστόμου και στενό του πνευματικό παιδί την Κέτη. Από τότε, όταν κατέβαινε στην Αθήνα, έμενε στο σπίτι της. Εκεί γνώρισε και τον αδελφό της Κέτης, τον πατέρα Χρυσόστομο. Στην επιμονή της γερόντισσας Παρθενίας να πηγαίνει στο μοναστήρι της και αφού δεν είχε τίποτε άλλο να κάνει, πήγε στην Μονή Δαδίου για 5-6 μήνες. Τότε ακόμη, ο γνωστός και μακαριστός πλέον ιερομόναχος Αμβρόσιος δεν είχε εγκατασταθεί μόνιμα στην Μονή σαν εφημέριος και πνευματικός. Ο πατήρ Χρυσόστομος στην συνέχεια πήγαινε κατά διαστήματα στο μοναστήρι. Στις 21 Νοεμβρίου, στα εισόδια της Θεοτόκου, στην Μονή δεν γινόταν πανηγύρι, αλλά έπαιρνε την εικόνα της Παναγίας που όπως έλεγε ήταν πολύ βαριά και την κατέβαζε στην Αμφίκλεια όπου γινόταν η πανήγυρη.

Ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε εις τα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να ειδώ αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα. Και γίνηκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Τι πήγε το μυαλό μας, λοιπόν, στους Εβραίους? Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση. Όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατά κανόνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί λέξεις, της τύχης των. Εμείς τι κάνουμε?

0: όσοι αναδείξω πολύ. Και εξήγαγε είδα εκπαίδευση και κατήγαγε όσο ποταμού είδατε. Και προσέθετο έτη του αμαρτάν αυτό, παρεπίκρανα τον ύψον εναλίδο. Και ξεπήρασαν το Θεό με τι καρδίε αυτών, που αιτήσε δρόματα τι ψυχέ αυτών. Και καταλάβησαν το Θεό και είπαν μη την πνίσετε. Ο Θεό ετοιμάσε τράπεζα νερήμου. Επί επέταξα πέτρων, επάταξα πέτρων και ειδήθησαν ήρωτα. Και χήμανε κατεκλήθησαν μη και άτον δύνατε δούνε. Και ετοιμάσε τράπεζα εν τον λαό αυτού. Και τότε ο οίκος ο Κύριος και ανεβάλλεται και πήραν ήρθεν Ιακώβ και η οργή ανέβηκε τον Ισραήλ. Και όλοι καπίστησαν εν το Θεό, ουδέ ήλπισαν επί των σωτήριων αυτού. Και νετήρα τον εφαίρες επεράνωθεν και η θύρα ουρανού ανέωξε. Και έβρεξε ναυτή μάνα φαγήν και άρτον ουρανού εδώ και ναυτή. Άρτον αγγέλων έφαγε άνθρωπο επιθετισμών απέστειλε αυτή εν πλησμονήν. Πήρε νότον εξ ουρανού και επήγαν τη δυνάμει αυτού λίγο και έβρεξαν από αυτού οι ηχούν σάρκα και οι άμμων θαλασσών επί την άπτερωτά. Και επέβρεσαν μέσα από ανεπολή σε αυτό και κύκλο των σκηνωμάτων αυτών. Και έφυγαν και ενεπλήστησαν σφόδα και την επιθυμία αυτών ή είναι και αυτή που και στερήθησαν από τι επιθυμίε αυτών. Επί τη βρόση ούρσε το στόμα τη αυτών και η οργή του Θεού ανέβη από αυτού και απέκτηνε τη πλήρωση αυτών. Και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδεσαν. Με πάση του τη σήματον έτε και ουκ επίσησαν τη θαυμασία αυτού. Ξέ λοιπόν αιματιότητα η μέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδή. Όταν απέκτηναν αυτού, τότε εξηζήτων αυτών και επέστρεφων και όρθιζαν προς ο Θεόν. Και μνήσαν ότι ο Θεός ο βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψης κριτωτής αυτών εστί. Και γράψαν αυτόν το στόμα τη αυτών και τη γλώσσα αυτού εψέσονται αυτών. Η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία με το αυτού που δε επιστώθησαν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί η κτήμα και η ελάσκεται της αμαρτίας αυτών. Και ούτε ευθυρεί και επιθυμεί του αποστρέψει το θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πάσα την αγία αυτού. Και νύστη ότι σάξει πνεύμα πορευόμενο και ούκ επιστρέφω. Που σάκης παρεπίκανον αυτόν ετι ερήμου πορόγησαν αυτόν εν γη ανίδρο. Και πέστρεψαν και επήρεσαν τον Θεό και τον Άγιο του Ισραήλ παρόξενο. Και ούκ εμνήσταν τη χειρό αυτού ημέρα ει ελυτρώσωτο αυτού ο χειρό θλίβοντο. Ω έτω εν γη το σημείο αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνο. Και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως η μη πίωση. Εξαπέστειναν εις αυτούς κομμήνια και κατέφραγαν αυτούς και βάτοχον και διεύθυναν αυτούς και έδωκε τη ερησίδη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκρινε χαλάζει την άβλον αυτών και τους σιγαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκε εις χάλασαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστειναν εις αυτούς οργή θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψεων αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίμων την οργήν αυτού και ουκ εφύσετο από θανάτων ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατο συνέκρισε. Και πάταξε πάνω πρωτότοκον εν τη Αιγύπτο από αρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμεση χάμ. Και απείρεν ως πρόβα το λόν αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ουσί πίμνιον εν ερήμου. Και οδήγησε αυτούς επεπίδη και ουκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα. Και σήγαγε αυτού του όρου γυράσματο αυτού, όρο τούτο ο εκτίστη δεξιά αυτού. Και εξέβαινε προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησαν αυτού εν σχημείο κληροδοσία. Κατασκήνωσαν τη σκηνόμεση αυτών τα σφυλά του δελή. Και επήρασαν και παρεπίκραν το Θεό των ύψων και τα μαρτύρια αυτού ουκ εφυλάξαν. Και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώ και οι πατέρε αυτών μεταστράψαν ει τόξων στρεβλών. Και παρόγησαν αυτών τη φωνή αυτών και τη γλυπτή αυτών περί. Παρεζήλωσαν αυτόν. Οίκουσαν Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδα των Ισραήλ και από όσο το τη κοινή ηλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσαν εν ανθρώπης. Και παρέδωκεν εις εχμονωσύν την ισχύν αυτών και την κολονήν αυτών ισχύρας εχθών και συνέκλεισαν εν ροφέα των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νενίσκους αυτών κατέφαγε πύρη και οι παρθένοι αυτών ουκ υπένθησαν. Οι ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσαν και οι χείροι αυτών ου κλαφθήσονται. Και ξηγέθη ως ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξ ίνου. Και πάντα και τους εχθρούς αυτού εις τα οποία ο όνοδος αιώνων εδώ και ναυτής. Και από όσα το σκήνω με Ιωσήφ και τη φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξτο. Και εξελέξτο τη φυλήν του Ιούδα το όρος το Σιών ο Ιδάπηση και οικοδόμησε ως μόνο κέρατος του Αγίας με αυτού την υγεία θεμελίωσεν αυτής των αιώνων και εξελέξει το Δαβίδ τον δούλο αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων και των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευμένων έλαβεν αυτόν ποιμένη Ιακώβ τον λόγο αυτού και Ισραήλ και την κληρονομία αυτού και επίμονε αυτού σε την ακακία της κρατής αυτού και τη συνέσθεση των χειρών αυτού οδήγησε αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και μη και αίγε σου άμα θα κάνω να μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύν και είχε εις τους αιώνας τον αιώνα μήνα. Ο Θεός ήλωσαν έθνης κληρονομία σου. Εμείναν των ναών των Άγιών σου έθω Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιν. Έθω τάθεν εις μία το δούλο σου βάματα της πετινής του ουρανού τα σάρκος των οσίων σου της θηρίης της γης. Εξέχαινε το αίμα αυτόν οσί ίδωρ κύκλη Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθη με όνειδος της γήτος ημών, με κτηρισμός και χλεβασμός στο κύκλο ημών, έως πότε Κύριε οργιστής εις τέλος, εκαθίστε ως πύρο ο ζήλος σου, έρχεν την οργή σου επί τα έθνη και τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας το όνομά σου ούκ επεκαλέσα το, ότι κατέφευγον τον Ιακώβ και το τόπο αυτού ηρώ. Μη μνηστήσει μόνο να μειώνω αρχαίαν και χύπρο καταλαβαίνεις εμάς εκτενήσου Κύριε ό,τι εποχές με σφόδα. Ο ίσιο μείνει ο Θεός ο σωτήρι ημών ένα και της δόξης του ονοματός σου. Κύριε ρίσι μας και λάση της αιματήρης ημών ένα και του ονοματός σου. Μη γωτε ύποση τα έθνη που έστεινε ο Θεός αυτόν και γνωστή τον ετις έθνης ενώπιον των ολθαμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιό σου ως την αγμός των παιδημένων και τη μεγαλοσύνη του βραχίωνός σου, περιποίησε τους ιούς των του θανατωμένου, πόδωσε της γείτωσιν ημών, αυτοπλασίωνα εις τον κόλπον αυτών των ειδημισμών αυτών ον ονείδησαν σε Κύριε. Εμείς δε λαό σου και πρόβατο νομί σου, ανθομολογησό με θάση αυθόρηση των αιώνα εις γενιά και γυράν εξαγγελούμε την ένεσή σου. Φοβημένο το Ισραήλ τον Ισραήλ πρόσχησε ο Διγόνος ή πρόβατον του Ιωσήφ, ο καθήμενος επί το χειροβήμε εμφάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βινωνίμ και Μανασί. Ξήγινε τη δυναστεία σου και ελθέγησε το σώος εμάς. Ο Θεός επίστεψε με εμάς και επίεφανε το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε Θεός δυνάμων, έως πότε οργίζει επί την προσευχή του δούλου σου. Ψωμίσει μας άρτον δακρύων και ποτίσει μας εν δάκρυς εν μέτρο. Έφε μας εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε Θεός δυνάμε επίστεψιν ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπρον εξεγύπτε με τήρας εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν. Οδοποίησες έμπρος των αυτής και κατεφύτευσες τα ρίσες αυτής και επλήρωσε τη γη. Κάλυψεν η όρη ισχύα αυτής και αναδεντράδες αυτής τα σκέλος του Θεού. Ξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσια και έως ποταμών. Τα σπαραφυράδες αυτής, η νετή καθήλωση των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτής πάντες, η παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνω τον αυτήν σεις εκδηλημού και μονίως άγριος κατεμίσα το αυτήν. Ο Θεός ο δυνάμων επίσκεψαν δί και επίβλεψαν εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπλον ταύτη. Και κατάσταση αυτήν είναι φύτευση η δεξιά σου και επί ανθρώπου, όν εκρατέωσε σε αυτόν. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανασκαμμένη από επιτιμή του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το χείρι σου, απάνδρα η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όνε κρατέωσε σε αυτό και ομοί αποστόμενο που σου ζώσει εμάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε Θεός δυνάμει, πίστεψε εμάς και επίφωνο το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαλάσε Θεό βοηθώ ημών, αλλάξε Θεό Ιακώβ. Λάβατε ψαλμόν και δότε τύπων ψωτήρων τεπνών με τα κιθάρας. Σαπίστε εν νεομηνία σάλπικη, εν ευσήμα ημέρα σε ορτής ημών. Ό,τι πρόσταγμα το Ισραήλ έστε και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Ματήριν εν το Ιωσήφ έτω αυτών και το εξελθήν αυτών εκ γης Αιγύπτου γλώσσαν ειν ουκ έχνο οίκους. Πέστησεν από άρσεν τον όντων αυτού, εγχείρης αυτού εν το κοφήνο δούλεσαν. Εν θλίψη επικαλέσομαι και ρησάμισε υπήκουσά σου εν αποκρύφω καταγύρωσε δοκίμασά σε επίδοτος εντυλογίας. Άκουσαν λαός μου και λαλήσου σιδερίλη και διαμαρτύρω μέση. Οι αν ακούσουν, ουκέστε εσύ Θεός πρόσφατος, που δε προσκυνήσεις Θεό αλλά τρίο Εγώ γαρημήν Κύριος ο Θεός σου, αναβεβώνησε εκ γης Αιγύπτου, πλάτων το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ούκ οίκουσε ο λαός μου, τη φωνή μου και Ισραήλ, ού προσέσχην. Και εξαπέστειλε αυτούς κατά επιτιδεύματα των καρδιών αυτών. Πορεύσετε εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου, οίκουσε μου, Ισραήλ, τες ορδείς μου, ή απορρεύθη. Με το μηδενή, αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσαν και επί τους θλίβοντας αυτούς απέβαλαν αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου επισέφετο αυτό και έστω καιρός αυτών εις τον αιών. Και ψώμεσαν αυτούς εξτέα τους πυρού και εκ πέτρας μέλη ερχόντασαν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματος.
1: Και νίκαι Αίγιος Ιωάννος Αναναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματος.
0: Και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ο Θεός έστε εν συναγωγή Θεών εμέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό ταπεινών και παίρνεται δικαιώσεται. Εξέλεστε παίρνεται και πτωχόν εκ χειρός αμαρτωλού ρίσεστε αυτών. Του κρέβονσαν ουδέ συνήκανε σκότη διαπορεύονται. Σαλευθήσαν πάντα θεμέλια της γης. Μου είπα Θεοί έστε και οι υψίς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθενίσκεται και ως εις τον αρχόντον πίπεται. Ανάστα Θεός κρίνει την γη, ότι εσύ κληρονομήσεν πας της έθνησε. Ο Θεός της ομεθήσε τέση, μη συγγείς μη δε, καταπραήνης ο Θεός. Ότι δου οι εχθροί σου ήρχισαν και οι μισούτες σε ήρων κεφαλήν. Επί τον λαό σου κατεπανρουγεύσαν τον γνώμη και βολεύσαν τον και τον Αγίον σου. Είπων δεύτε και ξολοθέσουν αυτούς εξέθνους και ουμή μνηστή το όνομα Ισραηλέτη. Ότι βολεύσαν εν ομονία επί το αυτό κατά σου διαθήκη διέτω το σκήνομα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτη. Μουάβ και η Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλή καλόφιλοι με τον κατοικούδων τύρων. Και γάρ και ασού συμπαρεγένετο με ταυτόν γεννήθησαν εις αντίληψη της Ιης Λότ. Ήσουν αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα εν το Ιωδίν εν το Χιμάρο Κισόν. Ξολοθέφησαν εν Ανδόρ, γεννήθησαν ως η κόκρος στη γη Θεού, Θου τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέρ και Σαλμανάν. Πάντα στους άγοντας αυτών ή την εσύ που κληρονομήσω με αυτή στο αγιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου θού αυτούς ως τροχόν, ως καλάμι κατά πρόσωπο ναι μου. Ως ή πήρ ο διαφλέξη δημών, ως ή φλόξη κατακάψει όρη, ούτω καταδιώξει αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξει αυτούς. Πήρωσαν το πρόσωπο αυτών ατιμίας και ζητήσου το όνομά σου Κύριε. Εσχύτσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και ταπείδωσαν και απολέσασαν. Και γνώρισαν το όνομά σου Κύριος ή μόνος ύψος επί πάσα τη γη. Πώς αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε του δυνάμουν επιποθεί και εκλείψει χύμνες τα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και ρησάξου μεγάλη άσπη θεών ζώντα και γράσου θείων έβραν εαυτό εκείνη και τριγών οσίαν εαυτή ή ουθή ήσταν οσία εαυτής. Τα θυσία στήρια σου Κύριε το δυνάμω βασιλεύς μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνες την όνεν έσωσης. Μακάρι σαν ήρωα εστίν να τύλψε αυτό παρασώ. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθνης την κοιλάδο του καθμός εις το τόπον ανέστ. Και γάρ ευλογίες δώσει ονομαστό πορέας εκ δυνάμωση δύναμη νοφθείς του Θεός του θείων εσιών. Κύριε Θεός, την άμεσα άκουσαν τις προσευχής μου, ενώ σε Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών, είδε Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν η μέρα μία της αυλές υπέρ χιλιάδες. Εξέλεξαν να παραπτύσσετε το οίκο του Θουλμάν, είναι εκείνη σκηνόμαστε να μαρτωλών, ότι έλειος και λίθεν αγαπά, Κύριος ο Θεός, κάνει και δόξα δώσε. Κύριε Ιησού, στηρίζεται καθά της προβομένης στην ακακία. Κύριε Θεός, την άμα κάρος, αν προσελπίζουμε πισέ. Ευδόξη και την υγεία σου απέστρεψε στην χαμηλασία Νιακώ. Αφήκασε στο σημείο στο λαό σε κάλυψε πάρα στι αμαρτίε αυτών. Κατέβασε πάνω στην την υγεία σου απέστρεψε που γη θυμό σου. Επίστρεψε μα ο Θεό των θρημών και απόστρεψε θυμό σου εφηβών. Μην σου σώνα οριστή σημείν είδε την ιστορική σου που γεννά και νεάν. Ο Θεό επιστρέψε όσοι μα και λαό σου αφαρθεί πισή. Δείξε με κυρία τα ελό σου και το σωτηριό σου εδώ σημείν. Ακούσε με την λαλήση με κύριο ο Θεό ότι λαλήση ειρήνη επί καλών αυτού και επί τη αυτού και επί τη οπιστεύοντα καρδίνα από αυτών. Λυνική στον οφοβμένο αυτόν του σωτήνου αυτού του κράτου και ενό οδόξαν τη γη μου. Έλεο και λίθε συνήθιστη και σύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Λίθε εξή ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ των νου διέκυψε. Και γάρ και ω δόση Χριστό τα εκεί γη μου δώσε τον καρπόν αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που χωρέσει και θύσει όλα τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύτη και νυν και οίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σε.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και οίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σε ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα Σε.
3: Βασιλεύει φοράνιε παράκλη του πνεύμα της ελικίας που κατά χωρών και τα πάντα πληρώνει της ευρώς των αγαθών και ζωής χορηγός. Ευθέ και σκήνος ο ελληνί και καθάρισον ημάς ο Πάς και δίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και ο αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και ο αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
2: Ενώμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξου μου γαλιά στο πυθόν ζώντα. Και γάρο τρουθιών έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω οσιάν εαυτή ουθή στα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσου μου και Θεό μου. Μακάρι κατοικούντισαν το οίκο σου στου αιώνε των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ανήρ ο εστίν αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο στην κλάδο του κραθμόνου στον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογία δόσεων ομοθετών. Πορεύστε εκ δυνάμεω ει δύναμη. Οφθεί το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, εισάξουν τη προσευχή με ενώτησε Θεό Ιακώβ. Περασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίλυψουν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία τη αυλέ σου περί χιλιάδα. Εξελεξάν παραρρυπτήσαν το οίκο του Θεού, μάλλον ή κείμεν σκηνόμα αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια αγαπά Κύριο ο Θεό, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριο στερεί τα αγαθά τη παρευμένη στην ακακία. Κύριο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο, ελπίζουν επί σε. Ευδόξε Κύριε την γη σου, απέστρεψα στην ομαλοσύνη από. Αφήκασα ασυνομία στο λαό σου, εκάλυψα πάση αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάση την οργή σου, απέστρεψα από οργή στη μου σου. Επίστρεψε εμά το τόσο του σωτηρίων μόνο και απόστρεψε το θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνε οργιστή, η μη ιδιατινή στην οργή σου που γεννά γενναία. Ο Θεό επιστρέψει ζώο σε εμά και ο λαό εφραθίστε επί σύ. Δείξουν ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τι λαλήσει ημίν Κύριος ο Θεός. Ό,τι λαλήσει ειρήνη επί του λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύη των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν τη γη μόνο. Έλος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστώτα και η γη μόνο δώσει των καρπών αυτή. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύστη και θύσου οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ού σου και επάκουσόν μου πτωχό και παίρνει σημείο εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι σημεί. Σώζον ο δούλο ο Θεό μου να ελπίζονται πισέ. Ελέησόν μου Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρε την ψυχή μου. Ο τσί Κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο πάση επικαλουμένησε. Ενώσε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή τη δύσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσά μου. Ουκ έστει νομιών συνθεί Κύριε και ουκ έστει κατά έργα σου. Πάντα έθνη ω επίση ήξου και προσκυνήσου ενώπιον σου Κύριε και δοξάζει το όνομά σου. Εν τη μέρα εσύ και πλέον θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επαλέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ού πρέθεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμων και λεήμων μακρόθυμο και πολυέλο και αληθινό. Επίβλεψε επ' εμέ και λέει σώμα. Δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον εμισούντες με και ασχηθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοηθήσάσαι και παρεκάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον εμισούντες με και ασχηθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοηθήσάσαι και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αιώνα και αιώνας των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο Πας δημιουργός κτίσεις, ο καιρούς και χρόνος εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανο τον εν ιαυτού της Χριστότητός σου, Κύριε, φυλά τον ειρήνης βασιλής και την πόλη σου, πρεσβείες Θεοτόκου και σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Υπομονή στήλος γέγονας δηλώσεως προπάτορας όσια τον Ιώβ εν της πάθεση, τον Ιωσήφ εν της πειρασμής και των ασωμάτων πολιτείαν υπάρχον εν σώματι. Σημεών Πατήρ ημών όσια πρέσβε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών και νύν και αίκιος αιώνας τον αιώνα μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρον της υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ο Θεός, μη παρήδης ουσέ έπλαστη χειρί σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την εκούσας Θεοτό πρεσβεύσε περιμών και σώσον σωτήρι μόν λαών απενωσμένων. Μη διπαραδόησαι μας τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσαι την αθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου θυμών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκιος σε αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθένεια ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκιος σε αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην το φλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Χριστέ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Τον αιώνων ποιητής και δεσπότης θέτων όλων, υπερούσια όντως την ενιάφσιον ευλόγησον περίοδων, σώζον το ελέησο το απείρο, ικτήρμων πάντως λατρεύοντάσι, το μόνο δεσπότη και εκβόντος φόβο λυτρωτά, έφορον πάση το έτος χορήγησον. Τα άνω ζητών της κάτω συναπτώμενος και άρμα πυρός των στήλων εργασάμενος, δι' αυτού συνόμιλος των αγγέλων γέγονας όσια, συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος υπέρ πάντων ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσιτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνη τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωή μόνο προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και δίνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, για να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καντήσουμε στην ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημιτέρνα Χερουβήμ και δοξωτέρα συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων, τα ακούσαν την όντως στο τόπο σε μεγαλύνει. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτε.
2: Ο Θεός εκτιρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτό εφημάς και ελεήσει ημάς.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας ετη ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσου όλας ο αγώνη μας, εν είπε του ζωπιού ξύλου καρμάμενος στο υγνώμενη ληστήτην στον παράδεισο να πει εις εσείς οδόν και θάνατον θάνατον όλοι σας. Μιλάστε τιμή της ημαρτωλής και να αξίζει του δυσημάρτου μεγάλη και ομίσουμε και ούκες με να αξιάζει το όντα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύουμε τη στεδή μας των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του λέω σου και σώσουν ημάς δια το όνομά σου του Άγιον ότι εξέλιπουν ονοματιότητη ημέρα ημών. Εξαλού ημάς της το αντικειμένο χειρόσκευση μην τα μαρτήματα και νέκρωσον το σωργικό ημών πρόημα να τον παλαιόν αποθέμινε άνθρωπον των νέων εντισσόμεθα και συζήσουμε την ετέρω δεσπόλη και κυριαμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμωση εις την αιώνια ανάπαυση κατεδίσουμε νέα τα πάντα στην επαναφερομένη κατοικία συγκαλύοντας σε αληθινή ευρωσύνη και αγαλίωσης τον αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να παίρνουν στον Άρχο Σου Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και το Πρόσωπο Πνεύμα, την Ιν και Ιν και στο Σώνα, στον αιώνα.
4: Αμήν.
5: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εν Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Ξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να δεις τον ευλόγοντας πόσο σημάδιο. Εκτείνουν τον ουρανό να συντέλνουν στη γαλανίδα στη θεπερό αυτού, ότι θες να έπει την επίβαση αυτού, περιπατώνει επί τερίγων ανέμων. Ο ποιόντος ο γέρος αυτού πνεύματα και ο λειτουργός αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλιν αυτής, ο πληθύστε εις τον ουρανό του αιώνος. Άβησε όσο σημάτων το περιβόλιν αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσο φέψονται, επί πονή βοηθήσει ότι διάσωσιν. Αναβαίνω στην όρη και καταβαίνω στι πλαιδίε των τόπων αναθιοντίων σα επτά. Όριον έθω ο ου παρελέψονται δε επιστρέψουν σε καλύψει την γη. Ο εξοπλιστέλων πηγάσεων φάραξε να μέχουν των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του ουρού προσδέξονται όνο βυζίψαν αυτών. Επ' αυτά το πτηνά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των μετρών τα όσου φωνήν. Ότι ζων όρια εκ την υπερόγων αυτού που καρβούταν έργο σου γορταστή στη γη. Ο εξάντελων χόρτων τη κλίνη και φράντια δηλαδή των ανθρώπων. Το εξεγαγίν άκρων εκ τη γη και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Λέλληνε πρόσωπο, είναι λέω και άρθρο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή στον τέταρξίδα τα παιδιά και άντρε του Λιβάνα επίδευσε. Εκεί στο ρηθείο ενό έψωση του Ιωρυβή, η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη Ελλάδα, πέτρα και πεφύγη τη Λαγουή. Επίση, σε λύνει ισχυρού φίλου έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και έγινε το νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμνιόριο άμυνη του αρβά και ζητήσει πέρα το Θεοβρό στην αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάτρε αυτών και τα στήσονται. Εξελέψτε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνεται τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Εκπληρώθηκε τη κτήση όσο αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζωά μικρά με το μεγάλον. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσο ανέπλασαν παίζουν αυτοί. Πάντα προσέπει το κόσμο, ειδούν την τροφή των Ισέφια, ρωτώντα αυτή η λέξωση. Ανοίξαντο στη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αν δεν λύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψωση και ει τον χούν αυτών και στρέψωση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίω του αιώνα, εκπλανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιπλέον επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του κυρίου τη ζωή μου, ψελό το Θεό με έω υπάρχουν. Η δυνητή αυτού η διαλογή μου βοηθάει να φραντίσουμε από το κυρίου. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν μη υπάρχει με αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού του σκότω και έγινε το νίξ. Μα σε μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα δόξα πατρική αγιό και αγιό πνεύματι. Και νύν και αγιό και στου όνου στα νόμα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός ελπίσιμο, Κύριε δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του τιμής παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη ηχούνταν εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορών των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης τρίψας οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Σε προεκλήνωσε ρε Θεό, ο Θεός εις αιών και σε αποδοθήσετε ευχή με Ιερουσαλήμ. Εισάξω προς ευχής μου προς επάσας άρξιξ. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σεβίες ημών σε ηλάς. Μακάριος εν εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσαν τις αυλές σου. Της δυσόμεθεν της αγαθής του οίκους, Άγιος ο Ναός, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάγουσον ημών ο Θεός, ο τηρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένος από την αστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Τραχτίζονται τα έθνη και φοβηθίζονται οι κατοικούντες στα πέρατα από το σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησε αυτήν, επλήθυνα στου πλουτίσει αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη δάτων, ετοίμαζα στην τροφή αυτών ότι ούτω ετοιμασία. Του όβλακα αυτή μέθησαν, πλήθυναν τα γεννήματα αυτή, εν τα σταγόσιν αυτή ευραγίζεται να τέλουσαν. Ευλογήσει τον Στέφανο του εαυτού τη Χριστουγεννό και τα παιδεία σου πληστίζονται ποιότητα. Διαθίζονται τα όρη τη ερήμου και Γαλλία συμβουνή περιζώσονται. Ανεδίσονται οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδε πληθυνού συσίτων, πικράξονται και γαριμίσουσαν. Αλλά αλλάξατε τον κυρίο πάσα γη. Ξάλατε δει το όνομα τη αυτού, δότε δόξα να ενέσαι αυτού. Είπατε το Θεό ω φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη τη δυνάμεω, ψεύδονται σε χρήσου. Πάσα γη προσκυνησά του άνση, ψαλά του άνση, ψαλά του εμπίδι του ονοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδατε τα έργα του Θεού. Ω φοβερό αμβουλέ, υπέρ του σου των ανθρώπων. Που μεταστρέφουν την θάλασσα εν σκυράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμενοι από αυτόν, που δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνα, η θολμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Τώρα πικραίνοντας μη υψούς της συνεύτης. Ευλογείται έθνη των Θεών ημών και ακούτησες τη φωνή της ενέσου αυτού. Θεμένη την ψυχή μου ζωή και μη δόντες σε άλλο τους πόδερ μου. Ότι δική μας ημάς ο Θεός, η πύρος ημάς ως πύρος του αργύτα. Εισήγαγες ημάς την παγίδα, έθου θλίψη επί των όντων ημών. Επιβίβαλες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δίρθα μου και υπερός κύριο τους και εξήγαγες ημάς ένα ψυχή μου. Συλλέφθη μου στον οίκον σου, ενωκαυτώ με την ποδόσουσα τη ευχά μου. Άρα διέστρεψε τα χείλη μου και ελάλησα το στόμα μου με τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μελωμένα, ανίσου με τα θυμιάματο και κρυών. Ανίσου σου βόα με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσαμε ημίν, πάντε σε υπομονή των θών, όσο επίησε την ψυχή μου. Σε αυτόν το στόματί μου και έγραψε, κύψου από τη γλώσσα μου. Αδική ενία θεώρων η καρδία μου, μη σε ακουσάτε μου κύριο. Γιατί του είπε ο Θεό, προσέχει για τη φωνή τη ζωή μου. Ευλογητό ο Θεό, όσου καπέστε την προσευχή μου και το έλεγε αυτό από μου. Ο Θεό εκτηρήσε εμά και ευλογήσε εμά, επιφάνει το πρόσωπο να φύγει εμά και λέει σε εμά. Του γνώρι τη γη την οδόν σου, εν πάση να έθνε στου εκκυριών σου. Σου εξομολογήσαστε σαν ένας λαϊ ο Θεός, εξομολογήσαστε σαν ένας λαϊ πάντες. Εφραθείτε σαν και γαλιάστον έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύδικο, και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογήσαστε σαν ένας λαϊ ο Θεός, εξομολογήσαστε σαν ένας λαϊ πάντες. Γη έδω και το καρπόν αυτής, ευλογήσει εμάς ο Θεός, ο Θεός μόνο. Ευλογήσει εμάς ο Θεός και βοηθείτε σε αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα
1: Τι είναι. Και νίκαι η Θεός ένας τον αιώνα μήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα Τι.
7: Και νίκαι η Θεός ένας τον αιώνα μήν. Αναστήτω Θεός και δισκορπιστεί τους ανοιχτοί αυτού. Και φιέτος μου προσώπου αυτού η μισόντες αυτών μου. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσον, ως τίκεται χειρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται η αμαρτωλία προσώπου του Θεού. Και δίκαι φραθείτεσον, αγαλιάστον ενώπιν του Θεού, τερφίτεσον εφρασίμων. Άσερα το Θεό, ψάλετε το όνομα του αυτού, οδοποίησετε το βιβλικό του επιτισμών, Κύριος, όνομα αυτού, αυτό και αγαλιάστον ενώπιν αυτού. Ταραχθείτεσον προσώπου αυτού, του πατρός των ορφανών, του πρώτου των χειρών, ο Θεός εν τόπο αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάλλων προπαιδημένων στην Ανδρία, ομοίως τους παραπικράνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το κουπορεύεστε σε, ενώπιον του λαού σου, να το διαβαίνεις εν γη ερήμα. Γη, εσύ είστε η κυγάρη ουρανία στα ξαναπροσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούς σου να φορείς ο Θεός, τη κληρονομία σου, και εισθένησε, σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσουν εν αυτή, η τι μας εμφυξητοδοτεί στο φτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα τη ευαγγελιζομένη δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ρότητη του οίκου, διελέστε σκύλι. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των πλήρων, φτέρυγες περιστεράς, περιγυρωμένε, και τα μετάφρανα αυτή σαν χλωρότη χρυσίου. Με το διαστέλνι των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής, και νοθήσω την εσυλμόνη. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος δε τηρωμένων, όρος ποιον. Με τι απολαμβάνεται όρη τηρωμένα, το όρος ο ευδόξης ο Θεός κατηγίνεται αυτό. Και γάρο ο Κύριος κατασυγνώσει τέλος. Το άρωμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούνται, Κύριος εν αυτής εν συνάγειν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίων, έλαβες δώματα ανθρώπης, και γάρα πειθούντες του κατασκηνώσει. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέρα καθημέρα, καταβαδός ημέν ο Θεός στο τριών ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός σώζει, και του Κυρίου, Κυρίου, εδιέξω τη θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάσσι και φαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς δε πορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω βυθείς θαλάσσις. Όπως ένα βαφείο ο πούσου ενέμαται, η γλώσσα των κοινών σου εξαθρών παραφθούν. Δεν θεωρήθησαν πορεία ο Θεός, σε πορεία του Θεού με τον βασιλέο του Αντιαγίου. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψελόντων, εν μέσω νεμίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογήτων των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί φαίνει αμήν εότερος εν εκστάσει, άρχοντες Ιούδε, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυρε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμει σου ο Θεός του, το κατεργάσουν εμήν. Από τον ναό σου Περισσαλήμ, σύσου σου βασιλεί δώρα. Επιτίμησαν τις θηρίες του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων, έντες δαμάλες των λαών, που μη αποκλειστήνε τους δεδεκουμασμένους των Αργυρίων. Διασκόρπισαν έθνητα τους πολέμους θέλονται, ήκουσε πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει γύρω αυτή στο Θεό. Η βασιλεία της γης, άσαντε το Θεό, ψάλετε το Κυρίο, το βιβλικό του πτωνοδρόμου του ουρανού, κατά νότο λάσ. Είδε δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεις, δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού. Και η δύναμη σε αυτού εν της νεφέλης. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσε το λόγο αυτού. Ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα
1: Τι. Και είναι και ίδιο σου ένα τον άντρα μήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε
7: Λέησον,
1: Κύριε
7: Λέησον,
1: Κύριε
7: Λέησον,
1: δόξα Πατρί και
7: Υιό
1: και
7: Πνεύμα. Κι νυν και Υιό και Ζώνας τον όνομα μήνου. Σώσον με Θεός, ότι ήρθος ανείδατε ως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ού και έστην υπόστασης. Ήρθαμε στα βάθη της αλλάς, στη αδείς κατεπόντης έννοι. Εκοπίες εκράζουν, ευραχίας εν ο λάριξ μου, εξέλγουν η φθορμή μου από το ελπίζουν εκ των Θεών μου. Επριθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου, οι μισούτες με δωρεών. Με κρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι οκδεόκοντες με δίκως, αουχήρπασα τότε το τίμιο μου. Ο Θεός έγινε στην εφροσύνη μου και πλημέλιέ μου, όπως σου κατακρύβησα. Μη ισχυθήσαν επ' εμέ, υπομένοντας, Κύριε, Κύριε, το δυνάμεν, μη δεν τραπήσαν επ' εμέ, ιστούδες, ο Θεός του Ισραήλ. Ότι είναι κάσο που είναι κονητισμόν, εγκάλυψε την τροπή του πρόσωπού μου. Απειλωτριωμένος εγενήθην της αδελφής μου και ξένος της ίστης μητρός μου. Ότι ο ζήλος του ύπου σου κατεφαγέ την τη μήτρα μου, τη ζώντα σου επέβησε με τον Άγιο. Και συνεκάλυψε την αισθία την ψυχή μου, και γεννήθη όνειρο μη δυσμούσε με. Και θέμη το ένδυμά μου σάρκα, και γινόμουν αυτή η παραβολή μου. Κατ' εμού οι δολάφοι μου καθήμενοι πύλε, και οι σημαίευσαν μου πίνοντα συγγνώμη. Εγώ δε την προσευχή μου προ Κύριε, και ω Ευδοκή ο Θεό, εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου ένα δηλητή τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού ή να μην επαγώ, Χριστίνε εκ των μισούτων και των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποτισά του καθηγή ύδατο, μη δε καταπιέρα του λιθό, μη δε συσχέτω με φρέα του στόμα αυτού. Τη άκουσαν μου, Κύριε, ότι Χριστό είναι το λαό, κατοπλήθηκε το τρεμό σου, επίδοξε το λέει. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το κοντό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσό μου. Πρόσεσαι την ψυχή μου και λέτε σε αυτήν, ένα τον αχθρό μου, ρίσαμε. Σιγά γινώσει τον ενισμό μου και την ισχύνη μου και την ντροπή μου. Με δύο πάντε τι τρίποντέ μου. Ο νοικισμό μου προσεδόξε με ψυχή μου και ταλαιπωρία και επέμεινε συλληπούμενο και καπήρξε. Και παρακαλούντα και ο Χαίβρον, και έδωκαν στον δρόμο μου χολήν και στη δίψα μου πότι σώνουν όξο. Γυμνθείτε η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτού, εισπαγείτε και σαν ταπόδοση και σκάνδαλο μου. Σκοτιστείτε στον εφθαλμή αυτών που με βλέπει και τον όταν αυτών διακαπαντό σύνταψό μου. Έξω από αυτού την οργή σου και θυμώσει οργή σου καταλάβει αυτού. Κινηθείτε η έπαυλη σε αυτόν ρηγουμένη, με τη συγνώμαση αυτόν, μία στο κατοικό μου. Ότι όν σε επάταξε αυτή κατά δίωξη από το άλογο στο δερμάτων μου προσέφηκαν. Πρόσθεσε ανομία με την ανομία αυτών, μη εισελθέτωσαν με δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθείτε σαν εκδίβλου ζώντων, και με τα δικαία μου μη γραφήτωσαν. Στο χώρο σου και λιγόνι μοιρό, η σωτηρία σου ο Θεό αντιλάβει το όνομα. Την έσαι το όνομα του Θεού με το δει, μεγαλύνω αυτόν ενέσαι. Χαιρέσαι το Θεό υπερμό σπονέων, κέραντο εκφέρονται και οπλά. Δεύτερον το χ και φραθήτεσον, εξαιτήσατε τον Θεό μου και ζήσετε ψυχή μόνο. Ότι σήκωσε τον πενήτων ο Κύριο και του προηγουμένου αυτού και του πενού. Ενσάτω αυτόν ουρανή και γη, θάλασσα και πάντα τα έρποδα αυτή. Ότι ο Θεό σώσει τη Σιόν, θα ανοιχθήσουν την πόλη τη Ιουδαία, θα κατοικήσουν εκεί και πληρωμίζουν αυτήν. Και το σφαίρμα των δούλων σου καθέξουν αυτήν και μισούνται στο όνομά σου κατασκηνώσουν αυτήν. Ο Θεό τη βοήθειά μου πρόσεξε, Κύριο θα βοηθήσουν φυτέψου. Αισθήτωσαν και δραπήτωσαν στη δύση ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στο πίσω και κατασκευήσαν οι βουλόμενοι μου κατά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συγγνώμη λέγοντα μου, έβγαινε. Αγαλιάστηκαν και φραθήτωσαν ψυχή. Πάντα συζητούνται σε Θεό σου. Και λυγέτασαν διαπαντό, μεγαλυθεί το Κύριο, η αγαπώντα ο Κύριο σου. Εγώ δεν φτωχώ με του παίνει, ο Θεό βοήθησε μου. Ο Θεό μου κηρύστη μου είσαι Κύριε με δανείσει. Δόξα πατρί και ιό και του πνεύμα του, και νύν και ήγε σώνα στον αγαμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα τος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα τος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα τος.
2: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
6: Κύριε ελέησο.
2: Αντιλαβώσας εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
6: Κύριε ελέησο.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα της φινήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Οδησόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν Κύριε και εκ νοξα προσέ.

0: Κυριακής πρωίας μέχρι νυχτός. Από Κυριακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Τους αρκουθέντους Θεού ημών και διαπάθους σταυρού, καθελόντους των τυραννών, ζωή φόρη σύχνες οι άνθρωπορ επομένως, μαρτύρων χαίρων υπήρθε στάδιον, και τες εκείες κατατινόμενος των καυχισάμενων, εξαλείπην θάλασσαν μετασαρκός, μάρτης κατηδάπησας και τραυματίσας.
1: Και αυτός βιτρώσε τον Ισραήλ.

κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Πάτερ Ιωάννη Πανσεπτέ της κοσμικής αποστάς, παραχώδου συγχύσεως του Χριστού προσέδρα.

Ως ηλεωρών Αγίας δόξα θανάτω Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν εγώ δεσφώσες φυρηνών υμνού με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση κυρίες ημνίστε φωνές εσύ εσύ Θεού ζωήν οδηδούς

0: Καταξιώσουν Κύριε εν τη εσφαίρετα αυτήν αμαρτήτως φιλεχθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομα άστε σου ένας αμήν. Γέννη το Κύριε το λεός εκ θυμάς καθά περιπίσω με επισέ. Ευλογητός η Κύριε δεξώνε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδησώνε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώνε με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το λεός σου εις τον αιώνα. Τέργα των χειρών σου μην παρήγει. Εσύ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιρη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούσα όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθον. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Και το πνεύμα τη σου.
1: Σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Κύριο Θεός ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου σύ γάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά σου τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν ους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις

0: Νίνο Πολύ, στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδε με φθαλμήμα το στηριών σου, ετοίμασε κατά πράσινο πάντων των ρών. Φώσε σε αποκάλυψη των εθνών και δόξα λόγου σου, Ισραήλ.
1: Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Αθάνατο ελέσουν μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Αθάνατο ελέσουν μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Αθάνατο ελέσουν μα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα βγαίνει και έγκυο σου ένα στον αιώνα μην. Παναγία τριά ελέσουν μα. Κύριε Λάστι, τε αμαρτίε ημών. Δέσποτε σχόλουσαν τα σανομίε ημών. Άγιο επίσκεψη και ίεση τα ασθενεία ημών είναι και το όνομα του. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, δικαινή και έγκαι σου άνα στον αιώνα να μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άπτεν μόνο των επιούσιων δώσον εν σήμερα, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρό.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Θείον λάστημα, μαρτύρων πελών, οικολούθησας, ασχετό πόθο.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιο, όσοι δόμεθα σου υπάκουσαν και ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος. Ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και είδημων κτητόρων τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ πάντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Εντιδόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτονο του, το κοπιόντων ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχουμένο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Εντιδόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ων ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία Γεμό με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη Ιερά Μονή Ταύτη σε όλα σε όλα.
0: Αμήν. Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ημία το έρωτο χειροβήν και δοξατέραν συγκρίτου σεραφήν την αδιαφθόρωσον λόγουν τεκούσον την όδο σε οδόκον σε μεγαλύνω.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Σου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου, του Αγιορείτου, του Αγίων Ενδόξερο Μάρτυρος Χαραλάμπους, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικένθρων Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Ενδόξου Μάρτυρος Μάμαντος και του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, των Ιστευτών και την Λίμνη επιτέλουμε και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς. Ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάλυστη και αίμιστη κτήτωρης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι να ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήθεια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσεις εν το κρίνες θες. Η δούγαρ ανομίες είναι λήθην και να αμαρτίες εκεί σε μη μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ο δήλος άσμη. Δαντής με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχείων να λευκανθήσουμε. Ακουτείς με εγαλίαση και εχροσύνη να γαλιάσουν τα ευθέα τεταπνωμένα. Απόστρεψε τον πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάστα σαν ανομίες με εξάλειψαν. Καρδία καθαρά ακτήσεων εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη να αγαλίαση μη σωτηρίου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω νόμους τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλίαστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την εσύ σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδώ καν λοκαυτώματα ούκ ευλογήσει. Θυσία το Θεό που είμαστε τετριμένων, καρδίες τετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία τη Ιωάννη και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθεια μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσεων. Εσχυνθεί το σαν και ντραπεί το σαν ζητού τη ψυχή μου. Αποστραφεί του σαν ισταοπή σου και κατεσχυνθεί του σαν εμβουλεόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του σαν παραπτήκα, εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Γαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντες συζητούντις ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος και αγαπώντος ο σωτήριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίστης μίση, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχείς με ενός δεησίν με διαλυθείως, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, του δικαιωθεί στενόπιον σου παζών. Ότι κατεδίεξε ο εχθρός ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην της ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση έργη σου, επί ήμος των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέτας, Κύριας μου, η ψυχή μου ως γίνον ιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο σου από εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους συν της λάκων. Ακουστών πήγησον μου, πρωί το ελαιώσε ότι επισύλληψα. Γνώρισον μου, Κύριε, όταν υπορέσον, προσέρε την ψυχή μου. Εξελίμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το που είναι το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία, είναι και εντονοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, χλύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελευθέρωσε εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου λείπω την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπιση ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε Πουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρεν αμαρτία του κόσμου, ελέησον μας, ο έρεν της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον μας. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσου σου και νέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Κύριε καθοδηγή, γεννήθηση μη γενναία και νέα. Εγώ είπα, Κύριε, λέει σόν μη είσαι στην ψυχή μου ότι είμαι αρτός. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίνη θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράδειναν το έλεος της γινώσκουσης. Καταξίωσον, Κύριε, νυχτή ταύτη, να μαρτύρει του φυλαχθήνη ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένο το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκη και στους αιώνας των αιώνα μη. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντε προπάντων των αιώνων. Φως φωτός του αιώνα αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντε ού ποιηθέντε ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσουν ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντε. Σταυρωθέντε υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντε και ταφέντε. Και αναστάντε την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξου κρίνε ζώντες και νεκρούς σου της βασιλείας σου καέστη τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον της οποίων το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Πατρί και Υιός προσκυνούμενο και στο δοξαζόμενον το λαλήσεν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν, ομολογώ με βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον με μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Τη τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξουδέρα να συγκρίψει ο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τα ακούσαν εδώ τη Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
5: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσίες ποδή επέστη. Ο ασώματος λέγοντι επί ρογάμου κλείνεστη κατεβάσει του ουρανού χωρείται αναλυώτος όλος εσύ. Όν και βλέπουν η μήτρα σου λαβόντα δούλου μορφήν εξίσαμε κραυγάζει σε χέρι νύφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και συνδια σωμάτω φωνή σωματωμένο σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίσο το κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χέρι δύση χαρά εκλάμψη, χέρι δύση αρά εκλείψη. Χέρι του πεσότου Αδάμ για ανάκληση, χέρι των δακρύων της Εύα ηλίτρωση. Χέρι ύπνου της ανάβου των ανθρωπίνης λογισμής, χέρι βάθους της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χέρι ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χέρι ότι βαστάζω το βαστάζω τα πάντα. Χέρι αστήρεν φαίνω των ήλιων, χέρι γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χέρι δις την οργή τη κτίσης, χέρι δις βερφοργή το κτίστης, χέρι νύμφη ανύφευτε.
1: Χέρι νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία φύση του Γαβρίλη Θεσσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεις την κοίηση, πως λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
5: συνάγνωστων αγνών, υπερθέν ζητούσα ευώσει προ του λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, όσε διτεχθήνε δυνατόν λέξουν με, προ είναι εκείνο έφυσε νεφόμου πλέον κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή ο περίτο μίστη, χαίρε εγγύ δομένων πίστη, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δωμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμα ξεποράνη, δι κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του Αγίου προ ουρανών. Χαίρε τον εγγένο πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε τον δαιμόνο πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσα, χαίρε το κόσμο ιδάν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Δύναμη του υψίστο πεσκίεσαι τότε προσύλληψη την πυρογάμου και την εύκαρπον τάφτη συνειδήν, ω αγνών υπέδειξη ειδήν άπαση. Τη θέλω σε θερίζει ότι είναι το ψάλι νου το αλληλούια. Έχουσα εθοδόχνη παρθένου στον ημίτραν, ανέδρεν προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επινών τον τάφτη σα πασμόν έχερε. Κι άλμα είναι ο σάσμα είναι εγώ προ η Θεοτόκον. Χαίρε πλωστό μπανά το κλίμα, χαίρε καρπό ακυρά το κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργού σε φιλάνθρωπον, χαίρε φιντριγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρωρα βλαστάνω σε εφορία νυκτριμών, χαίρε τράπεζα βαστάζω σε ευθυμία ελασμών. Χαίρε ότι ρημών τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένο το ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία, μα χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσιτού σε ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύφια νύφευτε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

ραδιοφωνική βιβλιοθήκη ο πατήρ Διονύσιος Χατζιαντωνίου διαβάζει από το γεροντικό. Κεφάλαιον πρώτον. Η προς τον Θεόν αγάπη. «Δεν φοβούμε τον Θεό», έλεγε στους μαθητές του ο καθηγητής της ερήμους Μέγας Αντώνιος, «διότι τον αγαπώ». Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ο Αββάς Αμμούνων Ιτριώτης επισκέφθηκε κάποτε τον Μέγα Αντώνιο και επειδή είχε μαζί του φιλική οικειότητα τον ρώτησε «Πώς συμβαίνει εγώ μεν να κοπιάζω περισσότερο από σένα, σύ δε να δοξάζεσαι περισσότερο από τους ανθρώπους?» «Φαίνεται ότι θα αγαπώ τον Θεό περισσότερο από σένα», του αποκρίθηκε με καλοκάγαθο μηδίαμα ο φίλος του Θεού. Ένας γέροντας ερημίτης παρακάλεσε κάποτε στην προσευχή του τον Θεό να του δείξει τους παλαιούς πατέρες της ερήμου. Τους είδε λοιπόν όλους εκτός από τον Μέγα Αντώνιο. «Πού να βρίσκεται άραγε ο Αββάς Αντώνιος?» εσκέπτεται με απορία. «Όπου είναι ο Θεός», άκουσε φωνή να τον βεβαιώνει. «Η προς τον Θεόν αγάπη», γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, «είναι αγαθή διάθεση της ψυχής και όποιος την κατέχει δεν προτιμά κανένα από τα δημιουργήματα περισσότερο από τον Θεό. Είναι δε αδύνατο να την αποκτήσει μονίμως ο άνθρωπος όταν αισθάνεται την παραμικρή προσκόλληση στα γήινα πράγματα. Εκείνος που αγαπά τον Θεό ζει βίο αγγελικό πάνω στη γη. Νηστεύει, αγρυπνεί, ψάλλει, προσεύχεται και έχει πάντοτε καλές σκέψεις για τους συνανθρώπους του».

Κεφάλαιον δεύτερον. Η αγάπη προς τον πλησίον. Ουδέποτε προτίμησα το προσωπικό μου συμφέρον από την ωφέλεια του αδελφού μου, έλεγε συχνά ο Μέγας Αντώνιος. Όταν ο Αβάς Θεόδωρος ή το ακόμη υποτακτικός, τον έστειλε ο γέροντάς του στο φούρνο της Κίτης να ψήσει τα παξιμάδια του. Εκεί βρήκε κάποιον άλλον που ήθελε να φουρνίσει τα δικά του, μα δεν έβρισκε βοηθό. Ο νεαρός Θεόδωρος άφησε κάτω τον τορβά του και έδωσε ένα χέρι στον αδελφό. Δεν πρόλαβε να τελειώσει και έφτασε άλλος με ψωμιά. Ο Θεόδωρος παραχώρησε πάλι τη θέση του και πρόσφερε τη βοήθειά του. Σε λίγο ήλθε τρίτος και τέταρτος έως έξι. Ο Θεόδωρος εβοήθησε τους αδελφούς και τελευταίος από όλους έψησε τα δικά του παξιμάδια. Έδιε ο ήλιος πλέον όταν γύριζε στο γέροντά του. Του είπε τον λόγο που τον έκανε να καθυστερήσει τόσο πολύ, χωρίς να θεωρεί όμως ότι έκανε κάτι αξιόλογο. Ερώτησαν τον Αβά Αγάθωνα πώς εκδηλώνεται η ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον, και εκείνος ο μακάριος που είχε αποκτήσει την βασίλισσα των αρετών σε τέλειο βαθμό, αποκρίθηκε. Αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό και να του δώσω ευχαρίστως το σώμα μου και, αν είναι δυνατόν, να πάρω εγώ το δικό του. Πολλά ανέκδοτα διοικούνται οι πατέρες για τον Αβά Αγάθωνα και την πολλή αγάπη που έκρυβε στην καρδιά του για τον συνάνθρωπό του. Κάποτε κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει τα πανέρια του και σκόνταψε επάνω σε ένα δυστυχισμένο άνθρωπο, παραπεταμένο στον δρόμο, ξένο και άρρωστο, που ως την στιγμή εκείνη κανένας διαβάτης δεν είχε σκεφτεί να τον βοηθήσει. Ο Όσιος τον σήκωσε, τον περιποιήθηκε και με τα χρήματα που πήρε από τα πανέρια του ενοικίασε δωμάτιο και τον έβαλε μέσα. Λέγουν μάλιστα πως έμεινε αρκετό καιρό κοντά του και τον εφρόντιζε, ενώ συγχρόνως εργαζόταν για να βγάζει τα έξοδά του. Όταν πια ο ξένος έγινε εντελώς καλά και ήταν σε θέση να γυρίσει στην πατρίδα του, επέστρεψε και ο Αβάς Αγάθων στην αγαπημένη του ησυχία. Άλλη φορά πάλι, που πήγαινε στην πόλη να δώσει το εργόχειρό του και να προθμηθευθεί το λίγο ψωμάκι του, βρήκε κοντά στην αγορά έναν πτωχό γέρο ανάπηρο. «Για την αγάπη του Θεού, Αβά», άρχισε τα παρακάλια ο γέρος μόλις είδε τον Όσιο, «μη με αφήσεις κι εσύ αβοήθητο τον δυστυχή, πάρε με κοντά σου». Ο Αβάς Αγάθων τον έβαλε να καθίσει δίπλα του εκεί που αράδιασε τα καλάθια του για να τα πουλήσει. «Πόσα χρήματα πήρες, Αβά?» τον ρωτούσε ο γέρος κάθε φορά που έδινε ένα καλάθι. «Τόσα», του έλεγε ο Όσιος. «Καλά είναι. Δεν μου αγοράζεις όμως μια μικρή πίτα, Αβά? Έτσι, για να δεις καλό, που έχω από χθες βράδυ να φάγω». «Με τα χαράς», έλεγε ο Όσιος και έκανε αμέσως την επιθυμία του. Σε λίγο του ζήτησε φρούτα, ύστερα ένα γλυκό. Έτσι, σε κάθε καλάθι που πουλούσε, εξόδευε τα χρήματα χάρη του προστατευομένου του, έως ότου έδωσε όλα τα καλάθια και όλα τα χρήματα ο Όσιος, χωρίς να του μείνει για τον εαυτό του ούτε δίλεπτο. Και το σπουδαιότερο πως το έκανε με μεγάλη προθυμία, ενώ ήξερε ότι είχε να περάσει τώρα τουλάχιστον μια εβδομάδα χωρίς ψωμί. Αφού έδωσε και το τελευταίο του καλάθι, ετοιμάστηκε να φύγει από την αγορά. «Φεύγεις λοιπόν?» τον ερώτησε ο ανάπηρος. «Ναι, τελείωσα πια τη δουλειά μου. Άντε τώρα θα κάνεις αγάπη να με πας ως το σταυροδρόμι και από εκεί φεύγεις για την έρημο», είπε πάλι παρακαλεστικά ο παράξενος γέρος. Ο αγαθότατος Αγάθων τον φορτώθηκε στην πλάτη και με πολλή δυσκολία τον μετέφερε εκεί που του ζητούσε, γιατί ήταν κατάκοπος από την εργασία της ημέρας. Σαν έφτασαν στο σταυροδρόμι και ετοιμάστηκε να αποθέσει κάτω το ζωντανό φορτίο του, άκουσε γλυκιά φωνή να του λέγει: «Ευλογημένος να είσαι, Αγάθων, από τον Θεό και στη γη και στον ουρανό». Εσήκωσε τα μάτια ο Όσιος να δει εκείνον που του ομιλούσε. Ο δήθεν γέρος
είχε γίνει άφαντος, γιατί ήταν άγγελος σταλμένος από τον Θεό να δοκιμάσει την αγάπη του Οσίου. Θα έλεγε κανείς πως αυτός ο αγάθων ζούσε και εκινήτο μόνο και μόνο για να αναπαύει τον πλησίον του. Όταν ετύχαινε να περνά τον ποταμό μαζί με άλλους αδελφούς, έπαιρνε πρώτος στα χέρια του τα κουπιά της βάρκας. Όταν επήγαιναν ξένοι στο κελί του, με το ένα χέρι τους χαιρετούσε και με το άλλο άρχιζε να στρώνει τράπεζα για να τους φιλοξενήσει. Κάποτε του χάρισαν ένα σκαλιστήρι για να καλλιεργεί τον κήπο του. «Τι όμορφο σκαλιστηράκι», έκανε ένας αδελφός που έτυχε να το δει στα χέρια του μια μέρα. Ο αβάς αγάθων δεν τον άφηνε με κανένα τρόπο να φύγει, αν δεν έπαιρνε μαζί του το σκαλιστήρι που του άρεσε.

Θωμάς Απολό λέγουν πως είχε τόση αγάπη για τον πλησίον του, ώστε ουδέποτε στη ζωή του αρνήθηκε σε άνθρωπο βοήθεια ή οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εξυπηρέτηση. Όταν οι αδελφοί ζητούσαν τη συνεργασία του, την προσέφερε ευχαρίστως, λέγοντας πάντοτε με χαμόγελο «Μαζί με τον Κύριό μου θα εργαστώ σήμερα για την ωφέλεια της ψυχής μου». Την ακόλουθη ιστορία μας την διηγείται ο επίσκοπος Ελενουπόλεος Παλάδιος. Ο Σεραπείων ήταν Αιγύπτιος ασκητής, τελείως ακτίμων και πολύ ελεήμων. Πολλές φορές τον είχαν δει να γυρίζει με ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από το γυμνό του σώμα, γιατί τα ενδύματά του τα είχε δώσει ελεημοσύνη. Έτσι, του έμεινε και το όνομα Συνδόνιος. Κάποτε πουλήθηκε σαν δούλος σε ένα ειδωλολάτρη ηθοποιό για 20 νομίσματα. Άρχισε με μεγάλη προθυμία να υπηρετεί τον κύριό του και όλη του την οικογένεια. Εργαζόταν αδιάκοπα, χωρίς απαιτήσεις. Το φαγητό του αποτελείται μόνο από ψωμί και νερό. Ενώ τα χέρια του δούλευαν, ο νους του ήταν απασχολημένος με την προσευχή. Τα λόγια της γραφής δεν έλειπαν ποτέ από τα χείλη του. Σκοπός του ήταν να μεταδώσει το φως του Χριστού στους κυρίους του και δεν άργησε να το επιτύχει. Τους προσήλκησε στην πίστη, πρώτα απ' όλα με το παράδειγμα του χριστιανικού του βίου και ύστερα με την διδασκαλία του Ευαγγελίου, που πέφτει σαν βάλσαμο παρηγοριάς στις ταλαιπωρημένες από την κοσμική ματαιότητα ψυχές. Όταν ο ηθοποιός, η σύζυγος και τα παιδιά του πήραν την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, άφησαν το επάγγελμά τους, που δεν συμφωνούσε πια με τη νέα ζωή, και έγιναν ενεργά μέλη της Εκκλησίας. Μια μέρα πήρε ιδιαιτέρως τον Συνδόνιο ο κύριός του και του είπε «Είναι καιρός, αδελφέ, να σου ανταποδώσω την ευεργεσία που μου έκανες να ελευθερώσεις και μένα και την οικογένειά μου από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας. Πάρε κι εσύ για αντάλλαγμα την ελευθερία σου». Τότε ο Συνδόνιος κατάλαβε πως είχε έλθει η ώρα να το αποκαλύψει την αλήθεια. Του είπε λοιπόν πως δεν ήταν δούλος και πως με την θέλησή του πουλήθηκε σε αυτόν για να τον οδηγήσει στον Χριστό. «Αφού επλήρωσε ο Θεός την επιθυμία μου, ας πάω τώρα να βοηθήσω κι άλλους». Επέστρεψε τα 20 νομίσματα στον κύριό του και έφυγε για άλλη χώρα. Εκεί πουλήθηκε σε οικογένεια αιρετικών. Με τον ίδιο τρόπο έφερε και αυτήν πολύ γρήγορα στους κόλπους της Εκκλησίας. Μέχρι τέλους της ζωής του, ο Συνδόνιος υπηρετούσε σωματικά και ψυχικά τους συνανθρώπους του. Γιατί αβάοι σημερινοί μοναχοί, ενώ κοπιάζουν, δεν παίρνουν από τον Θεό τα χαρίσματα που έπαιρναν οι παλαιοί πατέρες, ερώτησε ένα γέροντα κάποιος αδελφός. Τον παλαιό καιρό τέκνων μου, αποκρίθηκε ο Σεβάσμιος Γέρον, υπήρχε αγάπη μεταξύ των μοναχών και καθένας προθυμοποιεί το να βοηθήσει τον αδελφό του να ανεβεί προς τα πάνω. Τώρα η αγάπη εψυχράνθη και ο ένας παρασύρει τον άλλο προς τα κάτω και για τον λόγο αυτό δεν χορηγεί πλέον ο Θεός χαρίσματα πνευματικά. Τον παλαιότερο καιρό, έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ένα νέο μοναχό που πήγε να τον συμβουλευθεί, η πνευματική απασχόληση ήταν το κύριο έργο του μοναχού και η εργασία πάρεργο. Σήμερα αντεστράφησαν οι όροι και θεωρείται πάρεργο το έργο της ψυχής και έργο το εργόχειρο. «Ποιο είναι το έργο της ψυχής?» ρώτησε ο αδελφός. «Εκείνο που γίνεται χάριν της Θείας Εντολής», εξήγησε ο γέρον. «Μαθαίνεις λόγου χάριν πως είμαι άρρωστος και η συνείδησή σου σου λέγει πως είναι καθήκον σου να με επισκεφθείς. Εσύ όμως κάθεσαι και σκέπτεσαι. Αν πάω, θα μείνει πίσω το εργόχειρό μου γιατί θα χάσω χρόνο. Δεν έρχεσαι και παραβαίνεις την εντολή της αγάπης. Ή κάποιος σου ζητεί να τον βοηθήσει στην εργασία του. Εσύ μονολογείς. Είναι ανάγκη τώρα να αφήσω τη δική μου δουλειά στη μέση για να βοηθήσω άλλον? Αρνείσαι,
παραβλέποντας την εντολή του Θεού που είναι έργο της ψυχής, και προσιλώνεσαι στο εργόχειρό σου που είναι πάρεργο.

Επήγε μια φορά ο Όσιος Μακάριος να κάνει συντροφιά σε έναν άρρωστο ερημίτη. Ρίχνοντας μια ματιά γύρω στο γυμνό κελάκι του, είδε πως δεν υπήρχε πουθενά ούτε ίχνος φαγητού. «Τι θα ήθελες να φας, αδελφέ?» ερώτησε ο Όσιος. Ο άρρωστος εδίστασε να απαντήσει. Τι να ζητούσε τάχα, αφού δεν υπήρχε τίποτε σε εκείνη την ερημιά. Τέλος, επειδή επέμενε να τον ερωτά ο Όσιος, είπε πως είχε επιθυμήσει λίγη αλευρόσουπα. Αλλά πού να βρεθεί αλεύρι? Ο Όσιος Μακάριος, για να αναπαύσει τον άρρωστο αδελφό του, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια κάνοντας 50 μίλια με τα πόδια για να βρει αλεύρι. Ο Όσιος Ποιμήν ασκείται μαζί με τους 4 αδελφούς του στην Αιγυπτιακή έρημο. Ο Παΐσιος, ο νεότερος αδελφός, δεν είχε ακόμη κατορθώσει να διορθώσει τις αδυναμίες του και στενοχωρούσε με τις αταξίες του τους άλλους. «Αυτός ο μικρός δεν μας αφήνει σε ησυχία», είπε μια μέρα στενοχωρημένος στον μεγαλύτερο αδελφό του, ο Αβάς Ποιμήν. «Έλα να φύγουμε από το μέρος αυτό, να ηρεμήσει ο λογισμός μας». Επήραν τον δρόμο και έψαχναν να βρουν τόπο κατάλληλο για να μείνουν. Ο Παΐσιος όμως κατάλαβε πως τα αδέλφια του τον άφησαν και έφυγαν και βγήκε να τους γυρεύει. Ο Αβάς Ποιμήν τον είδε από μακριά να έρχεται και είπε στον Αβά Ανούβ τον μεγαλύτερο: «Ας περιμένουμε τον αδελφό που κοπιάζει να μας φτάσει». Τέλος επλησίασε εκείνος και τους παραπονέθηκε: «Πού πηγαίνετε και με αφήνετε μόνο?» «Φεύγουμε να βρούμε ησυχία. Εσύ διαρκώς μας θλίβεις με τις απερισκεψίες σου», του είπε ο Αβάς Ποιμήν. «Ναι, ναι, πάμε όλοι μαζί όπου θέλετε», είπε με αφέλεια ο νέος. Βλέποντας την ακακία του Αβάς Ποιμήν, είπε στον μεγάλο του αδελφό: «Ας γυρίσουμε πίσω, Ανούβ. Νομίζω πως άθελά του ατακτεί ο νεαρός αυτός ή ο Θεός επιτρέπει έτσι για να δει την υπομονή μας». Επέστρεψαν λοιπόν στο κελί τους και έζησαν όλοι μαζί μέχρι τέλους. Ο υποτακτικός κάποιου γέροντα έμενε σε μια καλύβα 10 μίλια μακριά από τη σκήτη. Μια μέρα θέλησε να τον ειδοποιήσει ο γέρον να έλθει να πάρει το ψωμί του. Ύστερα όμως σκέφτηκε: «Για λίγα ψωμιά να κάνω τον αδελφό να περπατήσει 10 μίλια? Ας του τα πάω μόνος». Έβαλε το ταγάρι στον ώμο και ξεκίνησε. Πηγαίνοντας, σκόνταψε σε μια πέτρα και έκανε τέτοια πληγή στο πόδι που ήταν αδύνατον να σταματήσει το αίμα. Από τον υπερβολικό πόνο που ένιωσε, άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαις, Αβά?» άκουσε πίσω του μια γλυκιά φωνή να τον ερωτά. Έστρεψε το κεφάλι και είδε έναν ωραίον άγγελο. Δεν φοβήθηκε όμως, αλλά του έδειξε με το δάκτυλο την πληγή. «Πάψε να κλαις για αυτό το τυποτένιο πράγμα», τον επρόσταζε ο άγγελος. «Τα βήματα που κάνεις για την αγάπη του αδελφού τα έχω μετρημένα και θα πάρεις την αμοιβή σου από τον Θεό». Ο γέροντας πήρε θάρρος και χαρούμενος συνέχισε τον δρόμο του. Από τότε προθυμοποιήθηκε να εξυπηρετεί τους αδελφούς. Μια μέρα πήρε πάλι ψωμιά να τα πάει σ' άλλον ερημίτη που έμενε πολύ πιο μακριά. Συνέβη όμως να έρχεται και εκείνος με τον ίδιο σκοπό και συναντήθηκαν στον δρόμο. «Αδελφέ μου», είπε πρώτος ο γέροντας, «με κόπο απέκτησα ένα μικρό θησαυρό και πρόλαβες εσύ να μου τον πάρεις. Μήπως η στενή πύλη χωράει μόνο εσένα, Αβά? Κάνε λίγο ένα τόπο να περάσουμε κι εμείς», το αποκρίθηκε ο αδελφός. Ενώ έλεγαν αυτά, ήλθε πάλι ο άγγελος και τους είπε: «Αυτή η φιλονικία σαν ευωδιαστό λιβάνι ανεβαίνει στον ουρανό». Όταν ο Όσιος Άβας ο υγειασμένος ήταν υποτακτικός στο μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, πολύ νέος ακόμη στην ηλικία, του είχαν αναθέσει να ετοιμάζει το ψωμί των αδελφών. Μια βροχερή μέρα, ενώ ζύμωνε, μπήκε ένας αδελφός στο φούρνο και άφησε τα βρεγμένα ρούχα του να στεγνώσουν.
Ο Σάββας, που δεν είχε δει τι είχε κάνει ο άλλος, άναψε τον φούρνο. Εν τω μεταξύ, ήλθε και εκείνος να τα πάρει και σαν είδε τον φούρνο αναμένο, από την λύπη του κόντευε να κλάψει, γιατί δεν είχε άλλα ρούχα και εκείνα που φορούσε ήσαν δανεικά. Βλέποντας ο Σάββας τη στενοχώρια του αδελφού, δεν έχασε καιρό. Με ένα πίδημα βρέθηκε μέσα στο φούρνο και μάζεψε τα ρούχα. Και τι θαύμα! Ούτε τα ρούχα είχαν πειραχθεί καθόλου από τη φωτιά, ούτε ο συμπαθέστατος νέος έπαθε τίποτα. Δεν τον έθιξαν οι φλόγες, όχι για την ευσέβειά του, όπως τους τρεις παιδες, αλλά για την φιλαδελφία του.

τρεις αδελφοί συμφώνησαν να θερήσουν 60 στρέμματα χωράφι. Την πρώτη μέρα όμως που έπιασαν δουλειά, έτυχε να αρρωστήσει ο ένας από τους τρεις και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη σκήτη. Οι άλλοι δύο που έμειναν είπαν μεταξύ τους: «Δεν κάνουμε μια μικρή προσπάθεια να θερήσουμε και εκείνο που αναλογεί στον αδελφό? Με την ευχή του θα το κατορθώσουμε». Το είπαν και το έκαναν. Όταν τελείωσε το θέρισμα, εκάλεσαν τον αδελφό να πάρει το μισθό του. «Ποιο μισθό?» έλεγε εκείνος, «αφού δεν πρόλαβα να θερήσω». «Με την ευχή σου έγινε όπως πρέπει η δουλειά», του απαντούσαν οι δύο άλλοι. «Έλα τώρα να πληρωθείς». Επειδή εκείνος δεν εδέχεται να πάρει μισθό και οι άλλοι επέμεναν να του δώσουν, για να μην φιλονικούν, πήγαν σε ένα γείτονά τους γέροντα να τους λύσει την διαφορά. «Αβά», άρχισε πρώτος ο αδελφός που είχε αρρωστήσει, «πήγαμε οι τρεις μας να θερήσουμε. Εγώ όμως, προτού πιάσω δρεπάνι στο χέρι, αρρώστησα και έφυγα. Οι αδελφοί εδώ με αναγκάζουν τώρα να πάρω μισθό που δεν εργάστηκα. Το βρίσκεις δίκαιο αυτό?» «Αβά», επενέβησαν οι άλλοι, «οι τρεις μαζί αναλάβαμε 60 στρέμματα χωράφι. Αν θερίζαμε όλοι, είναι απίθανο να τελειώναμε στην ορισμένη προθεσμία. Όμως με την ευχή του αδελφού οι δυο μας τα βγάλαμε εις πέρας πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι λοιπόν δίκαιο να πάρει το μισθό του?» Ο γέροντας εθαύμασε την αγάπη των αδελφών εκείνων. Επήρε ευθύς το ξύλο και έκρουσε για να μαζευτούν όλοι οι μοναχοί της σκήτης σε σύναξη. «Ελάτε πατέρες και αδελφοί να κάνουμε σήμερα μια δίκη», τους είπε όταν συγκεντρώθηκαν, και διηγήθηκε την υπόθεση. Το αποτέλεσμα ήταν να αναγκάσουν τον αδελφό να πάρει το μισθό του. Εκείνος τον πήρε κλαίγοντας και έλεγε διαρκώς πως την ημέρα εκείνη οι αδελφοί τον είχαν αδικήσει. Τέσσερις φίλοι συμφώνησαν να ασκητεύσουν. Οι τρεις ησύχαζαν και ο τέταρτος ανέλαβε να τους υπηρετεί. Έδινε τα εργόχειρά του στην αγορά του γειτονικού χωριού και ανέβαζε στο ησυχαστήριο τα αναγκαία τρόφιμα. Ύστερα από λίγα χρόνια απέθαναν οι δύο και έμειναν μόνοι ο διακονητής και ένας από τους ησυχαστές. Κάποτε ο διακονητής, που ήταν και πιο νέος, εκεί στο χωριό που κατέβαινε βρέθηκε σε πειρασμό και έπεσε σε μεγάλη αμαρτία. Κοντά στο ησυχαστήριο είχε στήσει την καλύβα του κι ένας Άγιος Ερημίτης, που είχε λάβει από τον Θεό διορατικό χάρισμα και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του εκείνα που δεν μπορεί να διακρίνει ο άνθρωπος με τα σωματικά του μάτια. Σε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο αποκαλύφθηκε πως οι δύο ησυχαστές στον ουρανό παρακαλούσαν τον Θεό να παραχωρήσει να φαγωθεί από άγριο θηρίο ο αδελφός που έπεσε, για να ξεπλύνει με το αίμα του την αμαρτία, μη χάσει τον παράδεισο και χωριστούνε. Καθώς λοιπόν επέστρεφε ο διακονητής από το χωριό, του επετέθηκε ξαφνικά ένα άγριο λιοντάρι έτοιμο να τον κατασπαράξει. Ο άλλος αδελφός που τον περίμενε επάνω στο ησυχαστήριο είδε από μακριά τον κίνδυνο και κατατρομαγμένος έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε τον Θεό να γλιτώσει τον αδελφό του από τα δόντια του θηρίου. Οι δύο ησυχαστές στον ουρανό, έβλεπε πάντα ο διορατικός γέρον, έλεγαν με θέρμη: «Κύριε, κάνε έλεος να κατασπαραχθεί από το θηρίο για να εξηλαιωθεί. Κύριε, σώσε τον δούλο σου από τα δόντια του θηρίου», φώναζε κάθιδρος από αγωνία κάτω ο ησυχαστής. Τότε έγινε κάτι απροσδόκητο. Ενώ το φοβερό αφρικανικό λιοντάρι είχε σχεδόν αρπάξει με τα μπροστινά του πόδια το θύμα του από τον λαιμό, έκανε ξαφνικά μεταβολή και εξαφανίστηκε στην κοντινή ζούγκλα, σαν να το έδιωχνε ακατανίκητη δύναμη. Και ο Άγιος Ερημίτης άκουσε φωνή να λέγει στους δύο στον ουρανό: «Είναι δίκαιο να γίνει το αίτημα εκείνου που αγωνίζεται ακόμη με τη σάρκα κάτω στη γη. Σε σας αρκεί η εδώ ανάπαυση και μακαριότητα». Γεμάτο συντριβή και μετάνοια για την πτώση του,
ύστερα μάλιστα από τέτοιο κίνδυνο που είδε με τα μάτια του, γύρισε στον αδελφό του ο διακονητής και αφού εξομολογήθηκε την αμαρτία του, κλείστηκε στο κελί του και έκλαιγε μέχρι τέλους της ζωής του. Ύστερα από μερικά χρόνια, απέθαναν και οι δύο που είχαν απομείνει και είδε τους τέσσερις μαζί στον ουρανό ο Άγιος Ερημίτης.

χωρίστηκαν για λίγο και στο διάστημα αυτό ο ένας έπεσε σε μεγάλο σαρκικό αμάρτημα. Ύστερα, σκοτισμένος από την απόγνωση και την απελπισία, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να γυρίσει πίσω στην έρημο. «Πήγαινε μόνος, εγώ θα μείνω εδώ», είπε στον άλλο μόλις συναντήθηκαν. «Γιατί, αδελφέ μου, τι σου συμβαίνει?» τον ερωτούσε με καλοσύνη εκείνος, χωρίς να υποπτεύεται την αιτία. «Άντε, να λοιπόν, αφού επιμένεις να μάθεις, όταν χωριστήκαμε, επήγα σε γυναίκα. Τώρα έχασα πια την ψυχή μου. Τι να κάνω στην έρημο?» Ο αγνός νέος ταράχθηκε στο άκουσμα της αμαρτίας που είχε πέσει ο αδελφός του. Δεν το έδειξε όμως. Για να γλιτώσει μάλιστα από τα αρπακτικά νύχια της απελπισίας, προσποιήθηκε πως είχε πάθει το ίδιο και αυτός. «Ας πάμε πίσω στην έρημο, αδελφέ», του είπε με δάκρυα στα μάτια, «και ας σκοπιάσουμε και οι δυο μαζί. Ο Θεός, σαν φιλάνθρωπος πατέρας, θα δει την μετανοιά μας και θα μας συγχωρήσει». Με αυτά και άλλα λόγια παρηγορητικά, τον έπεισε να τον ακολουθήσει. Όταν ανέβηκαν στη σκήτη, εξομολογήθηκαν μαζί και εκανονίστηκαν αυστηρά από τους πατέρες. Ένα ολόκληρο χρόνο μετανοούσε και αγωνιζόταν ο αθώος για χάρη του ένοχου, παίρνοντας επάνω του όλη την τροπή μια σοβαρής αμαρτίας που δεν είχε ούτε καν διανοηθεί. Ο Θεός δέχθηκε την προσφορά του και τον ικανοποίησε με αυτόν τον τρόπο. Μια νύχτα, ενώ προσήφιετο ένας από τους μεγάλους γέροντες εκεί στην σκήτη, άκουσε φωνή να του λέγει: «Δια την πολύν αγάπην του αθώου συγχωρώ τον ένοχο». Ύστερα από αυτήν τη διαβεβαίωση, οι πατέρες έλυσαν και τους δύο από το επιτίμιο, χωρίς να μάθουν ποτέ ποιος ήταν ο πραγματικός φταίχτης. Δύο συνασκητές αγωνίζονταν στην έρημο της Θηβαΐδος, μα ήσαν νέοι και άπειροι και ο διάβολος τους έστεινε ένα σωρό παγίδες. Ο πιο νέος κάποτε πολεμήθηκε πολύ δυνατά στη σάρκα. Έχασε γι' αυτό την ψυχραιμία του και την υπομονή του και είπε μια μέρα αποφασιστικά στον μεγαλύτερο: «Δεν αντέχω πια, θα γυρίσω στον κόσμο». Εκείνος πάλι καταστενοχωρημένος για τον πειρασμό που βρήκε τον αδελφό του, προσπαθούσε να τον συγκρατήσει. «Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις από εδώ», του έλεγε, «να χάσεις όλους σου τους κόπους και την αγνότητά σου. Πού να τον πείσει όμως?» «Δεν κάθομαι», επέμενε, «θα φύγω. Θα τα δοκιμάσω όλα και ύστερα βλέπουμε. Αν θέλεις, έλα μαζί μου και γυρίζουμε πάλι πίσω κι οι δυο. Ημένω για πάντα στον κόσμο». Ο μεγαλύτερος αδελφός τότε, μη ξεύροντας τι να κάνει, επήγε να συμβουλευτεί ένα γείτονά τους γέροντα. «Πήγαινε μαζί του», του είπε εκείνος, όταν άκουσε την υπόθεση. «Ο Θεός για χάρη σου ελπίζω πως δεν θα τον αφήσει να ζημιωθεί». Έτσι ξεκίνησαν οι δύο συνασκητές μαζί να κατεβούν στην πόλη. Καθώς όμως πλησίαζαν, εκείνος που επειράζεται είπε ξαφνικά στον αδελφό του: «Ας υποθέσουμε πως έκανα την επιθυμία μου. Τι κέρδισα με τούτο? Έλα, αδελφέ, να γυρίσουμε πίσω στην ησυχία μας». Εκείνος τον έβλεπε σαστισμένος και δεν πίστευε στα αυτιά του. Ύστερα θυμήθηκε τα λόγια του Άγιου Γέροντα: «Θα δει ο Θεός τον κόπο σου και δεν θα τον αφήσει να βλαβεί». Και πράγματι, ο αδελφός είχε ανακουφιστεί από τον δυνατό πόλεμο και γύρισαν ευχαριστημένοι και οι δύο στα κελιά τους. «Ουδέποτε επλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας λύπη στην καρδιά μου για τον πλησίον μου», έλεγε ο Αβάς Αγάθων. «Και όσο πάλι εξαρτάται από μένα, δεν άφησα άνθρωπο να κοιμηθεί στεναχωρημένος μαζί μου». Ο Αβάς Ισαάκ επίσης συνήθιζε να λέγει: «Δεν άφησα να μπει ποτέ σε αυτό εδώ το κελί λογισμός εναντίον αδελφού που να με στενοχώρησε. Εφρόντισα όμως να μην αφήσω και τον αδελφό μου να πάει στο κελί του έχοντας λογισμό εναντίον μου». Ο Αβάς Ιωάννης με μερικούς ακόμη αδελφούς πήγαιναν να επισκεφθούν κάποια πολύ μακρινή σκήτη. Περπατώντας

σκοτωθήκανε και ο μοναχός που τους είχαν δώσει για οδηγό έχασε τον δρόμο. Οι αδελφοί το κατάλαβαν και ερώτησαν τον γέροντα ιδιαιτέρως. «Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, Αβά? Αν εξακολουθήσουμε να προχωρούμε, κινδυνεύουμε να χαθούμε σε αυτήν εδώ την απέραντη έρημο. Αν δείξουμε πως καταλάβαμε ότι έχασε τον δρόμο, θα ντραπεί και θα στεναχωρηθεί ο αδελφός», είπε ο αγαθός γέροντας. «Θα προφασιστώ καλύτερα πως είμαι κουρασμένος και δεν μπορώ να περπατήσω άλλο και ας μείνουμε εδώ να ξημερώσει». Έτσι κι έκανε για να μην λυπήσει τον αφηρημένο οδηγό τους. Κάποιος αναχωρητής έμενε στη σκήτη προτού εγκατασταθεί εκεί ο Όσιος Ποιμήν με τους 4 αδελφούς του. Ήταν καλός πνευματικός και πολλοί χριστιανοί από τις γύρω πόλεις πήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν και να πάρουν τις συμβουλές του. Αφότου όμως έμεινε ο Όσιος Ποιμήν στη σκήτη, άφησαν οι άνθρωποι τον αναχωρητή και επήγαιναν σε εκείνον. Αυτό στενοχωρούσε τον Όσιο και έλεγε συχνά στους αδελφούς του: «Τι να κάνουμε με τον μεγάλο του το γέροντα? Οι άνθρωποι με βάζουν σε έννοια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ευχαριστήσουμε». Μια μέρα ετοίμασαν καλομαγειρευμένο φαγητό, έβαλαν και λίγο κρασί σε μια καράφα και πήγαν όλοι μαζί να επισκεφθούν τον γείτονά τους αναχωρητή. Εκείνος όμως, όταν τους είδε από μακριά, κρύφτηκε και έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να πει πως δεν ευκαιρούσε να δεχθεί επισκέψεις. «Πες τον αβά σου, αδελφέ», είπε τότε στον υποτακτικό Όσιος Ποιμήν, «ότι είμαστε αποφασισμένοι να τον περιμένουμε εδώ έξω όλη την ημέρα. Δεν γυρίζουμε στο κελί μας αν δεν αξιωθούμε να πάρουμε την ευχή του». Βλέποντας ο αναχωρητής την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη τους, ευγήκε και τους υποδέχθηκε με χαρά. Εκείνοι του έβαλαν μετάνοια και τον παρακάλεσαν να καταδεχθεί να φάγουν μαζί από το φαγητό τους. Συγκινημένος ο αναχωρητής από την καλοσύνη των αδελφών, την ώρα του γεύματος, αντί για άλλη πρόποση, τους είπε: «Οφείλω να ομολογήσω πως όχι μόνο όσα έχω ακούσει για σας είναι αληθινά, αλλά ότι διαπιστώνω πολύ περισσότερα με τα μάτια μου. Είστε πράγματι άνθρωποι του Θεού, όχι στην θεωρία, αλλά στην πράξη». Από τότε ο αναχωρητής και ο Όσιος Ποιμήν έγιναν πολύ στενοί φίλοι.

12 μοναχοί περνούσαν για πρώτη φορά μιαν άγνωστη έρημο. Όταν νύχτωσε, παραπλανήθηκε ο οδηγός τους και τράβηξε τον αντίθετο δρόμο. Οι αδελφοί το κατάλαβαν γρήγορα, αλλά ο καθένας τους ξεχωριστά αγωνίστηκε ολόκληρη τη νύχτα για να μην τον φανερώσει, για να μην λυπήσει τον οδηγό. Όταν ξημέρωσε, είδε πια το λάθος του εκείνος. «Συγχωρήστε με, αδελφοί», είπε σαστισμένος. «Μου φαίνεται πως πήρα τον αντίθετο δρόμο». «Το ξέρουμε», του αποκρίθηκαν εκείνοι, «αλλά μη στενοχωριέσαι. Γυρίζουμε πίσω». Και χωρίς να δείξουν καμία απολύτως δυσαρέσκεια, που είχαν περπατήσει όλη νύχτα άσκοπα μιαν απόσταση 12 μιλίων, άρχισαν καινούρια πορεία. Ο οδηγός, θαυμάζοντας την ευγένειά τους, έλεγε και ξανάλεγε: «Μέχρι θανάτου μπορούν να συγκρατηθούν οι άνθρωποι του Θεού για να μην λυπήσουν τον αδελφό τους». «Αν φιλονικήσουν δύο αδελφοί», λέγει ο Όσιος Εφραίμος Σύρος, «εκείνος που θα ζητήσει συγγνώμη πρώτος θα κερδίσει τον στέφανο της νίκης. Θα γίνει συγκατάβαση για τον άλλο, αν δεν περιφρονήσει τον αδελφό του, αλλά προθυμοποιηθεί να ειρηνεύσουν μεταξύ τους». Ένας ερημίτης έστειλε μια μέρα στην πόλη τον υποτακτικό του να ανεβάσει στην σκήτη μια καμήλα για να μεταφέρουν τα καλάθια του στην αγορά. Επιστρέφοντας, τον συνάντησε κάποιος άλλος ερημίτης, γείτονάς τους, και του είπε: «Τι κρίμα να μην πάρω είδηση πως κατεβαίνεις στην πόλη. Θα σου ζητούσα να φέρεις μια καμήλα και για μένα, να πάω τα πανέρια μου στην αγορά». Ο υποτακτικός το είπε στο γεροντά του. Εκείνος τον πρόσταξε να δώσει παρευθύς την καμήλα στον γείτονα και να του πει πως το δικό τους φορτίο είναι τακτοποιημένο. Πήγαινε μαζί του στην πόλη και όταν τελειώσει εκείνος, φέρε πίσω το ζώο να φορτώσουμε κι εμείς, του είπε. Ο υποτακτικός έκανε πρόθυμα την προσταγή του γέροντα. Όταν τέλειωσε ο γείτονας τη δουλειά του, πήρε πάλι την καμήλα. «Πού πηγαίνεις, αδελφέ?», τον ρώτησε εκείνος. «Πίσω στη σκήτη να μεταφέρω τα καλάθια μας. Την ευχή σου, Αβά», είπε ο νέος και έφυγε τρεχάτος να προλάβει. Λυπήθηκε πολύ ο γείτονας, σαν άκουσε πως είχαν αφήσει στη μέση τη δουλειά τους για να τον εξυπηρετήσουν, και όταν επέστρεψε στην έρημο, έβαλε μετάνοια στον γέροντα λέγοντας: «Συγχώρησέ με, αδελφέ, αλλά η πολύ σας αγάπη κέρδισε τον καρπό του κόπου μου». Ένας αδελφός, ενώ έπιασε να ράψει τα χερούλια στα ζεμπίλια που είχε έτοιμα για την αγορά, άκουσε τον γείτονά του να μονολογεί: «Τι να κάνω που έφτασε η αγορά και δεν έχω ετοιμάσει ακόμη τα χερούλια για τα ζεμπίλια μου, αμελής». Τότε ο αδελφός επήρε τα δικά του χερούλια και τα πήγε στον γείτονά του. «Αυτά μου περισσεύουν», του είπε. «Μήπως σου χρειάζονται?» Εκείνος τα δέχθηκε με ανακούφιση, σαν δώρο σταλμένο από τον Θεό, χωρίς να υποπτεύεται καν πως ο αδελφός του άφησε ατελείωτο το εργόχειρό του για να τον αναπαύσει. Δύο συνασκητές αγρυπνούσαν μια νύχτα στο εργόχειρο. Έφτιαχναν κλωστή από κάναβη για να πλέξουν ύστερα σχοινή. Μα η κλωστή του ενός διαρκώς κοβόταν. Άρχισε και αυτός να χάνει την υπομονή του και να θυμώνει με τον άλλο που η δουλειά του προχωρούσε ομαλά. Εκείνος όμως το κατάλαβε και για να μην στενοχωρείται ο αδελφός του, κάθε φορά που του έσπαζε η κλωστή, έκοβε με τρόπο τη δική του. Έτσι έμεναν στο ίδιο σημείο και οι δύο και η δουλειά τελείωσε χωρίς να συμβεί μεταξύ τους δυσαρέσκεια. Ένας μοναχός πολύ απλός και άπλαστος επήγαινε συχνά στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό για να ωφελείται από τις σοφές συμβουλές του. Εκείνος τον δεχόταν με αγάπη και δεν έπαβε να τον διδάσκει. Κάθε φορά που πήγαινε και κάτι καινούριο είχε να του πει γύρω από την πνευματική ζωή. Ο μοναχός όμως πολύ λίγα καταλάβαινε από όσα του έλεγε ο γέροντας και από αυτά τα περισσότερα τα λησμονούσε. Έτσι ρωτούσε και ξαναρωτούσε όλο για τα ίδια πράγματα. Κάποτε σταμάτησε τις επισκέψεις του. Ο γέροντας απόρρισε γι' αυτό.
Μια Κυριακή λοιπόν που συναντήθηκαν στην εκκλησία τον ρώτησε «Έχω πολύ καιρό να σε δω αδελφέ, τι σου συμβαίνει, μήπως αρρώστησες?» «Όχι αβά», αποκρίθηκε με συστολή ο μοναχός, «αλλά όπως βλέπεις, ο νους μου είναι παχής και δεν παίρνει εύκολα τις συμβουλές σου και ντρέπομαι να σε ενοχλώ διαρκώς για τα ίδια πράγματα». «Πάρε αυτό», του είπε τότε ο αβάς Ιωάννης και του έδειξε ένα λιχνάρι που βρισκόταν στη γωνία της εκκλησίας και άναψε το. Ο αδελφός το άναψε. «Πήγαινε τώρα και φέρε τα λιχνάρια των αδελφών και άναψε τα όλα παίρνοντας φως από τούτο εδώ». Ο άπλαστος μοναχός έκανε παρευθύ στην προσταγή του γέροντα. «Μήπως λιγόστεψε το φως του λιχναριού?» ρώτησε ο γέροντας, «επειδή άναψες με αυτό τόσα άλλα λιχνάρια?» «Όχι βέβαια», είπε χαμογελώντας ο αδελφός. Ούτε και ο Ιωάννης χάνει τίποτε, έστω και αν συμβουλεύει ολόκληρη την σκήτη. «Να έρχεσαι λοιπόν κι εσύ χωρίς δισταγμό». Από τότε ο αδελφός επήγαινε τακτικά στο γέροντα και με τη βοήθειά του έγινε άριστος μοναχός. Ο Όσιος Αβράμιος από πολύ νέος είχε αφήσει τον κόσμο και έκανε κατοικία του την έρημο. Εκεί, με τους ασκητικούς αγώνες και με την βοήθεια της Χάριτος, έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. Ύστερα από πολλά χρόνια που είχε να μάθει νέα από τους δικούς του, πληροφορήθηκε πως ο μοναδικός του αδελφός πέθανε και άφησε στους δρόμους μια μικρή θυγατέρα όχι μεγαλύτερη από 6 ή 7 ετών. Ένας φίλος του Οσίου περιμάζευσε το ορφανό και μια μέρα του το επήγε στην έρημο. Ο ερημίτης, παρόλη την σκληρή ζωή που έκανε, είχε πολύ τρυφερή καρδιά. Συμπόνεσε την πεντάρφανη παιδούλα που δεν βρισκόταν σπλαχνική ψυχή να την προστατεύσει και την εκράτησε κοντά του, αψηφώντας όλες τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει για να την μεγαλώσει σε εκείνον τον απρόσιτο τόπο. Αφού του λοιπόν πήρε την απόφαση να την υιοθετήσει, έγινε για χάρη της τρυφερή μητέρα, πατέρας φιλόστοργος, καλός παιδαγωγός και σοφός διδάσκαλος. Έκτισε για αυτήν ένα μικρό βολικό σπιτάκι δίπλα στο ερημικό κελί του. Εφρόντιζε να μην λείπει τίποτε από εκείνα που χρειάζεται ένα μικρό παιδί για να μεγαλώσει, υγιεινή τροφή και κατάλληλη ενδυμασία. Της μάθαινε γράμματα και την ανέτρεφε χριστιανικά, καλλιεργώντας την άπλαστη ψυχή της με καθημερινή διδασκαλία. Την αγάπησε πολύ με τον καιρό και επιθυμούσε να την κάνει πρότυπο αρετής και ευσεβίας για να την δει μια μέρα πραγματική ασκήτρια, δεύτερη Οσία Σάρα, που ήταν τότε εξακουστή σε ολόκληρη την Αίγυπτο για την σοφία και την αγιότητα του βίου της. Τα χρόνια κυλούσαν γρήγορα και η Μαρία, έτσι έλεγαν την ορφανή παιδούλα, μεγάλωνε και έδειχνε πως θα γινόταν όπως περίμενε τουλάχιστον ο καλός της θείος, μια συνετή κοπέλα. Μα ο διάβολος ευθόνησε το φιλάνθρωπο έργο του Οσίου Αβραμίου και έβαλε τα δυνατά του να κάνει την ίδια την προστατευωμένη του να τον ποτίσει με το πιο πικρό φαρμάκι για να μετανοήσει για την καλοσύνη του και να χάσει το μισθό του. Ένας νεαρός υποκριτής άρχισε να συχνάζει στο ησυχαστήριο του Οσίου για να παίρνει δήθεν τις σοφές συμβουλές του. Στην πραγματικότητα όμως εσύχναζε γιατί είχε δει κάποτε την όμορφη κόρη και ήταν βέβαιος πως απονήρευτη καθώς φαινόταν δεν ήθελε πολύ να την ξεγελάσει και το κακό δεν άργησε να γίνει. Αμέριμνος ο Όσιος πήγε για λίγες μέρες πολύ βαθιά στην έρημο, παλιά συνήθειά του. Εκεί έκανε τις πνευματικές του ασκήσεις, προσευχή και ψυχική ανάταση. Ωστόσο η Μαρία έμεινε ολομόναχη. Το όργανο του Σατανά από την άλλη μεριά καιροφυλακτούσε. Βρήκε την πιο κατάλληλη περίσταση και με δόλο, όπως την Εύα ο Όφης, την έκανε υποχείριό του. Ύστερα, όπως συμβαίνει πάντα, ο ένοχος φρόντισε να εξαφανιστεί. Τότε η νέα ήλθε στον εαυτό της και είδε πως είχε κυλιστεί στη λάσπη, μα ήταν πια αργά. Αναλογίζονταν πού είχε πέσει και την έπιανε ανατριχύλα. Και αντί να μετανοήσει η δυστυχισμένη και να καταφύγει με ταπείνωση στο θείο έλεος, ρίχτηκε ολόκληρη στην αγκαλιά της μαύρης απελπισίας.
Έβλεπε γύρω της την αγιότητα να την κρίνει αμήλικτα, την έρημο να την ελέγχει και άκουσε τον σατανά να ψιθυρίζει διαρκώς στον ταραγμένο λογισμό της. «Σωτηρία δεν υπάρχει πια για σένα. Είσαι οριστικά χαμένη». Ω, αν μπορούσε να μην άκουγε αυτήν την φωνή, να της επαναλαμβάνει διαρκώς, μονότονα, χερέκακα, χωρίς ίκτο, «Είσαι οριστικά χαμένη». Και η τραγική κοπέλα αναζήτησε την λύτρωση στη φυγή. Χάθηκε μέσα στη μαύρη νύχτα, χωρίς να αφήσει ίχνη πουθενά. Στο διάστημα αυτό ο Όσιος είχε αποξενωθεί ολοσδιόλου από κάθε γήινη φροντίδα. Το πνεύμα του ανέβηκε στον άειλο κόσμο. Η ψυχή του βρισκόταν σε διαρκή έκσταση. Την τρίτη ημέρα άρχισε να αισθάνεται κόπωση στο σώμα και στο πνεύμα. Άφησε για λίγο την προσευχή, εκάθισε σε μια μεγάλη πέτρα, ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατα και αποκοιμήθηκε. Πόση ώρα πέρασε δεν κατάλαβε. Ξαφνικά, τεινάχθηκε όρθιος κατατρομαγμένος. Ένα παράξενο όνειρο τον συνεκλώνησε. Του φάνηκε πως ήταν στον μικρό κήπο της Μαρίας και την περίμενε κάτω από την αμυγδαλιά να την διαβάσει, όπως έκανε τον καιρό που ήταν μικρή. Λίγο πιο πέρα, επάνω στον φράκτη, χοροπηδούσε αμέριμνο ένα κάτασπρο περιστέρι. Φαινόταν να καμαρώνει την ασπράδα του που φεγκοβολούσε κάτω από τις ολόλαμπρες ακτίνες του μεσημεριανού ήλιου. Μα ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, πετάχτηκε από την τρύπα του ένα μεγάλο φίδι. Με ένα επιδέξιο λυγμό, άρπαξε στο τεράστιο στόμα του το αμέριμνο περιστεράκι, το κατάπιε με μιας ολόκληρο και εξαφανίστηκε πάλι στην φωλιά του. «Α», έκανε λυπημένος ο πονετικός γέροντας. Και παίρνοντας το ραβδί του στο χέρι, ανασκάλεψε την τρύπα του φοβερού ερπετού. Εκείνο τότε, σαν να πιεζόταν από μυστηριώδη δύναμη, πετάχτηκε πάλι έξω και έβγαλε από τα σπλάχνα του ζωντανό το περιστέρι. Ακέραιο και κάτασπρο σαν πρώτα, μόνο με τις όμορφες φτερούγες του λίγο τσαλακωμένες. Επηρεασμένος από το όνειρο ο Όσιος, ένιωσε ανησυχία στην ψυχή του. Άθελά του ο λογισμός του έτρεξε στη Μαρία. «Κάτι κακό θα τη συμβαίνει», μονολογούσε στενοχωρημένος. Χωρίς να χάσει καιρό, πήρε το ραβδί του και ξεκίνησε για την κατοικία του. Μόλις έφτασε, επήγε κατευθείαν και εκτύπησε την πόρτα της Μαρίας. Μέσα στο μικρό σπιτάκι βασίλευε απόλυτη σιωπή. Ανήσυχος έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Το σπιτάκι ήταν έρημο. Πήγε στον κήπο, έψαξε παντού, όπου συνήθιζε να συχνάζει εκείνη. Τίποτε. Παντού ερημιά. Απόλυτη σιγή. Πέρασε η νύχτα εκείνη με αγωνία. Την επομένη, περίμενε με βεβαιότητα τον ερχομό της. Το ίδιο και την άλλη. Εκείνη όμως δεν φαινόταν πουθενά. Τώρα πια δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η Μαρία είχε φύγει. Η παιδούλα που με τόσο στοργή είχε μεγαλώσει έπεσε στα δίχτυα του νοητού δράκοντα. Το φίδι και το περιστέρι δεν έφευγαν από το νου του πονεμένου γέροντα. Ήταν απαρηγόρητος. Δύο ολόκληρα χρόνια το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Σπάραζε η τρυφερή του καρδιά καθώς έφερνε στην σκέψη του τους ψυχικούς και σωματικούς κινδύνους στους οποίους ήταν εκτεθειμένη η απροστάτευτη κόρη. Έστειλε σε πολλούς τόπους γνωστούς του ανθρώπους να την αναζητήσουν. Ο ίδιος κλείστηκε στο κελί του και έβρισκε ανακούφιση μόνον στην προσευχή. Τριπλασίασε τους ασκητικούς αγώνες. Καταπονούσε το γεροντικό του κορμί για να τον λυπηθεί ο Χριστός, να τον ακούσει και να επαναφέρει στη μάντρα του το χαμένο πρόβατο. Ύστερα από 2 χρόνια, φάνηκε μια μέρα στο κελί του ένας φίλος του από εκείνους που συμμερίζονταν τον πόνο του και ερευνούσαν για την κόρη. Τα νέα που του έφερε ήταν όσο δεν μπορούσε να φανταστεί ο αγαθός γέροντας δυσάρεστα. Η Μαρία βρέθηκε στην Αϊσό, πολύ μακρινή πόλη, κλεισμένη σε ένα σπίτι αμαρτίας. Είχε γίνει γυναίκα του δρόμου, με άλλα λόγια. Δίκοπο μαχαίρι αν περνούσε μέσα από την καρδιά του, δεν θα την έκανε τόσα κομμάτια όσο η είδηση αυτή.
Προσπάθησε όμως να δώσει κουράγιο στον εαυτό του για να μην συντριβεί οριστικά. «Ας είναι», ψιθύρισε, «τουλάχιστον βρέθηκε». Και πήρε την μεγάλη απόφαση. Θα πήγαινε να την τραβήξει από τον βούρκο, έστω κι αν έπρεπε να μπει και ο ίδιος μέσα και να αναπνεύσει όλη την δυσοσμία του. Έπρεπε να την σώσει, να την φέρει πίσω στο λιμάνι της ησυχίας, στην αγιασμένη έρημο. «Χριστέ μου, σύ που κατέβηκες στη γη για τους παραστρατημένους, βοήθησε με στην δύσκολη αποδημία μου», προσευχήθηκε με την ψυχή του. Χωρίς να σπαταλά καιρό σε σχέδια και σκέψεις, δανείστηκε από τον φίλο του λίγα νομίσματα και μια παλιά στρατιωτική φορεσιά. Νίκιασε και ένα γοργό άλογο και κατέβηκε στην πόλη. Εκείνος που για 50 ολόκληρα χρόνια δεν είχε βγει από την πόρτα του κελιού του παρά για να αποτραβιέται μόνο στην πιο βαθιά έρημο, περιπλανά το τώρα μέσα στους δρόμους της άγνωστης πολιτείας και ερωτούσε τους διαβάτες πού ήταν το σπίτι της αμαρτίας. Όταν το βρήκε, πήρε ύφος αρκολάτρη γέροντα, πήγε κατευθείαν στον διευθυντή, του έδωσε κάμποσα νομίσματα και παρήγγειλε πλούσιο γεύμα με την όμορφη κοπέλα. Εκείνος τον κοίταξε από τα νύχια ως την κορφή με φανερή αηδία. «Δεν τρέπεται τουλάχιστον τα άσπρα του μαλλιά?» σιγομουρμούρισε. Για να μην χάσει όμως τον πελάτη, προθυμοποιήθηκε να τον περιποιηθεί. Ο Άγιος είδε στο βλέμμα του παράνομου αυτού ανθρώπου όλη την περιφρόνηση και η ψυχή του έκλαψε. «Χριστέ μου», προσευχήθηκε ενδόμηχα, «είδε την ταπείνωσή μου και κάνε να επιτύχει η δύσκολη αποστολή μου». Για να μην δώσει καμιά υποψία, κάθισε και έφαγε το κρέας και τα άλλα φαγητά που του είχαν ετοιμάσει και ήπιε όλο το κρασί. Και να σκεφτεί κανείς πως τόσα χρόνια τώρα στην έρημο τρεφόταν με ξερό ψωμί και αλάτι και έπινε το νερό με μέτρο. Τέλος, τον οδήγησαν στο δωμάτιο της αμαρτωλής. Εκείνη τον υποδέχθηκε με όλη την ανέδεια των γυναικών του είδους της και με αρκετή δόση ειρωνίας. Της έκαναν εντύπωση τα κάτασπρα μαλλιά και τα γένια του. Εκείνος πάλι, βλέποντάς την στην ελεηνή αυτή κατάσταση, αγωνιζόταν να καταπιεί τα δάκρυά του για να μην φανερωθεί παράκαιρα. Αυτό το πέρασε για δισταγμό η αμαρτωλή και για να τον ενθαρρύνει πήγε να τον αγκαλιάσει. Τότε έμεινε σαν κεραυνόπληκτη από την κατάπληξη. Ο Άγιος είχε διάχυτη επάνω του την αγνή ευωδία της ερήμου, την τόσο γνώριμη στην ίδια. Η ευωδία αυτή σκέπαζε εκείνη τη στιγμή όλη την κακοσμία των δικών της τεχνικών αρωμάτων. Ο Όσιος κατάλαβε ευθύς τι γινόταν μέσα της και αφήνοντας κατά μέρος την προσποίηση, της μίλησε με πολύ πόνο στην ψυχή του. «Μαρία, παιδί μου, δεν με γνώρισες. Για χάρη σου άφησα την έρημο, την ησυχία και ήλθα σε αυτό το καταγώγιο για να σου δείξω τον δρόμο της μετανοίας και της επιστροφής. Λυπήσουμε τον γέροντα και μην πικραίνεις άλλο τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Μην παραβλέψεις τον κόπο και τον εξευτελισμό που πέρασα για σένα». Η παραστρατημένη κόρη ευχόταν να άνοιγε την ώρα εκείνη η γη να την κατάπινε παρά να στέκει αντικριστά σε εκείνον που την είχε διδάξει την αγνότητα και τη συστολή. Δεν τολμούσε από την τροπή της να σηκώσει τα μάτια της να τον δει, ούτε και λέξη να αρθρώσει. Έμεινε ακίνητη, αμίλητη πολλή ώρα. Σωστό ανάγλυφο εκπλήξεως και πόνου. Το τι συντελέστηκε στον εσωτερικό της κόσμο δεν περιγράφεται. Όταν συνήλθε από τον πρώτο κλονισμό, έπεσε στα πόδια του Αγίου Γέροντος και σαν την πόρνη του Ευαγγελίου τα έβρεχε με τα δάκρυά της. Η καρδιά της συντρίφτηκε. Ω, πώς ήθελε τον λυτρωμό. Υπάρχει για όλους σωτηρία. Κανένα αμάρτημα, καμία πτώση δεν μπορεί να ξεπεράσει την δύναμη της θυσίας εκείνου που σήκωσε στους ώμους του την ανθρώπινη αθλειότητα για να την εξηλαιώσει, είπε ο γέροντας. Και είχε τόσα πολλά ακόμα να της πει, αλλά δεν είχαν καιρό για χάσιμο. Πριν γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους της ασωτείας, βγήκαν κρυφά από μια μικρή μυστική πορτούλα που ήταν γνωστή στη Μαρία και πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Η μετάνοια της κόρης ήταν ειλικρινής. Με την χάρη του Θεού και την καθοδήγηση του Αγίου Γέροντος, όχι μόνο στα πρώτα μέτρα της αρετής επανήλθε, αλλά κατά πολύ τα ξεπέρασε.
Έτσι πραγματοποιήθηκε σε αυτήν ο παρηγορητικός για όλους τους αμαρτωλούς λόγος του Αποστόλου. Ούδε επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Ο Όσιος Αβράμιος επέρασε από τότε ήσυχος τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ευχαριστημένος για την πρόοδο του πνευματικού του τέκνου. Ο πατήρ Διονύσιος Χατζιαντωνίου διάβασε από το Γεροντικό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως στριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του. Το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η κρίση στη σχέση του σημερινού ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα το σύγχρονο κόσμο και φαίνεται να προκαλεί εκδηλώσεις που εκφράζουν ανησυχία. Βλέπετε ότι δεν έχουμε μόνο μία κρίση που λέγεται οικονομική κρίση ή πολιτική κρίση, αλλά έχουμε σειρά από κρίσεις. Όμως αυτή που αναφέρεται στο φυσικό περιβάλλον είναι από αυτές που δημιουργούν, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Όμως εδώ είναι το εξαιρετικά περίεργο. Ότι δηλαδή ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα που μαρτυρούν κυριολεκτικά βιασμό της φύσεως από τον άνθρωπο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι η κρίση δεν μπορεί να είναι μόνο επιστημονική ή δεν μπορεί να είναι μόνο τεχνολογική, αλλά πρωτίστως και προπάντων αυτή η κρίση είναι πνευματική. Βέβαια, απ' την άλλη, γι' αυτό βλέπουμε ότι οι λύσεις που κατά καιρούς προτείνονται για να αποτελέσουν ανάσχεση σε αυτή την κρίση, για να την αποτρέψουν και να οδηγήσουν στην υπέρβαση της, στο ξεπέρασμά της, όλες αυτές οι λύσεις κινούνται συνήθως από την αναζήτηση κάποιας αρτιότερης τεχνολογίας μέχρι μια ρομαντικού χαρακτήρα επιστροφή στη φύση. Από την άποψη αυτή, νομίζω ότι δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην Ορθόδοξη θεολογία και μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας τονίζεται με έμφαση η πνευματική διάσταση της οικολογικής κρίσεως και προβάλλεται και μια ανάλογη θεώρηση του κόσμου και της ζωής για την υπέρβασή της. Πριν μερικά χρόνια, το Μάρτιο νομίζω του 1992, οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών είχαν μαζευτεί στην Κωνσταντινούπολη και σε ένα μήνυμά τους που επιστέγασε εκείνη τη σύναξή τους στο φανάρι και παράλληλα κοινοποιήθηκε σε όλες τις κατατόπους Ορθόδοξης Εκκλησίας και διαβάστηκε εκείνη την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 1992 σε όλο τον κόσμο, εκεί έκαναν ρητή αναφορά για τους κινδύνους που απειλούν την επιβίωση του φυσικού περιβάλλοντος και επεσήμαναν τα εξής. Έχω μπροστά μου το ίδιο το κείμενο και σας τα διαβάζω από εκεί. Η αλόγιστος και ευδαιμονιστική χρήσης της υλικής δημιουργίας υπό του ανθρώπου με την βοήθεια της επιστημονικής και τεχνολογικής πρόοδου έχει ήδη αρχίσει να επιφέρει ανεπανόρθωτον καταστροφήν εις το φυσικό περιβάλλον. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μη δυναμένη να παραμένει απαθής ενώπιον τιάφτης καταστροφής, καλεί διημών πάντα στους Ορθοδόξους, όπως αφιερώσουν την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ημέραν ενάρξεως του εκκλησιαστικού έτους, εις προσευχάς και δεήσεις υπέρ της διασώσεως της δημιουργίας του Θεού και εις ενστερνισμών της προς την φύσην στάσεως, την οποίαν υπαγορεύει η Θεία Ευχαριστία και η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας. Αυτά μας λέει το κείμενο αυτό της συνάξεως εκείνης

των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Το εξαιρετικό ενδιαφέρον της επισημάνσεως αυτής βρίσκεται όχι μόνο στην υπογράμμιση των αιτίων που οδήγησαν στο να φτάσουμε στην οικολογική κρίση, αλλά και στην παρουσίαση του προϋποθεσιακού πλαισίου μέσα στο οποίο θεωρείται η υπέρβασή της από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, να μιλήσουμε λιγάκι με τις λέξεις και τους όρους αυτού του κειμένου. Αν η αλόγιστη και ευδαιμονιστική χρήση της υλικής δημιουργίας από τον άνθρωπο, μάλιστα με τη βοήθεια της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, αποτελεί την κύρια αιτία αυτής της ανεπανόρθωτης καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, από τη μια, ο ενστερνισμός της καταφύσιν προς την κτήση στάσεώς μας που υπαγορεύει η ευχαριστιακή και ασκητική θεώρηση προσφέρει ένα τρόπο που μπορούμε να αναμετρηθούμε με αυτή την κρίση, ένα τρόπο πάρα πολύ δοκιμασμένο μάλιστα μέσα στην εμπειρία της μακραίωνης παραδόσεώς μας. Ας κρατήσουμε λιγάκι αυτές τις δύο έννοιες, θεία ευχαριστία, ευχαριστιακή χρήση του κόσμου και ασκητική χρήση και παράδοση της Εκκλησίας. Εδώ βέβαια πρέπει ακόμα να τονίσουμε ότι πριν λίγες μόλις δεκαετίες ο κόσμος δεν μιλούσε για οικολογική κρίση. Θα έλεγα ούτε καν για οικολογικό πρόβλημα. Η οικολογική κρίση αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο. Από την άποψη αυτή μπορεί να υποστηριχθεί ότι δεν είναι δυνατό να βρεθεί οποιαδήποτε άμεση λύση ή υπόδειξη για την υπέρβασή της μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η οικολογική κρίση δεν είναι ένα αυτόνομο ή ένα αυτοφτελές φαινόμενο, αλλά αποτελεί συνέχεια, αποτελεί μετεξέλιξη σειράς προηγουμένων διεργασιών και κρίσεων που ανάγονται σε αυτή την μία και πρώτη κρίση του ανθρώπου, την εσωτερική του κρίση. Και η κρίση αυτή αποτελούσε και αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος όχι μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είχε πάντοτε στο επίκεντρο της φροντίδας της τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, αλλά και ολόκληρης της βιβλικής αλλά και της πατερικής θεολογίας. Πρέπει μάλιστα εξ αρχής να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε σωστά τη σύγχρονη οικολογική κρίση και να μιλήσουμε με ουσιαστικό τρόπο για την αντιμετώπιση ή την υπέρβαση της, το ξεπέρασμά της, αν δεν λάβουμε υπόψη τις απαρχές της, το ξεκίνημά της. Τις απαρχές της που επισημαίνονται μάλιστα στο χώρο, όπως είπα προηγουμένως, της βιβλικής και της πατερικής σκέψης. Δηλαδή τόσο μέσα στην Αγία Γραφή όσο και μέσα στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας γίνεται λόγος για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό όσα θα πούμε σήμερα θα ξεκινήσουμε από την πρωταρχική κρίση του ανθρώπου που δημιουργεί τελικά η αμαρτία και η πολλαπλή διάσπασή του, για να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε στη συνέχεια μέσα από το πρίσμα της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της κρίσης ως την οικολογική κρίση που ζούμε στις μέρες μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη εντολή που δόθηκε από το Θεό στον άνθρωπο ήταν εντολή σχέσεώς του με το φυσικό περιβάλλον. Ας θυμηθούμε λίγο εκείνα τα λόγια της Γενέσεως, της Παλαιάς Διαθήκης. Τι του είχε πει ο Θεός, τι είχε πει στους πρωτοπλάστους? «Από παντός ξύλου του εντοπαραδείσω βρώσει φαγή,
Από δε του ξύλου του γινόσκιν καλών και πονηρών, ού φάγεστε απ' αυτού. Όμως με την πτώση και την παρακοή της εντολής του Θεού ο άνθρωπος δεν διαφοροποιεί απλώς τη στάση του απέναντι στην υπόλοιπη δημιουργία, αλλά κυρίως εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και στη βάση της οικολογικής κρίσεως βρίσκεται η επιθυμία του ανθρώπου να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Θέλει τελικά να τελειοποιηθεί, να τελειωθεί εντός εισαγωγικών ο άνθρωπος, κάνοντας τα πάντα και χρησιμοποιώντας τα πάντα. Κινείται τελικά αγνοώντας το θέλημα του Θεού και αρνούμενος να επομισθεί την προσωπική ευθύνη για τις δικές του πράξεις. Ο τρόπος που ζει και ενεργεί, για παράδειγμα ο σημερινός άνθρωπος, θυμίζει την περιγραφή του προπατορικού αμαρτήματος της Παλαιάς Διαθήκης, όπου παρουσιάζεται εναργέστατα η αλήθεια αυτή. Εκεί ο άνθρωπος βλέπουμε να περιφρονεί την εντολή του Θεού και να μεταθέτει την ευθύνη των πράξεών του σε άλλους. Το ίδιο έρχεται και επαναλαμβάνει και σήμερα, όταν ενεργεί εγωκεντρικά και αρνείται να αναλάβει ο ίδιος το μερίδιο της ευθύνης για το συσσωρευμένο εδώ στον κόσμο μας κακό. Αγνοώντας λοιπόν το Θεό και αντιπαραθέτοντας τον εαυτό του προς ό,τι δεν είναι εγώ, ο άνθρωπος αδυνατεί να αγκαλιάσει με αγάπη τόσο τους συνανθρώπους του, αλλά όσο και το φυσικό περιβάλλον. Ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είναι αυτό το στοιχείο που βρίσκεται στη βάση της απομακρύνσεώς του από τον άλλον άνθρωπο, αλλά και από το φυσικό περιβάλλον. Αλλά να πω και κάτι, και από τον ίδιο του τον εαυτό. Γι' αυτό σε τελευταία ανάλυση το αμάρτημα αυτό αποτελεί την πρωταρχική αιτία και τον αρχικό και κεντρικό άξονα της οικολογικής κρίσεως. Αποκοπτόμενος ο άνθρωπος από το Θεό έρχεται και αποκόπτεται, αγνοώντας το Θεό, αποκόπτεται από το Θεό και έρχεται και αποκόπτεται και αγνοεί και τον συνάνθρωπό του, αλλά αγνοεί και όλη την άλλη δημιουργία, όλα τα άλλα πράγματα. Έτσι η μία αρχική ρήξη, η ρήξη προς το Θεό, έφερε τις άλλες επιμέρους ρήξεις και αποστασιοποιήσεις από τον συνάνθρωπο, από τον άλλον άνθρωπο, από το φυσικό περιβάλλον, αλλά να πούμε και κάτι, και από τον ίδιο τον εαυτό του. Δεν έχουμε ακούσει πολλές φορές που λένε μερικοί άνθρωποι, αυτός τρώγεται με τα ρούχα του, αυτός δεν μπορεί να τα βρει ούτε με τον εαυτό του. Είναι ακριβώς ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση που βρίσκεται αποστασιοποιημένος από το Θεό. Επομένως δεν πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά έρχεται να χαρακτηρίζει και τη στάση του προς το φυσικό περιβάλλον. Η ευθύνη τώρα και η πετιότητα του ανθρώπου για αυτή την πτωτική κατάσταση, αυτήν που συμπεριέλαβε ολόκληρη την κτήση και σήμερα παρουσιάζεται ως οικολογική κρίση, αυτή η ευθύνη τονίζεται εντονότερα στην Καινή Διαθήκη. Θα θυμηθούμε λιγάκι αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, όταν επισημαίνει ιδιαίτερα ότι η κτήση υποτάχθηκε άθελά της στη ματαιότητα και τη δουλεία. «Τη γάρ ματαιότητη η κτήση υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα», εξαιτίας δηλαδή αυτού που την υπέταξε, εξαιτίας του ανθρώπου. Και εδώ, σε αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, φαίνεται καθαρά όχι μόνο ότι η κτήση και ο άνθρωπος βρίσκονται σε μεγάλη αλληλεπίδραση και αλληλοεξάρτηση,
μέσα στην πορεία του, στο χρόνο και την ιστορία, αλλά και ότι αυτοί οι συνήθως αποκαλούμενοι άψυχοι και θεωρούμενοι άβουλοι κτήσει, αυτή η φύση υποτάχθηκε στην κατάσταση αυτή χωρίς παρακαλώ τη δική της θέληση. Έχοντας αυτό το υπόβαθρο, ξεκινώντας από, από αυτά τα λόγια που μας λέει η Αγία Γραφή, οι πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν ότι η υπόδουλη κατάσταση της κτήσεως δεν αποτελεί φυσική της εξέλιξη. Στα κείμενά τους η κτήση παρουσιάζεται ως θύμα, αφού εξαιτίας του ανθρώπου χάνει τη θέση της, την αρχική της κοσμική θέση, τον αρχικό της κανόνα, έστω και αν από κάποιους αυτό θεωρείται ως απλώς φυσική της κατάσταση. Γι' αυτό άλλωστε η κτήση αρνείται να υποταγεί στον παραβάτη άνθρωπο. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, περιγράφει αυτή τη μετά την πτώση σχέση και στάση της κτήσεως προς τον άνθρωπο και λέει ότι όλη η κτήση που πλάστηκε εκ του μη όντως από τον Θεό, όταν είδε τον Αδάμ να αποστασιοποιείται από εκείνον και να απομακρύνεται από τον Παράδεισο, όλη η κτήση δεν ήθελε πια να υποταγεί στον παραβάτη. Ο ήλιος δεν ήθελε να λάμψει. Η σελήνη δεν ανεχόταν να φέγγει. Τα άστρα προτιμούσαν να μην φανούν στα μάτια του. Οι πηγές δεν είχαν σκοπό να αναβλύζουν νερό. Τα ποτάμια δεν ήθελαν να κυλούν. Έτσι. Και ο αέρας μελετούσε να συσταλεί για να μην δώσει αναπνοή στον άνθρωπο που επαναστάτησε κατά του Θεού. Τα θηρία και όλα τα ζώα της γης, όταν τον είδαν γυμνό από την προηγούμενη δόξα του, τον περιφρόνησαν και σκληρύνθηκαν όλα αμέσως εναντίον του. Ο ουρανός με το δίκιο του έκανε να κινηθεί για να πέσει πάνω του και η γη δεν ανεχόταν να κουβαλάει στους ώμους της τον παραβάτη άνθρωπο. Ανθρωπομορφικές θα μου πείτε οι εκφράσεις και οι εικόνες αυτές. Ναι, όμως απόλυτα εκφραστικές της καταστάσεως στην οποία περιήλθε ο άνθρωπος μετά την παρακοή του και μετά την παραβίαση του θελήματος του Θεού. Δεν είναι τυχαίο ότι εξ αρχής η σωστή χρήση της κτήσεως συνδέθηκε με την νηστεία. Στην Ορθόδοξη παράδοση η νηστεία σε μας χαρακτηρίστηκε ως εντολή ζωής συνηλικιώτισούσα της ανθρωπίνης φύσεως, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έχει δηλαδή την ίδια ηλικία που έχουμε και εμείς. Είναι όσο καιρό είναι και ο άνθρωπος, όσα χρόνια είναι και ο άνθρωπος. Η πρώτη λοιπόν εντολή του Θεού προς τον άνθρωπο, όπως είδαμε προηγουμένως, επαναλαμβάνουμε και πάλι, διατυπώθηκε ως εξής: από παντός ξύλου του εν το παραδείσο βρώσει φαγή, από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών ουφάγεστε απ' αυτού του. Είδαν ημέρα φάγητε, απ' αυτού θανάτου αποθανείτε. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό και γνωστό. Και η κεντρική θέση που κατέχει η νηστεία στην παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι τυχαία, ούτε άσχετη με το θέμα που εξετάζουμε. Η νηστεία δεν είναι κάποια τυπική ή συμβατική πράξη, αλλά είναι η εκούσια στέρηση. Η εκούσια στέρηση από τροφή που έρχεται να ενεργοποιήσει μέσα μας τη συνείδηση της εκ των έξω εξαρτήσεως του ανθρώπου. Πόσο μπορούμε ή πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από τα πράγματα που είναι έξω από μας. Η συνείδηση αυτή, λέω, έχει κεφαλαιώδη σημασία και σπουδαιότητα, γιατί με την νηστεία που ασκεί ο άνθρωπος, αποδεχόμενος την εντολή του Θεού, έρχεται να εκφράσει την υπακοή του και να δηλώσει τη συγκατάθεσή του να ομοιωθεί με το Θεό.
αναγνωρίζοντας την κτιστότητά του. Κατά τη γνωστή πατερική ρίση, αποδέχεται ο άνθρωπος τότε ότι έχει το είναι δεδανισμένον. Αντίθετα, η άκρητη χρήση που συνδέεται με την παρακοή αποτελεί την έμπρακτη αμφισβήτηση του δεδομένου της κτιστότητας. Είναι αυτή τελικά που όχι μόνο οδήγησε τον άνθρωπο στην απομάκρυνση και την αλωτρίωσή του και την αποξένωσή του από το Θεό, αλλά καταδίκασε και ολόκληρη την κτήση. Την κτήση που συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Όμως εδώ είναι ανάγκη να διευκρινίσουμε ότι η αληθινή νηστεία δεν εκφράζεται, δεν μπορεί να εκφράζεται ως περιφρόνηση ή ως αδιαφορία του ανθρώπου για την υλική δημιουργία. Μια τέτοια στάση θα σήμαινε σε ένα άλλο επίπεδο αλωτρίωση από το Θεό και συσχηματισμό με τον κόσμο. Ένας συσχηματισμός που δυστυχώς όχι λίγες φορές χαρακτηρίζει κάποιες από τις λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες. Ο κόσμος σήμερα, παρά τις άφθονες διακηρύξεις για τον υλισμό του, είναι στο βάθος του τόσο ιδεαλιστικός ώστε στην ουσία να μισεί και να περιφρονεί τον κόσμο. Να μισεί και να περιφρονεί την ύλη. Αυτό τον κόσμο και αυτή την ύλη που την έφτιαξε ο Θεός για να την απολαμβάνει ο άνθρωπος και να βοηθεί τον άνθρωπο τελικά στη σωτηρία του. Σήμερα βλέπουμε μια αδικαιολόγητη υπερηφάνεια του ανθρώπου απέναντι στην υπόλοιπη δημιουργία. Είναι αυτό που στα αγγλικά ίσως το έχετε ακούσει ως complex of inferiority. Είναι ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας που υπαγορεύει στον άνθρωπο να βλέπει ό,τι υπάρχει γύρω από αυτόν ως μέσο μόνο και ως απλό χρηστικό εργαλείο. Μέσο και εργαλείο που τον βοηθά μόνο να κατακτήσει τους σκοπούς του. Αυτός ο βαθύς ιδεαλισμός, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου, που τον έχει αποκόψει από τις σωματικές του ρίζες, τον οδηγεί αναπόφευκτα στην αυθαιρεσία εναντίον εκείνων των πραγμάτων που υποδηλώνουν την υλικότητά του. Βρίσκεται όντως σε ένα τραγικό φαύλο κύκλο, στον οποίο προσπαθώντας εν αγώνια να τονίσει και να προαγάγει τον υλικό του χαρακτήρα, καταστρέφει την ίδια του την υλικότητα, αφού κατατρώει το ίδιο του το σώμα. Ή καλύτερα την προέκταση του σώματός του, που είναι η υπόλοιπη κτήση και δημιουργία. Αυτό είναι τελικά που δεν καταλαβαίνουμε. Ότι ό,τι υπάρχει γύρω μας δεν είναι ανεξάρτητο από μας. Είναι η προέκταση των χεριών μας, των ποδιών μας, του όλου εαυτού μας. Έτσι όμως αυτοκαταναλωνόμαστε και αυτοκαταστρεφόμαστε. Και μόνο όταν καμιά φορά αφυπνίζεται από αυτή την κατάσταση, από πού? Από τα ίδια τα γεγονότα. Ο άνθρωπος και συνειδητοποιεί ότι με την καθημερινή του βία ότι φθείρει τα θεμέλια της υπάρξεώς του, ότι κόβει ο ίδιος το κλονάρι που πατάει, τότε αφήνει να ακουστούν κάποιες άναρθρες κραυγές αγωνίας. Ακούμε να λένε πολλές φορές καταστροφή του περιβάλλοντος, υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, μόλυνση των ποταμών και των θαλασσών, ρύπανση της ατμόσφαιρας και κάτι παρόμοια. Όμως το τραγικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν θίγονται καθόλου οι πνευματικές βάσεις και δεν αμφισβητούνται τα κριτήρια του πολιτισμού που έθρεψε και επέβαλε αυτή τη στάση ζωής απέναντι στον κόσμο. Η οικολογική κρίση αποτελεί ως φαινόμενο περίτρανη απόδειξη της αλωτριώσεως του κτιστού ανθρώπου από τον άκτιστο Θεό και αποτελεί περίτρανο αποτέλεσμα της αποκοπής των όντων και της ζωής από τον όντος όντα και την όντος ζωή. Εδώ βρίσκεται άλλωστε η αιτία κάθε ανθρώπινου προβλήματος. Εδώ βρίσκεται η πηγή κάθε κρίσεως και κάθε κακού.
Ο Μέγας Βασίλειος μας το υπογραμμίζει. Τούτο εστί το κακόν ή του Θεού αλλοτρίωσης. Δηλαδή, μπορεί να έχετε πολλά κακά, μπορεί να υπάρχουν πολλά δεινά. Όμως αυτό είναι το μέγα κακό, το μέγιστο κακό. Πια η αποξένωση από το Θεό. Αυτή φέρνει τον άνθρωπο σε αντίθεση προς τον κόσμο και προς τον ίδιο τον εαυτό του. Και αυτό είναι επόμενο, γιατί ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό όπως και ο κόσμος.

0: Αυτή λοιπόν η αντιθετική διάκριση του ανθρώπου και της κτήσεως που βρίσκεται στην αφετηρία της σύγχρονης οικολογικής κρίσεως, απερίφραστα θα λέγαμε ότι δεν υιοθετείται από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι άγνωστη και στη βιβλική και στην πατερική μας παράδοση. Ο άνθρωπος βαδίζει προς την ανακαίνιση και τη σωτηρία μέσα από την κτήση και μαζί με αυτήν. Ο κενός και κατά Θεόν κτιστής άνθρωπος, όπως μας λέει μέσα έτσι το Ευαγγέλιο, αυτός που είναι κενή κτήσης, αυτός μπορεί να είναι μόνο κενή κτήσης. Γιατί? Γιατί ζει μέσα στο σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την Εκκλησία μπολιασμένη και η υπόλοιπη κτήση ανακαινίζεται προσμένοντας και αυτή τη μέλουσα δόξα της. Γιατί όλα τα πράγματα ξέρουμε ότι δημιουργήθηκαν από τον Λόγο, από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασαείς επιστολή. Όλα λοιπόν δημιουργήθηκαν, πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνο ο Θεός Πατέρας υπήρχε στην πρώτη δημιουργία. Αντίθετα, τα κείμενα, αν τα διαβάσουμε λίγο πιο προσεκτικά, μας λένε ότι και ο άσαρκος λόγος, κυρίως ο άσαρκος λόγος, δι' αυτού και προς αυτόν έκτιστε. Όχι μόνο δι' αυτού, από αυτόν έγιναν, αλλά και κατά τίνουν έχουν προοπτική αυτόν. Αλλά απ' την άλλη και το νόημα της δημιουργίας αυτής μας αποκαλύπτεται δια της αναδημιουργίας. Αυτήν τώρα που ενεργεί ο σαρκωθής, ο σαρκωμένος λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Ο λόγος λοιπόν είναι το αρχέτυπο όλων των όντων που βρίσκουν σε αυτόν την ολοκλήρωση και την ανακεφαλαίωσή τους. Κάτω από αυτή την προοπτική, η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κτήση που ξαναβρίσκει την ενότητά της. Η κτήση που χριστοποιείται. Αυτός ο λυτρωτικός ρόλος της Εκκλησίας για τον άνθρωπο και για ολόκληρη την κτήση προτυπώνεται ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη. Πάλι θα καταφύγω λίγο σε αυτό τον μεγάλο θεολόγο της Εκκλησίας, τον οποίον θυμηθήκαμε προηγουμένως, τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, που υπογραμμίζει πως ο επίγειος παράδεισος ήταν ο τύπος της Άνω Ιερουσαλήμ, το δέντρο της αιώνιας ζωής, που είναι ο Θεός. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος ζει με επίγνωση εδώ τη ζωή της Εκκλησίας, νιώθει την ανάγκη να προσάγει, να συνάπτει, να προσκομίζει σε αυτήν και όλα τα άλλα υπόλοιπα δημιουργήματα. Δεν θεωρεί κάποιους χώρους της δημιουργίας βέβυλους και κάποιους άλλους ιερούς. Έχει τη δυνατότητα να εκκλησιάζει ολόκληρη την κτήση και να γίνεται αιτία να αναχθεί και αυτή στο αρχαίον και πρωτόκτιστον κάλος της. Εδώ θα ήθελα να θυμηθώ κάτι από το γεροντικό, μάλιστα από το λαυσαϊκό, κατακρίβεια. Όταν πήγε ο υποτακτικός του Αββάδο Ρωθαίου, πήγε στο γεροντά του, στον Αββάδο Ρωθαίο, και του λέει ότι, ξέρεις γέροντα, πήγα να αντλήσω νερό, να βγάλω νερό από το πηγάδι και μέσα βρήκα ένα ερπετό, ένα φίδι. Είναι μολυσμένα όλα τα νερά μας. Δεν θα μπορούμε να πιούμε πια νερό. Ο Αββάς Δωρόθεος τότε του είπε, το έβγαλε στο φίδι. Εντάξει, σταύρωσε το νερό και του λέει, όπου σταυρός επιφυτά, ούκ ισχύει δύναμη του σατανά. Γιατί? Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας δεν αναγνωρίζουν κανένα μέρος, κανένα τόπο της δημιουργίας στην κατοχή του διαβόλου. Θυμηθείτε ακόμα λίγο τον Όσιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που έλεγε ότι το Πνεύμα του Θεού διδάσκει τη συμπόνια για όλη την κτήση, ώστε μήτε τα φύλλα του δένδρου να κόβουμε χωρίς ανάγκη. Δηλαδή, ούτε και ένα φύλλο από το δέντρο, αν δεν είναι ανάγκη. Εκείνος ο ίδιος, ως αγιορείτης, δεν έτρωγε βέβαια κρέας, ας πούμε, έτσι, αλλά έτρωγε ψάρια, έτρωγε από όλα τα άλλα δημιουργήματα του Θεού, αυτό που ήταν η χρεία, αυτό που ήταν ανάγκη. Έτσι λοιπόν η άσκηση προβάλλει ως η προϋπόθεση συμπάθειας και συμπόνιας για τη φύση και την ομορφιά του κόσμου. Είναι εκείνη που μπορεί να φράξει τελικά το δρόμο προς τη βαρβαρότητα, με την οποία είτε δολοφονείται το ζωικό βασίλειο όταν με διάφορες γενετικές παρεμβάσεις του ανθρώπου μεταμορφώνονται σε τέρατα τα ζώα, και βέβαια ξέρουμε σήμερα ότι εκτρέφονται για το κρέας και το γάλα τους, και μέσα από αυτές τις γενετικές παρεμβάσεις μπορούν στο τέλος να έχουμε και για εκείνα αλλά και για τον άνθρωπο πάρα πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Είτε ακόμα μπορούμε να επισημάνουμε το πόσο δηλητηριάζεται και ευνοχίζεται η γη μας με τα κάθε είδους ζυζανιοκτώνα και φυτοφάρμακα. Αν κίνητρο για όλες αυτές τις ενέργειες του ανθρώπου παραμένει η πλεονεξία, παραμένει η βουλιμία και η επιθυμία του για εύκολο κέρδος, τότε νομίζω ότι η νηστεία, αγαπητοί ακροατές, ως εκούσιος αυτοπεριορισμός των αναγκών, και των αναγκών εδώ βάλτε το λιγάκι εντός εισαγωγικών, των ατέλειωτων αναγκών, του επιτρέπει λοιπόν η νηστεία να ελευθερώσει τουλάχιστον ως ένα βαθμό την επιθυμία του, για να μπορέσει να ξαναβρει τον αρχικό της χαρακτήρα αυτή η επιθυμία, που είναι η στροφή της προς το Θεό, η στροφή της προς τον πλησίον, η στροφή της προς την κτήση, με μια διάθεση τέλεια και γνήσια αγαπητική. Η αποχή από το κρέας για τους μοναχούς όλο το χρόνο και για τους υπόλοιπους χριστιανούς κατά τις 2 ημέρες της νηστείας της εβδομάδος και τις 4 τεσσαρακοστές του χρόνου, αυτή λέω περιορίζει τη σχέση του θανάτου που έχουμε προς τον κόσμο. Έτσι ο θεσμός της νηστείας δεν είναι άσχετος και με την οικολογία, αφού αποτελεί και μια πρακτική στάση ενάντια στην κατανάλωση, από την οποία υποφέρει ο σύγχρονος άνθρωπος. Η αποχή από ορισμένες τροφές έχει συγχρόνως ως στόχο να προστατευθούν έστω και για κάποιο διάστημα τα ζώα που τόσο άφθονα αλλά και άσπλαχνα καταναλώνει σήμερα ο άνθρωπος. Γι' αυτό, όπως είχε τονιστεί από κάποιον σπουδαίο θεολόγο, το πνεύμα της νηστείας που θα πρέπει να διασώσουμε σήμερα σε όλο τον πολιτισμό μας συνίσταται στο πέρασμα από μία σχέση αιματοπόσεως με τη φύση σε μία σχέση ιονή ευχαριστιακή. Δηλαδή, αντί να είναι σχέση που να θέλουμε το αίμα κάποιων ζώων, η Εκκλησία μας καλεί σε αυτή την ευχαριστιακή σχέση, στην σχέση της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Είναι εξόχως χαρακτηριστικό ότι σε εποχή που δεν υπήρχε θέμα οικολογικής κρίσεως ή οικολογικού προβλήματος, η εκκλησιαστική παράδοση όχι μόνο αποτύπωνε τη σωστή συνείδηση του ανθρώπου σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και προσδιορίζε την πνευματική διάσταση του θέματος και τα πνευματικά του αίτια. πολλούς αιώνες πριν, πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν στη χρήση του κόσμου και των υλικών αγαθών το χωροταξικό αδιέξοδο που υπήρχε και υπάρχει βέβαια και σήμερα, και πόσο αυτό είναι συνδεδεμένο με το πρόβλημα της άνησης κατανομής των βιωτικών αγαθών, και τονίζουν ότι και τα δύο αποτελούν αποφύσεις του ενός και μοναδικού προβλήματος, που είναι το πνευματικό πρόβλημα του ανθρώπου. Με βάση τη διδασκαλία του Ευαγγελίου ασκούν έντονη κριτική στην κοινωνική τάξη της εποχής τους, που αντιπροσώπευε βέβαια αυτή την παράχρηση και την αυτονόμηση του κόσμου, όπως επίσης είναι απόλυτα κριτική η στάση τους σε αυτό το πράγμα που συνηθίζουμε να λέμε υλική ευμάρεια και κατανάλωση. Η διάθεση της κατοχής πλούτου, η διάθεση του να θέλουμε να περιφράξουμε και να ιδιοποιήσουμε, να ιδιοποιηθούμε μάλλον τη γη, η διάθεση της πλεονεξίας και της αρπακτικής βουλημίας, που σε πρώτη φάση δημιούργησαν το κοινωνικό λεγόμενο πρόβλημα. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία είναι εκείνα που έφεραν σήμερα την οικολογική κρίση. Σε κείμενα πατέρων της Εκκλησίας βλέπουμε να στυλιτεύεται ο θεσμός της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα της απόκτησης γης και γενικότερα χρημάτων, ως πηγής κοινωνικής αδικίας και πόνου των ανθρώπων. Εξάλλου, δεν απομονώνονται τα προβλήματα αυτά, αλλά συνδέονται με το κατεξοχήν πρόβλημα του ανθρώπου, που είναι η όχι αληθινή σχέση του με το Θεό. Η καταπιεστική και τυραννική εξουσία που νιώθει ο άνθρωπος από τα υλικά αγαθά οφείλεται στην προσπάθεια που συνειδητά ή ασυνείδητα καταβάλει να τα αυτονομήσει και να τα λατρεύσει παρά τον κτίσαντα. Είδατε σε κάποιο από τον Ιρμό, από τις καταβασίες που λέμε, ουκε λάτρευσαν τη κτίση οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Αυτοί που έχουν νουν Θεού. Αντίθετα, αυτοί που δεν έχουν νουν και πνεύμα Θεού και δεν διαποτίζονται από το πνεύμα του Ευαγγελίου, αυτοί τα λατρεύουν ερήμην του Θεού. Αυτή η αυτονομημένη αντιμετώπιση των πραγμάτων της δημιουργίας αλλά και του ανθρώπου, καθώς και η αποκοπή κάθε σχέσεως ή αναφοράς προς την αιτία της υπάρξεώς τους, δυσκολεύει τον εντοπισμό των πραγματικών αιτίων της οικολογικής κρίσεως, αλλά και δυσκολεύει την εξεύρεση τρόπων για να την ξεπεράσουμε. Η οικολογική κρίση συνήθως τοποθετείται στο επίπεδο των φυσικών ή των ιστορικών κακών, και γι' αυτό και η αντιμετώπιση της επιχειρείται με τα μέσα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όμως ακριβώς επειδή μια τέτοια αντιμετώπιση στηρίζεται στις ίδιες αρχές που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση, είναι επόμενο όχι μόνο να μην την αποσοβεί, να μην την διορθώνει, αλλά είναι επόμενο και να την αναπαράγει. Η οικολογική κρίση είναι πρωτίστως κρίση πνευματική και ηθική. Προκύπτει από την κρίση που δημιουργήθηκε στον άνθρωπο, την κρίση που προκάλεσαν η φιλαυτία, ο εγωκεντρισμός, η βουλημία, ο ειδονισμός, η χλειδί, η κατανάλωση, η σπατάλη και γενικότερα, να μιλήσω με μία πατερική έκφραση, η εμπαθή ζωή, δηλαδή η ζωή μέσα στα πάθη. Από τη φυσιολογία του ανθρώπου, η φυσιολογία είναι ένα μάθημα που διδάσκεται στις ιατρικές σχολές και μας λέει από ποια στοιχεία αποτελείται ο άνθρωπος. Όμως Υπάρχουν και πατέρες της Εκκλησίας που μιλάνε για φυσιολογία. Από τι δηλαδή αποτελείται ο άνθρωπος? Από τη φυσιολογία όμως του ανθρώπου προκύπτει ότι εκείνος υπάρχει ως κάτοπτρο αλλά και συγκεφαλαίωση του κόσμου. Είναι αυτός στον οποίο μορφοποιείται η σύμπασα κτήσης. Η αλήθεια για τον άνθρωπο γίνεται το μέτρο της αλήθειας του κόσμου, αφού ο άνθρωπος θεωρείται ως μικρό κόσμος και ο κόσμος ως μακροάνθρωπος. Δηλαδή στον άνθρωπο ένας μικρό υπάρχει ολόκληρος ο κόσμος, ενώ σε ολόκληρο τον άνθρωπο, σε όλο τον κόσμο αποτυπώνεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ως μικρό κόσμος δεν εικονίζει απλώς ολόκληρο τον κόσμο, αλλά είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας ολόκληρος κόσμος που εμπεριέχει όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά όλα τα φυσικά, όλα τα χημικά, αλλά και τα πνευματικά στοιχεία του κόσμου. Και σήμερα, ευτυχώς, υπάρχουν η σημερινή φυσική και η σημερινή χημεία έρχεται με συνέδρια να μας το επιβεβαιώσει και να μας το επικυρώσει περίτρανα αυτό. Αντίστοιχα, ο κόσμος αποτελεί την προέκταση του ανθρώπου, αποτελεί το ευρύτερο σώμα του ανθρώπου. Γι' αυτό και η οικολογική κρίση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μετάσταση της ηθικής και της κοινωνικής κρίσεως από τον άνθρωπο στην κτήση. Και ξέρουμε, θυμόμαστε για ποια αρρώστια μιλάμε, για μετάσταση και για μεταστάσεις. Είναι η φανέρωση τελικά της αμαρτίας και του ηθικού κακού όταν παίρνει οικολογικές διαστάσεις. Η οικολογική κρίση, αγαπητοί ακροατές, δεν ερμηνεύεται καθεαυτήν από μόνη της, γιατί συνδέεται με το σύνολο της προσωπικής και της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Φανερώνει την κρίση του φρονήματος και της ηθικής του, της επιστήμης και της τεχνολογίας του. Φανερώνει την κρίση της οικονομίας αλλά και την κρίση της πολιτικής. Την κρίση, αν θέλετε, του πολιτισμού, την κρίση του δικαίου, πολλές φορές και την κρίση της θρησκείας του ανθρώπου. Σήμερα, πολλοί χριστιανικοί αποκαλούμενοι λαοί της Δύσεως προχωρούν σε εντελώς βάναυση και βίαιη τοποθέτηση απέναντι στη δημιουργία του Θεού. Δηλαδή, αν στην Αμερική ρίξεις το χαρτάκι από την καραμέλα ή το άδειο πακέτο από τη τσιγάρα και σε δει κάποιος, αυτό είναι αιτία για να υποστείς ένα πρόστιμο. Το ίδιο και στην Αγγλία. Αν καπνίσεις σε ένα χώρο που απαγορεύεται το κάπνισμα, και αυτό συνεπάγεται κάποιο πρόστιμο. Όχι ότι είναι άσχημα πράγματα αυτά, αλλά καταντούν στο τέλος υποκρισία όταν αυτοί οι λαοί έστελναν κάποτε τις έξυπνες βόμβες, οι οποίες όχι μόνο κατέστρεφαν το περιβάλλον, όχι μόνο δεν σέβονταν το περιβάλλον, αλλά τελείωναν τη ζωή πολλών ανθρώπων, πολλών πληθυσμών ανθρώπινων, ακριβώς γιατί βρίσκονταν στην κατάσταση αυτή. Επομένως, η οικολογική κρίση πρέπει να πούμε ότι είναι η ίστατη έκφραση της εσωτερικής κρίσεως του ανθρώπου και όλων των μορφών δράσεων και εκδηλώσεών του. Αποτελεί πολύπλοκο φαινόμενο που απαιτεί βέβαια πολύπλευρη και πολυδιάστατη αντιμετώπιση. Χρειάζεται αναντήρητα τη στήριξη και τη θεσμική πλαισίωση και της ηθικής και του δικαίου και της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Όμως πρωτίστως και προπάντων προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή του ήθους του ανθρώπου, τη ριζική αλλαγή της συμπεριφοράς του, της νοοτροπίας του, του τρόπου σκέψεώς του, που στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται μετάνοια. Στις μέρες μας, η στάση μας απέναντι στο περιβάλλον είναι το λιγότερο σχιζοφρενική. Από τη μια βλέπουμε τους κινδύνους και λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ από την άλλη στρουθοκαμιλίζουμε υποσκάπτοντας τα όποια θετικά μέτρα έχουμε λάβει. Είναι κρίμα που το ενδιαφέρον για το περιβάλλον όχι μόνο δεν συνδέεται με τη φροντίδα για ουσιαστική καθαρότητα και αληθινή αγάπη, αλλά συμβαδίζει με συστηματική προσπάθεια μολυσμού του ανθρώπινου νου με εμπαθή νοήματα και εμπαθείς φαντασίες. Κύριος στόχος του ενδιαφέροντος, το οποίο καλλιεργείται διεθνώς, νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανένας μας, είναι το οικονομικό κέρδος. Για την επιδίωξή του συνδέονται οι μνήμες των προσώπων και των πραγμάτων με διάφορα πάθη και φαντασίες. Πάρτε ένα παράδειγμα, τις διαφημίσεις. Αποτελούν όντως περίτρανο παράδειγμα ερεθισμού και μολυσμού των νοημάτων και της φαντασίας μας, και μάλιστα πολλές φορές, ίσως κατά το παρελθόν, με την παρέμβαση της προστασίας και της φροντίδας του κράτους. Θυμηθείτε πριν λίγα χρόνια στις διαφημίσεις των τσιγάρων που αναγραφόταν ότι βλάπτουν βέβαια σοβαρά την υγεία, αλλά και παρουσιάζονταν, υπήρχε η λεζάντα αυτή από κάτω, αλλά εμείς βλέπαμε να παρουσιάζονται ελκυστικά και ξένια στα πρόσωπα που έσφιζαν από υγεία, που απολάμβαναν την ευχαρίστηση του καπνίσματος. Και αυτό δεν γινόταν τυχαία. Γινόταν για να δειχθεί ότι η ομορφιά, η ξενιασιά, η υγεία, το ευχάριστο περιβάλλον πώς μπορούν να συνδεθούν με το πάθος του καπνίσματος. Επειδή πλησιάζει η ώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η σωστή στάση απέναντι στον κόσμο ή η παράχρησή του δεν είναι για εμάς τους Ορθοδόξους και για την παράδοσή μας λεπτομέρεια. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είναι η λιδία λίθος που ανακρίνει και εξετάζει ολόκληρο το ήθος του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας επιμένουν να υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως ενάρετος ή φαύλος από την αντίστοιχη σχέση και χρήση, την εύλογη δηλαδή ή την παράλογη, των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού που φανερώνει στη ζωή του. Εκ γάρ του ευλόγος ή παραλόγος της πράγμασι χρήσαστε, ή ενάρετη ή φαύλη γινόμεθα. Αντίστοιχα, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αλλά τελικά δεν είναι δυνατόν να έχουμε καθαρό περιβάλλον όταν αφήνουμε έκθετο το νου και τη φαντασία μας στους πολύμορφους ρήπους. Είναι το λιγότερο υποκρισία να προστατεύουμε το περιβάλλον μας από τα σκουπίδια και να μετατρέπουμε το νου μας τον ίδιο σε χωματερή, όπου θάβονται σωροί σκουπιδιών και ακαθαρσιών. Αν δεν οδηγηθούμε το ταχύτερον σε σωστή σχέση με τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου, μια σχέση που οικοδομείται στη σωστή έτσι σχέση μας με το Θεό πρωτίστως, τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστική αλλαγή και στο θέμα της οικολογίας. Και από ό,τι μπορέσαμε να πούμε, η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, όχι μόνο με κείμενα, αλλά προπάντων με την εμπειρία και τη βίωση του ευχαριστιακού και αντικαταναλωτικού ήθους, του ασκητικού ήθους και φρονήματος, μπορεί να προσφέρει και σε μας, στο σημερινό άνθρωπο δηλαδή, χειραγωγία για διέξοδο και από την κρίση αυτή. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στη σειρά αναγνώσματα, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ευλογημένο καταφύγιο». Εκδόσεις Άγκυρα.

Το μάτι μου έπεσε πάνω σε μια ξέρα, σε ένα βράχο μαύρον και αμίλητο, που λες πως μέσα σε αυτόν βρίσκεται σφαλισμένη κάποια ψυχή γερασμένη που έζησε χιλιάδες χρόνια. Στέκεται μακριά μέσα στο έρημο πέλαγο, ολομόναχος, αζύγωτος, βουβός, αδιάφορος. Τον κοιτάζω σαν να μην υπάρχει άλλο τίποτα στον κόσμο, σαν να είναι αυτός μοναχά αυτοκράτορας ακατάλυτος. Μυστήριο βαρύ τον σκεπάζει. Κάθεται ακούνητος από τούτε που βγήκε ο ήλιος για πρώτη φορά από την Ανατολή. Ο ίδιος ο ήλιος βγαίνει και βασιλεύει, χειμωνιάζει και καλοκαιρεύει, και εκείνος στέκεται ανάλαχτος. Κοιτάζοντάς τον, φόβος πιάνει τον λιγοζόητον τον άνθρωπο. Έτσι βουίζει μακριά το πέλαγο. Τα κατάλυτα νερά σαλεύουνε και πάνε κατά εκεί που τα προστάζει εκείνος, που τα έβγαλε από το χάος της ανυπαρξίας. Τα κύματα τυλίγονται και ξετυλίγονται. Ανεβοκατεβάζουνε τις αφρισμένες κεφαλές τους και έρχονται και σκορπούνε απάνω στη στεριά. Ο αφρός σκεπάζει τα ακροθαλάσσι, κολλά πάνω στις πέτρες, και κανένα κομμάτι του πετά στον αγέρα σαν τουλπάνι και έρχεται απάνω μου. Κλείνω τα μάτια μου και ακούω μονάχα τον βόγκο του πελάγου και τον ακατάπαυστο ρούφουλα. Άραγε, τι να θέλει να πει, και το λέγει και το ξαναλέγει μέρα νύχτα για να το καταλάβω. Ανοίγω τα μάτια μου και η ματιά μου πέφτει απάνω σε ένα δεντράκι, σε ένα άγριο πρινάρι που στέκεται στην κορφή του φραχόβουνου, που στέκεται από πίσω από την έρημη ακροθαλασσιά. Κι εκείνο κάθεται ολομόναχο και συλλογίζεται έρημο, αζύγωτο. Κανένας δεν θα το κοίταξε στον αιώνα, κανενός η ματιά δεν σταμάτησε απάνω του ποτές. Ίσως να το κοίταξα εγώ πρώτος αυτό το ρημοδέντρι, και έγινα ένα με αυτό. Ναι, εγώ ο ίδιος είμαι εκείνο το δεντράκι. Εσύ τώρα που ακούς του τα που λέω, ίσως να ποθήσεις να έρθεις κατά το φτωχικό λιμέρι μου. Μα και να έρθεις, θα μετανιώσεις και θα στενοχωρηθείς αν δεν βλέπουνε τα μάτια σου και δεν ακούνε τα αυτιά σου και δεν νιώθει η διάνοιά σου όπως ακούω και βλέπω με τα δικά μου μάτια, με τα δικά μου αυτιά, και όπως νιώθω με τη δική μου διάνοια. Αν είσαι από τους ανθρώπους που καυχιούνται για το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, δηλαδή για τα έργα που κάνει ο σημερινός άνθρωπος και που δεν σκύψανε ποτέ στον από μέσα άνθρωπο, δεν θα καταλάβεις τίποτα.

Τους τέτοιους ανθρώπους τους διώχνει η αγιασμένη του τη ερημιά, γιατί δεν καταλαβαίνουνε τη γλώσσα της και γι' αυτό καταγίνονται με τους πυράβλους και με τα τέτοια. Θαρούνε πως κάτι θα καταλάβουνε πηγαίνοντας στον Άρη, στον Κρόνο και στον Σύριο. Αλίμονο. Όποιος δεν νιώθει τα μυστήρια που του ξεσκεπάζονται σαν να απομείνει μοναχός, δεν θα νιώσει τίποτα όπου και να πάγει, ας είναι και στον πιο ξωτικόν και χιλιομακρυσμένον κόσμο. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών έστει.

ένωση της ψυχής και της καρδιάς. Το φετινό καλοκαίρι είναι ακατάστατο. Μα και λίγες μέρες που είναι καλοκαιρινές γεμίζουν την ψυχή μας από κάποια αγαλίαση που δεν την δίνει ποτέ ο χειμώνας. Η πλάση ημερεύει, τα άγρια τα βωνά δεν φοβερίζουν πια τον άνθρωπο, ούτε τα θυμωμένα σύννεφα που στιβιάζονται βαριά τον χειμώνα και γεμίζουν τον θόλο του ουρανού. Το φως είναι καθαρό. Το πρωί σηκώνεσαι από τον ύπνο και γελά ο κόσμος του Θεού. Η μέρα είναι έμορφη, σαν τον καλό τον άνθρωπο. Οι αγέριδες είναι αλαφροί και χαροποιοί. Ακόμα και ο γεροβοριάς είναι τώρα σαν παλικαρόπουλο. Αντί να βγάζει εκείνα τα φοβερά μου γκρίσματα, σφυρίζει γλυκά στα κλαριά των δέντρων και στα ξάρτια των καραβιών. Όλα είναι ειρηνεμένα και αναπαυμένα. Τα ζώα και οι άνθρωποι ξαπλώνονται στο νίσκιο από κάτω από τα δέντρα, ξέγνιαστοι και κοιμούνται. Άλλοι πάλι κουβεντιάζουνε ως να τους πάρει ο ύπνος. Τη νύχτα τα παράθυρα των σπιτιών είναι ανοιχτά και ο κόσμος κάθεται ως τα μεσάνυχτα στις βεράντες, στις αυλές, στις ταράτσες. Ακούγονται από παντού φωνές χαρούμενες. Φωνάζουν και τα ζώα που κοιμούνται έξω στον ανοιχτό αγέρα. Ενώ το χειμώνα δεν ακούγεται τίποτα, γιατί είναι κλεισμένα. Ακούς τα πετινάρια την αυγή, το γάιδαρο τη νύχτα. Α, πόσο τις αγαπώ αυτές τις φωνές. Τη μέρα με το λιοπύρι, τα τζιτζίκια τραγουδάνε απάνω στα δέντρα. Αχολογά ο αγέρας, σαν να βγαίνει μια πυρκαγιά από φωνές, ενώ φλογίζονται γη και αγέρας, λες και βράζει κανένα λεβέτη. Το βράδυ, σαν σκοτεινιάσει και συντεφίζει ακόμα ουρανός κατά το βασίλεμα και στέκεται σαν δροσοσταλίδα ο αποσπερίτης απάνω στο χάος του ουρανού, αρχίζει το τραγούδι του ένας μοναχικός μουσικός, ο γρίλος. Ενώ τα τζιτζίκια κάνουνε βουερή την καυτερή μέρα, ο γρίλος με το τρεμουλιαστό τρίξιμό του δεν κόβει την ησυχία της νύχτας, μα κάνει να τη νιώθεις πιο πολύ. Ω γρίλε, βολογημένο μαμούνι, που κρύβεσαι ντροπαλό, που ποτέ δεν σε βλέπει μάτι, σαν τραγουδάς θα ρει κανείς, που ακούγει μια αγγελική ψυχή από τον άλλο κόσμο. Μπροστά στο δικό σου, το απλό, λεπτό και μυστηριώδες τρίξιμο είναι θαρρό, χροντοειδής βόντρι και σαματάδες οι μουσικές που φτιάξανε οι άνθρωποι με την επιστήμη τους και με χίλιων λογιών όργανα. Σ' ακούω την ώρα που κοιτάζω τ' άστρα που κραίνονται από πάνω μου, τον Ιορδάνη ποταμό, το πολυκάντιλο της πουλιας, τις πύχες και τα άλλα τα μέτρητα τ' άστρα. Η ματιά μου φτάνει κουρασμένη ως τα βάθη του ουρανού, ως τα φωταράκια που σβήνουνε πια μέσα στον άπατον ωκεανό του παντός. Και μου φαίνεται σαν να φεύγω από τούτον τον κόσμο, σαν να πηγαίνω στον άλλον. Σ' όλο τούτο το ταξίδι ακούγω το τρεμουλιαστό τραγούδι σου και θαρώ πως έρχεται από εκείνες τις μυστηριώδεις άκρες της αιωνιότητας.
σε λίγο βγαίνει το φεγγάρι και ρίχνει το υδραργυρένιο φως του απάνω στη γη. Κι εγώ ρίχνω απάνω του τη ματιά μου και ταξιδεύω μαζί του. Κι εκεί που ταξιδεύω, ακούω το τραγούδι σου που είναι λεπτό σαν την κλωστή της αράχνης. Και θα ρω πως βγαίνει από το μισάνοιχτο στόμα της Ελλήνης. Το φεγγάρι που αργοταξιδεύει στον ουρανό και εσύ που κάνεις τρι-τρι χωρίς να κουραστείς, νομίζει κανένας πως μετράτε την αιωνιότητα. Καμιά φορά ακούγεται μαζί σου και ξαδέρφη σου η Τριξαλίδα που τραγουδά και εκείνη σεμνά και ντροπαλά μέσα στην ησυχία της νύχτας. Μα το δικό σου το τραγούδι είναι το πιο απαλό χάδι που ρίχνει σε ρεμβασμό την ψυχή μας. Όποιος δεν ξέρει πως είσαι ένα μαμούνι, μια ακρίδα, θα έλεγε πως είναι ένα πουλάκι με χρυσά φτερά ή ένα αγγελάκι. Σαν ξημερώσει ο Θεός τη μέρα και πυρώσει ο αγέρας από τον ήλιο, πλήθος ζούζουλα, πετούμενα και περπατάμενα στο χώμα παρουσιάζονται. Μελίσια, πεταλούδες, λογιών-λογιών μύγες, μπούρμπουλοι, χρυσόμυγες, χρυσοβασιλιάδες φουίζουνε γύρω στα λουλουδιασμένα γεωκλήματα, στις αγριοτριανταφυλιές, στις ακακίες, στις μουριές, όπου είναι πρασινάδα. Κατά το απόγευμα, παίρνει ο μπάτης βροσερός από το πέλαγο και ζωογονεί την πλάση. Πέρα φαίνονται οι κάβοι γαλανοί. Η θάλασσα γλυκοκυματίζει και σιγοβουίζει. Τα πανιά της βάρκας φουσκώνουνε σαν τα μάγουλα ταθώου του παιδιού και σκιώνουνε το βαρκάρι που κάθεται στην πρίμνη και βαστά το τιμόνι. Ίσκιος γλυκός και μαυρογάλαζος σαν λουλάκι πέφτει μέσα στα δροσερά νερά από τα πανιά και από τάλμπουρα. Στις ακροθαλασσιές κολυμπά ο κόσμος. Βάρκες, καΐκια διασταυρώνονται ανοιχτά. Τραγούδια ακούγονται σαν να βγαίνουν από τα κύματα. Γλάρι κι άλλα θαλασσοπούλια πετάνε σαν να είναι πλεούμενα που ταξιδεύουν στην ατμόσφαιρα. Η μοσχοβολιά της άρμης φτάνει ως απάνω στα βουνά. Τα γεράκι σφυρίζει γλυκά. Από πάνω από αυτή τη γιορτή της πλάσης ταξιδεύουν αργά μέσα στον καταγάλανο ουρανό κάτι μικρά άσπρα σύννεφα σαν τουλούπες από μαλακό χνούδι. Περνάνε ψηλά πάνω από τα κεφάλια μας και πάνε χαρούμενα σε καιρό που φανερώνονται, αλλά από πέρα, μακριά, σαν μικρές φουσκαλίδες, και έρχονται αργά κατά δόθε. Όλα αυτά τα βλέπω μέσα από το παράθυρο, ξαπλωμένος μακάριος. Δεν θέλω ούτε φαγή, ούτε πιωτό. Ο αγέρας με μεθά. Φουσκώνει και ξεφουσκώνει τις ψηλές κουρτίνες, ώρες-ώρες τις κλώθει με χάρη, σαν να χορεύει μαζί τους. Ανεμίζοντας ψηλά, σπαρταρούνε με αγαλίαση. Κι ύστερα ξαναπέφτουνε απαλά κι όλο ένα παίζουνε, φτερουγίζουνε σαν άρμενα, σαν σημαίες, και πάλι μαζεύονται. Λες κι είναι ζωντανές. Λες κι είναι κάποια πνεύματα αγαθά. Ω, οι κουρτίνες που παίζουν στο παράθυρο είναι από τις πιο δροσερές αναμνήσεις που μας αφήνει το καλοκαίρι. Και στο πιο θλιβερό σπίτι δίνουνε χαρά, σαν το παιχνίδι ενός μικρού παιδιού.

Στη σειρά αναγνώσματα, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ευλογημένο καταφύγιο».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αγιοριτών πατέρων. Βοήσιοπης στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: πόλης Μελινός κομίζει στο άγριον όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με τη χάρη του Θεού την επικοινωνία μας εδώ στο Άγιον Όρος με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ Καριώτη, ο οποίος είμαι βέβαιος και στην συνομιλία μας αυτή θα μας χειραγωγήσει στιβαρά εις Χριστόν. Άλλα τι ερτημένος ο λόγος του σεβαστού πατρός Γαβριήλ. Είχαμε την ευκαιρία να τον χαρούμε. Ελπίζω να τον ενστερνιστήκαμε. Το αυτό φαντάζομαι θα πράξουμε και σήμερα. Πριν περάσουμε στην άκρως ενδιαφέρουσα με τον αγιορείτη γέροντα, θα αντλήσουμε ορισμένα στοιχεία από το βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», που είναι το τρίτο της σειράς «Πύρα Πατέρων».

Θαυμάζουμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, την τραχιά ζωή και τους σκληρούς αγώνες των μοναχών και δίκαι μάλιστα των αγιοριτών γερόντων, και απορούμε και αναρωτιόμαστε πώς έφτασαν σε αυτά τα μεγάλα μέτρα της αρετής. Δεν σκεπτόμαστε το αυτονόητον. Ο μοναχός αρνείται τα πάντα χάριν του ενός. Αρνείται την οικογένεια, αρνείται την ιδιοκτησία, αρνείται τον εαυτό του. Η υπακοή τον απογυμνώνει από το άτομό του. Γνωρίζει ο μοναχός ότι ο γέροντας στον οποίον υπακούει ακούει την φωνή του Θεού, εκφράζει το θέλημά του και γι' αυτό είναι αναντικατάστατος. Γνωρίζει ο μοναχός ότι ο Κύριος και γι' αυτόν σταυρώθηκε και τον αγαπά σαν να είναι μόνος του στο σύμπαν. Με τις γενναίες απαρνήσεις του, ο μοναχός τίνει στην πληρότητα. Δεν εγκαταλείπει τον κόσμο από φόβο ή απαρέσκεια να ζει σε αυτόν, αλλά γιατί αγαπά ό,τι του διεγείρει την έλξη υψηλότερας ζωής. Με άλλα λόγια, η μοναδική σημασία των απαρνήσεων, οι οποίες αποτελούν την βάση της μοναχικής ζωής, είναι να αποφεύγουν

ευχθεί κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να κινητοποιήσει την ψυχή στην αναζήτηση του Θεού. Εννοείται ότι οι απαρνήσεις που περιλαμβάνονται στις μοναχικές υποσχέσεις έχουν αξία μόνον εάν είναι συνεχώς ενεργείς. Όλα αυτά βεβαίως αιματώνονται και ζωογονούνται από την ευλογία της προσευχής, που είναι η μόνη οδός η οποία έλκει τον μοναχό προς το ύψος, όταν μάλιστα συχνά τα σημεία του ορίζοντος είναι κλειστά. Μέσα στην προσευχή θα αναπνεύσει την υπερφυσική ατμόσφαιρα η οποία τον καθαρίζει, τον λυτρώνει, τον αναζωογονεί, τον δροσίζει, τον ανανεώνει ακαταπαύστος.

Από τη στιγμή της κουράς του, ο μοναχός μπαίνει σε μια καινούργια κατάσταση και τάξη. Αναγεννάται και καταγράφεται σε νέα πνευματική οικογένεια. Αποκτά νέο πατέρα, τον Γέροντα, ο οποίος επέχει θέση Χριστού. Αποκτά καινούριους αδελφούς, τα λοιπά μέλη της αδελφότητος, οι οποίοι τυπούν τους Αποστόλους. Οι δεσμοί αυτοί τελεσιουργούνται από το Άγιον Πνεύμα και διακρατούνται τη του Πνεύματος αρμολογία. Ο μοναχός, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, νιώθει το μεγαλείο της ζωής του, ατενίζοντας αταλάντευτα προς τον Χριστό. Στηρίζεται και ενισχύεται από την μέχρι θανάτου, την απόλυτη υπακοή του Κυρίου, από την ακτιμοσύνη του, από την άσκηση και την νηστεία του, από την πάλη του με τον εχθρό στο Σαραντάριον Όρος, από τα δάκρυά του, τις ολονύκτιες προσευχές του στην Γεθσημανή, στον Γολγοθά, επίσης από την παρουσία του στο Θαβόρ και κυρίως στην Ανάσταση. Έτσι μόνο καταλαβαίνει το θείο νόημα του Αγγελικού Πολιτεύματος. Δεν λησμονεί ποτέ ο μοναχός ότι ο Μέγας Βασίλειος την μοναχική ζωή την θεμελίωσε χριστολογικώς. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας λέγει, απαγγέλλοντας ύμνων θείων ερώτων, «Εάσατε με, μη κελαν μόνον κλείσετε και ένδοθεν καθίσε, αλλά και λάκων υπογίν ορίξαντα κρυβίνε, κακή διάγον έσωμα έξω παντός του κόσμου, και βλέπων τον αθάνατον δεσπότην μου και κτίστην».

Η Θεία Λατρεία, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, είναι το κέντρο της όλης ζωής του μοναχού. Το έργο του μοναχού είναι να ζητά τον Θεό. Αυτό το θείον έργο οδηγεί τον μοναχό στην προσευχή. Γι' αυτόν και ο περιβάλλον χώρος είναι σχολείο προσευχής. Ο εκκλησιαστικός χορός, ιδιαίτερα ο μοναχικός, προεικονίζει την τελεία ομαδική δοξολογία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον ουρανό. Μυσταγωγεί ο μοναχικός χορός την ζωή του ουρανού, την οποία και προπαρασκευάζει προεικονίζοντάς την. Ανάγνωση και ψαλμωδία είναι η εισπνοή και εκπνοή, η διαστολή και συστολή της καρδιάς που αναγεννάται από το Άγιον Πνεύμα. Ο μοναχός αφιερώνει όλες τις δυνάμεις του στο να ενστερνίζεται το νόημα και το μήνυμα των ψαλμών, για να μπορεί να συλλέγει σαν μέλισσα από εκεί το πνεύμα. Η μελέτη του ψαλτηρίου είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα του μοναχού. Το ίδιο και η ψαλμωδία που προέρχεται όμως από την καρδιά. Στην καρδιά εδράζεται η προσευχή του Ιησού, η μεγάλη αυτή ευλογία. Η προσευχή του Ιησού στηρίζεται σε μια πράξη ταπεινώσεως βαθιάς. Κάθε εισπνοή, η οποία και ανυψώνει τον μοναχό προς τον Κύριο, τον καλεί συγχρόνως στην πιο γαλήνια λατρεία. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Αυτό το «ελέησόν με τον αμαρτωλόν» είναι η ζώσα ταπείνωση που δέεται και προσκυνεί. Αξίζει σε αυτό το σημείο να απολαύσουμε στο πρωτότυπο την περιγραφή προτροπή του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, της δυναμένης ασφαλώς. «Δίοντος του ηλίου, των υπεράγαθων και παντοδύναμων Κύριων ημών Ιησούν Χριστών επικαλεσάμενος εις επικουρίαν, κάθισον επισκύμποδος, εν κελίο ησύχο και αφεγγή, και συναγαγών σου τον νουν εκ της έξωθεν περιφοράς και περιπλανήσεως, ένδον καρδίας οθήσας ηρέμα διεισπνοής ερηνός, κράτησον την ευχήν, ήγουν το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Άμα δηλωνώτη την πνοή συνάγων ενωμένος πως και τα της ευχής ρήματα, καθώς φυσίν ο Άγιος ησύχιος. Εισπνοή σεις ρηνός, νύψιν ένωσον και Ιησού όνομα και μελέτην θανάτου αλάθητον και ταπείνωσιν».

0: Περνάμε ευθύ αμέσω, αγαπητέ και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, στην επικοινωνία με τον πολυσέβαστο γέροντα Γαβριήλ.
1: Γέροντα, πόσε ώρε προσεύχεστε την ημέρα και πόσε τη νύχτα?
2: Εγώ δεν προσεύχομαι πολύ.
1: Δηλαδή?
2: Ο καλόγερο πρέπει όταν έχει τα μάτια από την νύχτα να προσεύχει τη συνέχεια. Και είτε δουλεύει, είτε. Δεν μπορούμε να πούμε τελειώσαμε τώρα την ακολουθία και θα καθίσουμε. Γιατί τελειώσαμε τον όρθρο ή τον εσπερινό ή αυτό. Πρέπει συνέχεια να προσευχόμαστε. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτες προσεύχεστε. Αυτό είναι ο χρέος όχι μόνο για τους μοναχούς αλλά και τους λαϊκούς.
1: Γιώργο, πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί, μια και αναφέρετε τους λαϊκούς. Με βοηθείτε πάρα πολύ στο ερώτημά μου. Πόσο εύκολο είναι να εφαρμόσει ο λαϊκός με τις συνθήκες που γνωρίζετε από ό,τι ακούτε, ότι ζούμε έξω, στον Κικαιώνα, να εφαρμόσουμε το αδιαλείπτος προσεύχεστε? Με τι συνθήκες γίνονται?
2: Να, με αυτή τη μικρή την ευχή σούμε, σούμε απόλυμε, μπορεί με αυτό να συνηθίσουμε να λέμε την ευχή. Βέβαια θα φεύγει, ο Θεός δεν έχει απαιτήσει από εσάς που είστε στον κόσμο να προσεύχεστε όπως οι μοναχοί. Γιατί έχετε οικογένειες, έχετε δουλειές, είναι δύσκολο. Αλλά όμως αν κάνουμε μια μικρή προσπάθεια μπορούμε. Έχω ένα φίλο θεολόγο στην Αθήνα που λέει την ευχή 30.000 φορές την ημέρα περίπου. Στη δουλειά πάει, γυρίζει. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο να λέμε την ευχή. Βέβαια, είναι κάπως λίγο δύσκολο, γιατί έχετε οικογένειες, περισπασμούς, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, αλλά μπορούμε να βρούμε και λίγο χρόνο.
1: Γιώργο, γίνονται θαύματα σήμερα.
2: Πώς γίνονται. Ο Χριστός ήταν Θεός, είναι και θα είναι, έκανε θαύματα, κάνει και θα κάνει. Πάντα γίνονται.
1: Γιατί λένε γέροντα ότι η υπακοή θεωρείται μυστήριο? Να σας πω κάτι. Διάβασα σε ένα βιβλίο τώρα τελευταία του γέροντος Ιωσήφ για τον Παπα Εφραίμ, τον Μακαριστό του Κατουνακιώτη, που αναφέρει μέσα ότι ένας γέροντας είπε στον υποτακτικό του, φέρε ένα ποτήρι νερό, να είναι ευλογημένο. Το πήγε. Χει στο κάτω, να είναι ευλογημένο. Βλάκα, γιατί το έχεις, ευλόγησον. Αμέσως. Για το μεγάλες κουβέντες, δηλαδή εκεί φαντάζομαι ότι έρχεσαι πρόσωπο-πρόσωπο με τον Σατανά και τον χτυπάς κέρια με τέτοια ταπείνωση και με τέτοια υπακοή. Πώς γίνεται μπορεί να εφαρμοστεί και να βιωθεί μια τέτοια υπακοή?
2: Μόνο με τη χάρη του Θεού και με ακόμα προσωπικό δικό μας, αλλά κυρίως με τη χάρη του Θεού, αν ο Θεός δεν βοηθήσει. Από τους πρώτους αιώνες είχα διαβάσει ότι δεν υπήρχαν κοινόβια. Ο οργανωμένος μοναχισμός, ο καθένας έφυγε έξω από την πόλη και έκανε ένα καλυμπάκι και προσευχόταν. Αλλά είδανε ο πατέρας όμως τη ροή των αιώνων από την πέρα ότι δεν προκόβει ο άνθρωπος τόσο πολύ στην πνευματική ζωή με τον ασκή, την νηστεία, την κακοπάθεια, την αγρυπνία, όσο με την οικοπή του θελήματος. Γι' αυτό θέσπισαν την υπακοή για να μπορεί να προκόβει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Η υπακοή βοηθάει πάρα πολύ, γιατί κόβουμε το θέλημά μας και κάνουμε το θέλημα κάποιου άλλου. Και εδώ είναι η ταπείνωση. Και ο Παπατήχων έλεγε κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τον κόσμο το ένα του χέρι. Αν δεν ταπαίνω άνθρωπο, τον ευλογεί με τα δύο.
1: Είπατε, Γιώργο, μια μεγάλη κουβέντα τώρα την οποία θέλω να συζητήσουμε λιγάκι αν ευλογημένο. Την εκοπή του θελήματος. Τι σημαίνει στο βάθος αυτή η έκφραση, Γιώργο?
2: Να κάνουμε το θέλημα κάποιου άλλου, του γέροντος, έστω και αν μας φαίνεται αυτό είναι στραβό. Και έτσι όταν κόβουμε το θέλημά μας, ο Θεός θα μας χαρίσει την πνευματική ελευθερία, θα μας ελευθερώσει από τα πάθη και τις αδυναμίες που έχουμε. Αλλά δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, γι' αυτό υπάρχουν άλλοι γεροντάδες που ασχολήθηκαν.

0: Λέοντα, η θέωση είναι σκοπός του ανθρώπου, του κάνει.
1: Ναι, σκοπός. Είναι ο Άγιος Σαραφείμ, το Σαραφέλιο, σκοπός της ζωής μας είναι πώς να πάρουμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Γιατί αν δεν το επιτύχουμε αυτό, μάτια γεννηθήκαμε, μάτια ζούμε. Τα άλλα όλα είναι τίποτε. Είτε να αποκτήσουμε δόξα, είτε χρήματα.
0: Εδώ μέσα στο ασκητήριό σας βλέπω ότι γύρω γύρω δεν έχετε ούτε άλλα κελιά, ούτε άλλες καλύβες. Έχετε μόνο δέντρα και πουλιά και ζουζούνια. Αυτό είναι η καταθεόν ησυχία ή αυτή είναι η φυσική ησυχία που βοηθάει στην καταθεόν?
1: Βοηθάει και αυτό. Γι' αυτό οι πατέρες φεύγαν από τις πόλεις και πηγαίναν στην έρημο. Ο τόπος βοηθάει. Αν ξέρουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ή όταν έχετε ακούσει από άλλους γεροντάδες, δεν θέλω να πω για εσάς, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, για το άκτιστο φως. Σας έχουν πει δηλαδή πατέρες παλαιοί?
1: Ναι, έχω ακούσει ότι όταν ήταν εδώ στο Άγιον Όρος ο πατήρ Σοφρόνιος, που πήγε στο Λονδίνο και έκτισε.
0: Ο Σαχάροφ.
1: Ναι, αυτός εξομολογούσε κάπου 600 μοναχούς. Μου το έλεγε ένα γεροντάκι που το γνώρισε προσωπικά. Και από αυτούς που εξομολογούσε, 9 από αυτούς βλέπαν το άκτιστο φως. Στην εποχή πότε είσαι στο Άγιον Όρος, μπροστά από δεκαετίες.
0: Ναι, βέβαια. Σας είπε γέροντα αυτό το γεροντάκι πώς, περίπου, τι...
1: όχι. Ποιος μπορεί να τα ξέρει. Αυτοί που έχουν αυτή τη χάρη και την κατάσταση, αυτοί μόνο μπορούν. Και δεν περιγράφονται αυτά τα βιώματα με λόγια.
0: Είναι δωρεά το Αγίου Πνεύματος για το άκτιστο φως.
1: Βέβαια.
0: Και η προόραση και η διόραση είναι το ίδιο, δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
1: Δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Πάνσοφος είναι μόνο ο Θεός. Πανάγαθος είναι μόνο ο Θεός. Παντοδύναμος είναι μόνο ο Θεός. Είναι ιδιότητες που ανήκουν στο Θεό. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Και ο Θεός δίνει τη χάρη και σε ανθρώπους που τον ευαριστούν να έχουν κάποια χαρίσματα να βοηθάνε τους άλλους ανθρώπους. Πάντως εκείνο που πρέπει να ξέρουμε ότι στη ζωή μας θα μας συμβούν δύσκολα πράγματα. Θα περάσουν πειρασμούς, στενοχώριες, θα έρθουν στιγμές που και τα πιο προσφυλή πρόσωπά μας θα μας εγκαταλείψουν, θα μας στρέψουν τις πλάτες, θα μας προδώσουν. Ο Θεός όμως ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει, ποτέ δεν θα μας προδώσει. Κανένας δεν πλησιάζει στο Θεό να φύγει αδιανός, εμείς μόνο αυτός που θεωρεί ότι είναι γεμάτος από όλα. Να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, να μην φοβόμαστε. Η δουλειά δική μας δεν είναι να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, να βρίσκουμε λύσεις στα άλλα τα προβλήματά μας. Διέξοδο στα διέξοδά μας, πόρο στα άπορά μας. Δουλειά δική μας είναι να σκεφτόμαστε το Θεό, να προσευχόμαστε. Και δουλειά του Θεού είναι να σκέπτεται εμάς και να μας βγάζει από τα άπορα και από τα διέξοδα. Δεν αξίζουμε και ο Θεός μας δίνει. Διάβασε ένα ωραίο. Πήγε ένας Αθηναίος ονομαστός για τα δανεικά και τα γύριστα που έπαιρνε στο Αντισθένη, ρήτορα των Αθηνών. Πρέπει να ήταν μαθητής στο Σοκράτη. Και του λέει, θα σου κάνω μια έκπληξη. Ενώ δεν σε ξέρω, ήρθα να σε ζητήσω 1000 δραχμές. Και του λέει και ο Αντισθένης, και εγώ θα σου κάνω ακόμη πιο μεγάλη έκπληξη. Ενώ σε ξέρω τι είσαι, δηλαδή ότι παίρνεις, δανείς και δεν δίνεις, θα σου δώσω αυτά τα χρήματα που λες. Και ο Θεός έτσι, κανείς να μας ξέρει τι είμαστε, δεν αξίζουν, μας δίνει απλόχερα. Μας δίνει απλόχερα. Και να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό, γιατί ο Θεός μας έχει ευλογήσει πάρα πολύ, σαν έθνος. Διάβαζα το εξής, όταν ο Θεός μοίραζε πατρίδες στα έθνη, οι Έλληνες πήγαν τελευταίοι και τους λέει δεν έχω να σας δώσω τίποτα, τα έδωσα όλα, μα Θεέ μου δεν θα μας δώσει κι εμάς κάτι. Του λέγανε οι Έλληνες, θα μας αφήσει έτσι σε όλους έδωσες. Τι να σας κάνω, αργήσατε, καθυστερήσατε. Μα για σένα, Θεέ μου, καθυστερήσαμε, για τον άγνωστο μιλώ, Θεό μιλούσαμε. Αφού επέμειναν, τους λέω, άντε με καταφέρετε. Κράτησα κάτι για τα γεράματά μου. Πάτε το και θα έρθω και εγώ να ζήσω μαζί σου. Και να μαζί σας. Και τους έδωσα την Ελλάδα. Και ο Θεός μας ευλόγησε. Πόσοι Άγιοι. Όσοι Άγιοι από τους πρώτους αιώνες, κάθε γωνιά της γης έχει και Αγίους. Είναι ποτισμένοι με τα αίματα των μαρτύρων και με τους ιδρώτες των οσίων. ελληνική γλώσσα την ευλόγησε ο Θεός και γράφτηκε η Αγία Γραφή στην ελληνική γλώσσα. Οι μεγαλύτεροι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν Έλληνες. Και έχουμε κάποια ευθύνη απέναντι στον Θεό τώρα. Κάποιες υποχρεώσεις, γιατί μας ευλόγησε πάρα πολύ σαν έθνος.

0: Γέροντα, νύψεις, τι σημαίνει, νύφε εν πάση που λένε.
1: Αυτά είναι ψηλά νοήματα. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο ικανοί από μένα. Μπορεί...
0: Εγρήγορση σημαίνει γέροντα, εγρήγορση.
1: Ναι, ναι.
0: Η διάκριση γιατί θεωρείται μεγάλη αρετή, ίσως και μεγαλύτερη από την αγάπη.
1: Έλεγε ένας μακαρίτης δεσπότης, ο παπάς πρέπει πρώτα να είναι Άγιος δεσπότης. Ο παπάς πρώτα πρέπει να είναι συνετός και μετά Άγιος. Έλεγε, γιατί αν δεν έχει σύνεση, αγιότητα δεν τον οφείλεσαι τίποτε μερικές φορές. Και αυτό σύνεση διάκριση, να ξέρουμε τι θα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
0: Γιώργο, η υπομονή γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μας.
1: Γιατί χωρίς υπομονή πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής.
0: Εσείς κάνετε υπομονή εδώ, έντονη.
1: Βέβαια, να αρρωσταίνει κανείς, δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει, δεν έχει φάρμακα, δεν άλλες τις δυσκολίες του συμφέρουν. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα και στενοχωριόμαστε. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας ελευθερώσει, ενώ όμως δεν μας συμφέρει, δεν συμφέρει της ψυχής μας. Και πολλές φορές αυτό που νομίζουμε εμείς ότι θα είναι η καταστροφή μας, μπορεί να βγει από αυτό μεγάλη ωφέλεια. Διάβασε ένα ωραίο ένα καράβι ναυάγησε και ένας ναυαγός σώθηκε σε ένα ερημονήσι και προσπαθούσε να επιβιώσει ζώντας με την ελπίδα ότι θα περάσει κάποια μέρα ένα καράβι να τον πάρει. Πέρναγαν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, δεν φαινόταν τίποτα. Βρήκε κάτι ψευτοελικά εκεί και έφτιαξε μια παραγκούλα να προφυλάσσεται από τη ζέστη την ημέρα και από το κρύο το βράδυ. Κάποτε που έλειπε από την παραγκούλα αυτή μακριά και πήγε για κυνήγι, γυρίζοντας είδε καπνό και πλησίαζε κοντά, είδε και όταν η παράγκα του. Στενοχωρήθηκε αφάνταστα, λέει, μεγαλύτερη καταστροφή στη ζωή μου ήταν αυτό, να καεί αυτή η παράγκα. Πώς θα επιβιώσω τώρα σε αυτό το φιλόξενο μέρος. Την άλλη μέρα ένα καράβι ερχόταν. Λέει, είδαμε το καπνό και καταλάβαμε εδώ θα κάποιος ναυαγός είναι και ήρθε να σε πάρουμε. Αυτό που νόμιζε αυτός ήταν η καταστροφή του, ήταν σωτηρία του. Γιατί αν δεν γεγόταν η καλύβα του, θα έμεινε εκεί και θα πέθαινε. Γι' αυτό να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, ό,τι παραχωρεί ο Θεός, να το δεχόμαστε. Τα κάρα παλαιότερα είχαν τα άλογα που μεταφέραν τα κάρα. Μπροστά από δεκαετίες δεν είχαν τα αμάξια στις επαρχιακές πόλεις, είχαν παροπίδες τα άλογα. Και εμείς έχουμε παροπίδες, βλέπουμε από εδώ ως εκεί. Ο Θεός γνωρίζει όλο το παρόν, γνωρίζει το μέλλον, ξέρει τι μας συμφέρει και μας δίνει ανάλογα. Γι' αυτό να μην δυσανασχεντούμε. Ό,τι δίνει ο Θεός να το δεχόμαστε. Είτε αρρώστια είναι αυτή, είτε φτώχεια, είτε άλλο μας συμβεί.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται και η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Συνομιλήσαμε εδώ στο Άγιον Όρος με τον οσιολογιότατο γέροντα Γαβριήλ. Τον ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας, όπως και όλες και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ επίσης τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος είχε την τεχνική ευθύνη της επικοινωνίας αυτής. Αντλήσαμε διάφορα στοιχεία από το βιβλίο «Ασκητές στο Άγιον Όρος», που είναι το τρίτο της σειράς «Πύρα Πατέρων». Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαστε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άθωνος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

είστε αποξενωμένοι από το θεοκρατικό πολίτευμα του Ισραήλ και ξένοι προς τας Διαθήκας, οι οποίοι κύριον περιεχόμενον είχαν την περί Χριστού και σωτήρως υπόσχεσιν του Θεού. Δεν είχατε τότε καμίαν ελπίδαν περί μελούσης μακαρίας ζωής και δεν εγνωρίζατε τον αληθινόν Θεόν, αλλά ζούσατε εις τον κόσμον σαν να μην είχατε Θεόν. Τώρα όμως, δια της κοινωνίας μας με τον Ιησούν Χριστόν, σεις που άλλοτε είστε μακράν από τον Θεόν και από τας Διαθήκας Του, επλησιάσατε διαμέσου του αίματος του Χριστού. Ναι, επλησιάσατε και τον Θεόν και τας Διαθήκας δια του αίματος του Χριστού, διότι αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος και τα δύο, των Ιουδαϊσμών δηλαδή και των Εθνισμών, τα έκαμεν ένα. Αυτός των τείχων που ήτο εις το μέσον των δύο λαών και τους εχώριζε και των οποίων τείχων εδημιούργη ο φραγμός του νόμου, τον εκρήμνησε και τον έλυσε. Δηλαδή κατέλυσε την έχθρα των δύο λαών, αφού κατήργησε με το αίμα του των νόμων των εντολών, ο οποίος έδιδε επιβλητικάς προσταγάς. Δεν παρήχε όμως και την χάριν προς εφαρμογήν και τήρησιν των προσταγμάτων τούτων. Και κατήργησε τον νόμον για να κτίσει τους δύο λαούς για της ενώσεώς των προς τον εαυτόν του. Εις ένα νέον άνθρωπο και έτσι να φέρει ειρήνη μεταξύ τους και να συμφιλιώσει με τον Θεόν δια του σταυρικού του θανάτου και τους δύο λαούς ενωμένους εις ένα σώμα, αφού προηγουμένως θα εθανάτωνε την έχθρα με το θάνατό του. Και αφού ήλθεν ο Χριστός εις την γη, εκήρυξε χαρμόσυνο μήνυμα ειρήνης εισάς τους εθνικούς που είσαστε μακράν και εις εμάς τους Ιουδαίους που είμεθα πλησίων. Διότι αυτός μας έφερε και τους δύο λαούς δια του ενός Αγίου Πνεύματος πλησίων εις τον Πατέρα, και δι' αυτού έγινε η προσέγγιση μας αυτή προς τον Θεόν. Από τ' ανωτέρω λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είστε πλέον ξένοι και προσωρινοί κάτοικοι στην Βασιλεία του Θεού, αλλά είστε συμπολίτε των Αγίων και οικιακοί του Θεού και εκτίσθητε σαν άλλη λύθη ζωντανή επάνω εις το θεμέλιον. Είναι δε το θεμέλιον τούτο οι Απόστολοι και οι Προφήτε, ενώ ο ακρογωνιαίος λίθος αγκονάρι που βαστάζει και στηρίζει όλον το οικοδόμημα είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Επ' αυτού δε και δι' αυτού του Χριστού η οικοδομή όλη της Εκκλησίας ενώνεται αρμονικά και στερεά και αυξάνει, ώστε να γίνεται ναός Άγιος, όπως τον θέλει ο Κύριος. Δια της ενώσεώς σας δε μετά του Κυρίου και εσείς οικοδομήστε με τους άλλους πιστούς για να γίνεται ναός και κατοικητήριον εις το οποίον θα κατοικεί ο Θεός με το Πνεύμα Του.

Κεφάλαιο τρίτον. Στίχη 1-13. Η προσωπική συμβολή του Παύλου εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Διότι δε δεν είστε πλέον ξένοι, αλλά είστε οικιακοί του Θεού, γι' αυτό κι εγώ ο Παύλος, ο οποίος είμαι φυλακισμένος δια τον Ιησούν Χριστόν, εξαιτίας της δράσεώς μου, όπως σωθείτε εσείς οι εθνικοί, δέομαι και παρακαλώ τον Θεόν δια σας. Ναι, είμαι φυλακισμένος ως ειδικός σας Απόστολος, εξουσιοδοτημένος να κηρύττω το Ευαγγέλιον εις τα έθνη. Και περί αυτού δεν θα σας μένει καμία αμφιβολία, εάν βεβαίως ακούσατε των σοφών τρόπων που μετεχειρίστη για να με προσκαλέσει στο αποστολικό αξίωμα η χάρις του Θεού, η οποία μου εδόθη δια σας. Ομιλώ περί της οικονομίας και της σοφής τακτοποιήσεως την οποία έκαμε ο Θεός, προκειμένου να γίνω Απόστολός σας. Διότι αυτός με αποκάλυψη με γνωστοποίησε την έως τότε κρυμμένην αλήθειαν περί του ότι και οι εθνικοί θα εσώζοντο και θα εγίνοντο οικιακοί του Θεού, καθώς δύο λίγων σας έγραψα προηγουμένως. Σύμφωνα δε με όσα σας έγραψα, ή μπορείτε να αντιληφθείτε όταν τα αναγνώσκετε την τελείαν γνώση που έχω εις αυτήν, την διαποκαλύψεως γνωριστής αναλήθειαν περί της σωτηρίας και των εθνικών δια του Χριστού. Αυτή η αλήθεια ή το μυστήριον εις άλλας γενεάς και εποχάς και δεν εγνωστοποιήθη στους ανθρώπους, όπως εφανερώθη τώρα με αποκάλυψη εις τους Αγίους Αποστόλους του και εις τους χριστιανούς προφήτας δια του Πνεύματος. Εφανερώθη δηλαδή από το Άγιον Πνεύμα ότι είναι τα έθνη συμπληρωνόμα μαζί με τους εξιουδαίων πιστεύοντας και ενωμένα με αυτούς εις ένα ηθικό σώμα και συμμετέχουν εις την υπόσχεση του Θεού. Λαμβάνουν δε τα έθνη τα δικαιώματα αυτά δια της κοινωνίας και ενώσεώς των με τον Ιησούν Χριστόν, η οποία πραγματοποιείται δια της πίστεώς των εις το Ευαγγέλιον. Του Ευαγγελίου δε αυτού έγινα υπηρέτης, σύμφωνα με την δωρεάν που μου έκαμεν η χάρις του Θεού, δια να μου δοθεί δε η δωρεά αυτή, ευήκεν εις ενέργειαν και η δύναμις του Θεού, η οποία αποδιώκτην με μετέβαλεν εις Απόστολον. Εις εμέ, τον πιο ελάχιστον από όλους τους χριστιανούς, εδόθη η χάρις αυτή. Να ευαγγελίζομαι δηλαδή μεταξύ των εθνικών, των ανώτερων από κάθε κατανόηση πλούτων των ευλογιών και αγαθών μας έφερε ο Χριστός. Εις εμέ εδόθη και τον αφωτίζω όλους, ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων και η νέα τακτοποίησης που επήλθε με την παροχήν της σωτηρίας εις όλους διαμέσου του Χριστού. Η τακτοποίησης δε αυτή ή το αλήθεια άγνωστος και κρυμμένη εξ αρχής και αιωνίως εν το Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα για του Ιησού Χριστού και φυλάτε το κρυμμένη για να γνωστεί τώρα εις τας εν ουρανής αρχάς και εξουσίας διαμέσου της Εκκλησίας η σοφία του Θεού που εμφανίζεται υπό πολλάς και ποικίλας μορφάς. Έγινε δε γνωστή τώρα σύμφωνα προς την βουλήν και το σχέδιον το οποίον προπάντων των αιώνων συνέλαβε ο Θεός και το οποίον επραγματοποίησε δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Από τον Κύριόν μας, δε αυτόν, έχομεν το θάρρος προς τον Θεόν
και την πλησίασή μας προς Αυτόν με πεποίθηση ότι δεν θα αποκρουστόμεν υπό Αυτού και έχομεν ταύτα δια της πίστεως εις τον Κύριον Ιησούν. Διότι λοιπόν είναι μέγα το μυστήριον της κλίσεώς σας και διότι μεγάλην αποστολήν ανέθεσεν εις εμέ ο Θεός, δι' αυτό σας παρακαλώ να μην ταράτεστε και αποκάνετε δια τας θλίψης μου που υποφέρω δια σας και οποία είναι δόξα σας, αφού δια σας ο Θεός παραδίδει τους αποστόλους του εις θλίψης και φυλακίσεις.

στίχοι 14 έως 21. Προσεύχεται για την τελειοποίηση των Εφεσίων. Ακριβώς δε διότι δεν είστε πλέον ξένοι, αλλά οικιακοί του Θεού και θεία οικοδομή, γονατίζω εμπρός εις τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τον οποίον όλα τα αγγελικά τάγματα εις τους ουρανούς και όλα τα γέννη των ανθρώπων εις την γην λαμβάνουν την ονομασία της φιλής και πατριάς. Και τον παρακαλώ θερμός να σας δώσει σύμφωνα με τον ένδοξον πλούτον της απείρου τελειότητός του να κρατεωθείτε με δύναμη δια του πνεύματός του εις των εσωτερικών άνθρωπων για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα εις τας καρδίας σας. Να μένετε δε και δια της αγάπης ριζωμένη βαθιά και θεμελιωμένη για να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους χριστιανούς ποιο είναι το πλάτος και το μάκρος και το βάθος και το ύψος της συγκαταβάσεως και του ελέους του Χριστού. Και να γνωρίσετε εκ πείρας την αγάπη με την οποία μας ηγάπησε ο Χριστός και η οποία υπερβαίνει κάθε μέτρον και όριον της ανθρωπίνης γνώσεως. Και τότε θα αισθανθείτε ευγνωμοσύνην θερμοτέραν εις τον Θεόν. Θα τον αγαπήσετε και θα αφοσιωθείτε εις Αυτόν περισσότερον και θα επέλθει ως αποτέλεσμα ότι θα γεμιστείτε με την αυθονία των δωρεών και τελειοτήτων που πηγάζουν από τον Θεόν. Εις τον Θεόν δε, ο οποίος έχει την δύναμη να κάνει εις ημάς παραπάνω απ' όλα, πολύ περισσότερον από όσα εμείς ζητούμεν ή μπορεί να βάλουμε με το μυαλό μας, να τα κάνει δε σύμφωνα με την δύναμη η οποία ενεργεί μέσα μας προς αγιασμόν μας και σωτηρίαν μας. Εις Αυτόνας είναι η δόξα εν τη Εκκλησία που έχει οικοδομηθεί υπό του Χριστού και είναι ενωμένη με Αυτόν εις όλας τας εποχάς της ατελειώτου σειράς των αιώνων του μέλλοντος. Αμήν.

Κεφάλαιον τέταρτον. Στίχοι 1 έως 16. Ανάγκη ενότητος εις την Εκκλησίαν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που σας έγραψα προηγουμένως, σας παρακαλώ εγώ, ο οποίος είμαι φυλακισμένος δια το όνομα του Κυρίου, να πολιτευθείτε κατά τρόπον άξιον της υψηλής κλίσεως εις την οποίαν προσεκλήθητε από τον Θεόν. Σας παρακαλώ δε να πολιτευθείτε με πάσαν ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μεγαλόψυχον υπομονήν, ανεχόμενοι δια της αγάπης ο ένας του άλλου τα ελαττώματα, και να φροντίζετε με κάθε προσπάθεια να διατηρείτε την μεταξύ σας ενότητα με την οποία μας ένωσε το Πνεύμα, χρησιμοποιούντες ως σύνδεσμον που θα μας δένει όλους μαζί εις ένα την ειρήνη. Αποτελείται ένα ηθικόν σώμα, την Εκκλησίαν, και ένα πνεύμα ζωντανεύει το σώμα αυτό, καθώς και εκλήθητε με μίαν όλη σας ελπίδα της κλίσεώς σας, διότι ο Θεός δια μίαν και την αυτήν βασιλείαν και δια τα αυτά αγαθά εκάλεσε όλους σας. Ένας και μόνος Κύριος υπάρχει. Μίαν πίστην έχουμε όλοι οι χριστιανοί, ένα βάπτισμα έλαβαν όλοι. Ένας και μόνος Θεός και Πατέρας όλων υπάρχει, αυτός που είναι πάνω από όλους δεσπότης και του οποίου η δύναμη διαχύνεται διαμέσου όλων των μελών της Εκκλησίας και εις ολόκληρον το σώμα της, και ο οποίος κατοικεί μέσα εις όλους μας. Πρέπει λοιπόν να είμεθα όλοι ένα. Εάν δε διάφορα και ποικίλα χαρίσματα, και όχι τα αυτά εις όλους εδόθησαν, κατ' ουδέν αλόγων επιτρέπεται η διανομή αυτή να γίνεται αιτία χωρισμού μεταξύ σας, διότι η διανομή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά γίνεται από Αυτόν τον Χριστόν. Εις ένα έκαστον από εμάς, δηλαδή, εδόθη η χάρη σύμφωνα με το μέτρον, το οποίο ο σοφός και δικαίως χρησιμοποιεί ο Χριστός εις την διανομή της δωρεάς Του. Και επειδή αυτός ο Χριστός διανέμει τα χαρίσματα, γι' αυτό λέγει και η Γραφή εις τους ψαλμούς. Όταν ανέβει δια της αναλήψεώς του ο Χριστός υψηλά εις των ουρανών, έδεσεν εχμαλωτισμένους τους εχθρούς του, ήτι τον σατανάν και τον θάνατον, και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Με τον αλέγει δε η Γραφή δια των Χριστών το ανέβει, τι άλλο σημαίνει, παρότι πρωτύτερα και κατέβει ο Χριστός εις τα κατώτερα μέρη της γης εν ανθρωπίσας και σταυρωθείς. Ο Χριστός ο οποίος κατέβει, αυτός είναι εκείνος ο οποίος και ανέβει επάνω από όλους τους ουρανούς, για να γεμίσει με την παρουσία Του και τας δωρεάς Του τα πάντα.

και αυτός εδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον σκοπόν του να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται το έργο της διακονίας με το οποίο οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Μέχρι ότου φτάσουμε να έχουμε όλη μίαν και την αυτήν αληθή πίστην και τελείαν γνώσην του Υιού του Θεού και αυξηθόμεν εις τέλειον άνδρα υπό έποψην πνευματικήν και αποκτήσομεν το μέτρο της πνευματικής οριμότητος κατά την οποίαν θα έχουμε πλήρης τας δωρεάς και την ηθικήν τελειότητα του Χριστού. Για να μην είμαι θα πλέον νύπη πνευματικός, σαλευόμενοι σαν τα κύματα και φερόμενοι άστατα εδώ και εκεί από κάθε άνεμον διδασκαλίας. Αυτό δε που σαν άλλος άνεμος βίαιος προκαλεί αστασίαν και ταραχήν μεταξύ σας, είναι η δολία απάτη της διδασκαλίας των πλανεμένων ανθρώπων που με πανούργα τεχνάσματα ζητούν να διαδώσουν την πλάνη. Και εκείνοι μεν διδάσκουν ψεύδι και πλάνας. Εμείς όμως, εμένοντες εις την αληθή πίστην, συνοδευμένην με την αγάπην, ας αυξήσομεν και ας προοδεύσομεν πνευματικώς, μέχρι ότου εξομοιωθούμεν κατά πάντα με Αυτόν, ο οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Από αυτόν τον Χριστόν όλο το σώμα της Εκκλησίας συναρμόζεται και συντεριάζεται διεπαφής και αμέσου επικοινωνίας όλων των μελών προς την πνευματική βοήθεια την οποία χορηγεί ο Χριστός. Και χορηγεί την βοήθεια αυτήν ο Χριστός σύμφωνα με το μέτρο της προθυμίας εκάστου μέλους και με την ενέργεια και το έργο το οποίο κάθε μέλος ενεργεί και επιτελεί. Και έτσι το σώμα της Εκκλησίας, δια της ενώσεώς του προς τον Χριστόν και δια της χορηγήσεως και βοηθείας που λαμβάνει από τον Χριστόν, συντελεί την αύξησή του προς οικοδομήν όλων των μελών του και του συνόλου του διαμέσου της αγάπης.

στίχη 17 έως 24. Η νέα εν Χριστώ ζωή εν αντιθέσει προς τα ειδωλολατρικά ήθη. Τούτο λοιπόν λέγω και διαμαρτύρομαι ως άνθρωπος συνδεδεμένος με τον Κύριον, να μη συμπεριφέρεστε πλέον σεις όπως συμπεριφέρονται και οι άλλοι εθνικοί που βαδίζουν σύμφωνα με τας ψευδής και ματέας ιδέας του νου των. Η εθνική αυτή είναι σκοτισμένη εις την διάνοιαν και έχουν αποξενωθεί από την ζωή την οποία ζει και μεταδίδει εις τους ειδικούς του ο Θεός. Αιτία δε του σκοτισμού αυτού της διανοίας των και της αποξενώσεώς των από τον Θεόν είναι η άγνοια, η οποία δημιουργείται από την πόρωση και σκλήρηση της καρδίας των. Ό,τι έχουν καταντήσει εις αναλγησίαν και δεν αισθάνονται καμίαν τύψην, δι' αυτό δε παρέδωκαν τους εαυτούς των εις την ακολασίαν, δια να εργάζονται αχόρταστα και με υπερβολήν εις κάθε είδος ακαθαρσίας. Σεις όμως δεν εδιδάχτηκτε περί του προσώπου, του βίου και της διδασκαλίας του Χριστού έτσι, ώστε να θεωρείτε επιτρεπόμενα τα έργα αυτά. Ναι, δεν εμάθατε έτσι τον Χριστόν, εάν όπως ελπίζω και είμαι βέβαιος, οικούσατε το αληθινόν περί αυτού κήρυγμα, και αν ενωμένοι δια της πίστεως με Αυτόν εδιδάχτητε την αλήθεια η οποία υπάρχει εν το Ιησού. Πράγματι εδιδάχτητε να αποθέσετε ως άλλο ένδυμα κάθαρτον των παλαιών της αμαρτίας άνθρωπων, όπως εξεδηλώνεται ούτως εις την διαγωγή που εδεικνύατε προτού πιστεύσετε και βαπτιστείτε. Ο παλαιός αυτός άνθρωπος είναι εκακέ και φάβελε της αμαρτωλής καρδίας έξις. Ο ακάθαρτος βίος, ο οποίος εξακολουθητικός πηγαίνει στο χειρότερον και διαφθείρεται όλον ένα από τας επιθυμίας που προκαλεί η απάτη της αμαρτίας. Εδιδάχτητε ακόμη να ξανακαινουργώνεστε κατά το πνευματικόν και εσώτερον βάθος του νου σας και να ενδυθείτε το νέον άνθρωπον, ο οποίος είναι νέα δημιουργία, η οποία εκτίστη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δια να πολιτεύεστε με δικαιοσύνη προς τους ανθρώπους και με αφοσίωση και οσιότητα απέναντι του Θεού, δηλαδή με αρετάς που είναι ο καρπός της Ευαγγελικής Αληθείας.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διάβασε ο Βασίλειος Σαντζακλής. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σε εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει. Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα. Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει, «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.
2: Αγίου Τίχωνος του Βορονέσκ προς την αιωνιότητα. Το φοβερό δικαστήριο. Αγαπητοί χριστιανοί, φρύτω και τρέμω από φόβο ακούγοντας και στοχαζόμενο στα λόγια «Ιδού, έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Ποιος τα λέει αυτά? Ο Θεός ο Μέγας και Φοβερός. Τι λέει? Ότι θα έρθει Αυτός, ο ίδιος, να κρίνει την οικουμένη και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του.

πτωχή αμαρτωλή. Τι πρέπει να σκέπτεστε ακούγοντας αυτά τα λόγια? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται να σας κρίνει, να μας κρίνει και να ανταποδώσει κατά τα πράξεις μας. Φοβηθείτε να αμαρτάνετε πλέον και να παρανομείτε. Έρχεται ο ίδιος να μας κρίνει. Έρχεται με δύναμη και δόξα πολύ. Ήκτηρον Κύριε, ήκτηρον το πλάσμα σου. Ουδείς αμάρτητος, ημι σύ μόνος. Φοβερή αδελφή μου θα είναι η ημέρα και η ώρα εκείνη όταν ο Κύριος θα κρίνει τους αμαρτωλούς. Τρομάζουμε στη σκέψη ενός επιγείου δικαστήριου. Ασύγκριτα φοβερότερο θα είναι το δικαστήριο εκείνο. Ενώ και εδώ δικάζουν οι άνθρωποι όμοιοι μας, σε εκείνο το δικαστήριο θα δικάσει ο ίδιος ο Θεός. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες που κατηγορούν ή υπερασπίζουν τον υπόδικο. Εκεί δεν θα χρειαστούν, διότι ο δικαστής τα γνωρίζει όλα επακριβώς. Εδώ συμβαίνουν συχνά προσωποληψίες. Ευνοείται ο πλούσιος αντί του πτωχού ή ο αριστοκράτης αντί του ασίμου. Εκεί ο δικαστής δεν εξετάζει πρόσωπα, αλλά δικάζει κατά την συνείδηση και τα έργα του καθενός. Εδώ, στα ανθρώπινα δικαστήρια, παρουσιάζονται βοηθοί και συνήγοροι. Συνηγορούν οι ευγενείς για τους ευγενείς, οι πλούσιοι για τους πλουσίους, οι φίλοι για τους φίλους. Εκεί δεν θα συμβαίνουν αυτά. Ο καθένας θα δώσει μόνος του απολογία για τον εαυτό του. Εδώ πολλές φορές υπερασπίζουν τον άνθρωπο, το χρυσάφι και το ασίμι. Εκεί όμως όχι. Εδώ δίνουν και παίρνουν οι ρητορίες και οι σοφιστίες. Εκεί όλοι θα σιωπήσουν, θα μείνουν άλλαλοι. Εδώ ο υπόδικος κατηγορείται και δικάζεται εμπρός σε μικρό ακροατήριο. Εκεί ο αμαρτωλός θα κατηγορείται και θα δικάζεται ενώπιον όλου του κόσμου. Εδώ εξετάζονται μόνο οι φανερές πράξεις. Εκεί ακόμη και οι μυστικές σκέψεις. Εδώ δικάζονται μόνο τα πονηρά έργα. Σε εκείνο το δικαστήριο και τα μάτια λόγια. Παν ρήμα αργών ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Αν λοιπόν και για κάθε περιττό λόγο θα κριθούμε εκεί, τότε τι καρτερούν όσοι βεβηλώνουν και την ψυχή και το σώμα τους με εσχρότητες? Όσοι κάνουν τις χείρες και τα ορφανά να χύνουν δάκρυα, όσοι κλέβουν και διαρπάζουν τα ξένα αγαθά, όσοι με τη γλώσσα τους σαν με ξύφος σφάζουν και φωνεύουν των πλησίων τους, όσοι εξαπατούν και εμπέζουν τους συνανθρώπους των και όσοι αμαρτωλοί γενικά τρέφονται με την αμαρτία σαν με ψωμί.

έρχομαι ταχύ. Και ο μισθός μου μετέμου, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Γένος εκλεκτό των χριστιανών. Είδαμε την πρώτη έλευση του Χριστού, του Θεού μας. Θα δούμε και τη Δευτέρα, όπως ο ίδιος προαναγγέλει. Ιδού, έρχομαι ταχύ. Την πρώτη έλευση προανήγγειλαν οι προφήτες του και πραγματοποιήθηκε. Την Δευτέρα μας την κηρύττουν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Ιδού έρχεται. Έρχεται πάλι ο Χριστός στον κόσμο. Θα έρθει ξαφνικά. Η πρώτη του έλευσης ήταν αθόρυβη και ταπεινή. Η Δευτέρα θα είναι βροντερή και ένδοξη. Ως περγάρια στραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού, του ανθρώπου. Στην πρώτη τον είδε ο κόσμος να πάσχει και να πεθαίνει για τις αμαρτίες μας. Στη Δευτέρα θα τον δει καθημένον επί θρόνου δόξης αυτού, να κρίνει τους αμαρτωλούς για τις αμαρτίες του και να αποδίδει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Τώρα λέει προς τους αμαρτωλούς, μετανοήσατε. Τότε θα τους πει, απολογηθείτε. Τώρα καλεί κοντά του τους αμαρτωλούς, έλθετε προς με. Τότε θα τους αποδιώξει εάν δεν μετενόησαν, πορεύεστε απ' εμού. Πού? Εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Ω, πόσο φοβερός είναι τούτος ο λόγος. Πτωχή αμαρτωλή, δεν ήρθε ακόμα εκείνη η μέρα. Ακόμη ο κριτής μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος τι να απολέσει. Ακόμη περιμένει τη μετανοία μας. Ακόμη δεν μας δικάζει, αλλά χαρίζει το έλεος του σε όποιον μετανοεί και του το ζητεί. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και εμείς για να λάβουμε το έλεος του, να αξιωθούμε να σταθούμε εις τα δεξιά του και να ακούσουμε την χαρμόσυνη φωνή. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου.

Αλλά φοβερός, αγαπητή μου, είναι και τούτος ο λόγος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τις αμαρτίες σου. Και αυτόν τον λόγο ο Θεός ο Μέγας τον απευθύνει. Αλλά σε ποιον τον απευθύνει? Στον αμαρτωλό, καθώς αναφέρει πιο πάνω ο ίδιος ψαλμωδός. Το δε αμαρτωλό, είπε ο Θεός. Τι του είπε? Ότι θα τον ελέγξει για όλες του τις αμαρτίες και θα του παρουσιάσει εμπρός στα μάτια του όλες τις παράνομες ενέργειες του. Πού? Σε παγκόσμια θέα. Εκεί που θα παρευρίσκονται οι Άγιοι Άγγελοι και που θα συγκεντρωθούν όλοι οι άνθρωποι που έζησαν απ' αρχής κόσμου. Σε αυτήν την παγκόσμια σύναξη θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός. Οι ασυνείδητες και ευδελικτές των θεοπράξεις του θα φανερωθούν και θα αποκαλυφθούν εμπρός στα μάτια όλου του κόσμου. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου. Εσύ, αμαρτωλέ, έκανες αυτό και αυτό. Ή εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδαν σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασεν κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητα. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Αμαρτωλέ, εσύ παρέβαινες τον νόμο μου και απέρριπτες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Και νομίζεις ότι όλα αυτά θα περάσουν απαρατήρητα χωρίς εγώ να τα τιμωρήσω? Ενεκεντίνος παρόξινεν ο ασεβής των θεών, υπεργάρ την καρδία αυτού, ούκ εκ ζητήσει. Δεν θα ζητήσει δηλαδή λόγο. Όχι, όχι, δεν θα είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι όπως εσύ κακώς υπολογίζεις, ικανοποιώντας και εξαπατώντας τον εαυτό σου. Εγώ όλα όσα έπραξες θα τα ερευνήσω και τα παράνομά σου έργα, λόγια, σκέψεις, αποφάσεις, σχέδια θα τα εμφανίσω εμπρός σου. Ναι, εσύ ο αμαρτωλός έτσι άνομα σκεπτώσουν και επιθυμούσες και έτσι έπρατες και έλεγες και με όλα αυτά κατέστρεφες τον αιώνιο και απαράβατο νόμο μου. Και τα λόγια του στόματός μου τα άγια τα περιφρονούσες και τα καταπατούσες. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τις αμαρτίες σου.

στον άσωτο και εσχρό άνθρωπο θα παραστήσει ο Κύριος όλους τους εσχρούς του πόθους, λόγους, βλέμματα και πράξεις. Θα του παρουσιάσει πού και πότε τα έπραξε και με ποιο πρόσωπο κυλίστηκε στο βούρκο. Στον κακούργο θα φανερώσει σε ποιον και με ποιο τρόπο έκανε κακό, ποιον και πότε πότισε με δηλητήριο και το αφαίρεσε ή του συντόμευσε τη ζωή του. Ποιον και εμπρός σε ποιον εσηκοφάντησε και έγινε αιτία κατεσχήνης του, διασυρμού, ύβρεως, ηρωνίας και θλίψεως. Ο κλέπτης και ο ληστής θα δουν εμπρός τους όλες τις κλοπές που έκαναν, είτε κρυφά και δόλια είτε φανερά. Θα δουν τι, πού και από ποιον άρπαξαν και ποιον εξυπάτησαν. Στον παράνομο έμπορο θα φανερωθούν ποια εμπορεύματα πολλούνται με ασυνειδησία, αδικώντας και εξαπατώντας έτσι τους ανθρώπους. Ποια σάπια πράγματα για γερά, ποια φθηνά για ακριβά και ποια άλλα αντάλλων. Θα φανερωθεί πόσο νερό ανακάτευε στο κρασί, πόσες φορές και για ποιο εμπόρευμα απαιτούσε εξογκωμένες τιμές καταπατώντας την συνείδησή του. Ναι, ναι, θα ακούσει. Εσύ τον τάδε, την τάδε περίσταση, πολλώντας τα εμπορεύματά σου, τον εξυπάτησες. Τον εξυπάτησες δε με ασυνειδησία, υπολογίζοντας περισσότερο από τον νόμο μου, ου κλέψεις την εσχροκέρδειά σου. Στον βλάσφημο και υβριστή θα παρουσιαστούν όλες του οι ύβρις που ξεστόμησε κατά του Θεού, του Δημιουργού του, των Αγίων και των λοιπών ανθρώπων τέκνων του Θεού, και θα απολογηθεί πού, πότε και σε ποιον έλεγε αυτά τα ολέθρια λόγια. Στον κακότροπο προϊστάμενο θα εμφανιστεί η αδιαφορία του για τους υφισταμένους του, η πίεση, η οργή, η σκληρότηση, η απανθρωπία και τα λοιπά παράνομα έργα του. Στον αδιάφορο ποιμένα της Εκκλησίας θα φανερωθούν οι αμέλειές του για το ποίμνιο του Χριστού και οι άλλες αμαρτίες του. Ο δικαστής που θεωρήθηκε να δει να εμφανίζονται ενώπιόν του οι ψευδορκίες, η καταπάτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης του Θεού και οι άλλες παρανομίες του. Οι αμελείς γονείς θα δουν την αδιαφορία τους για την αγωγή των παιδιών τους με το επακόλουθο παραστράτημα και την καταστροφή τους, καθώς και τον σκανδαλισμό που τους προξενούσαν με το κακό τους παράδειγμα. Με ένα λόγο, οι αμαρτίες που κάθε αμαρτωλός έκανε κρυφά ή φανερά θα τον συνοδεύουν εκεί, στην κρίση, και θα φανερωθούν εμπρός του. Θα εμφανιστούν και σε μας φιλόκοσμοι και φιλίδωνοι και κακομαθημένοι, θα εμφανιστούν τα συμπόσια σας, τα γλέντια σας, οι διασκεδάσεις σας, τα θεάματά σας, τα μασκαρέματά σας, οι χωρί σας, τα χαρτοπαίγνια σας, οι κρουαζιέρες σας και οι λοιπές χαρές σας. Εσείς αποστρέψατε τις καρδιές σας από τον Θεόν, εις τον οποίον ελέγατε πως πιστεύετε, και στρέψατε σε Αυτόν τα ενδιαφέροντά σας. Όχι στον Θεόν και στη Βασιλεία Του, αλλά προς τις ματαιότητες του κόσμου εστρέψατε την θέλησή σας, και εκεί ευρίσκατε την ανάπαυση της χαράς σας. Τότε λοιπόν, αντί για την αιωνία χαρά, θα δοκιμάσετε αιώνιες τιμωρίες, την οδύνη, την λύπη, τον στεναγμό. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα αμαρτία σου. Τότε θα ελεγχθεί κάθε αμαρτωλός και θα ακούσει «Να τι άνθρωπος είσαι και να τα έργα σου». Θα το ακούσει αυτό ο ανήθικος, ο κλέπτης και ο ληστής, ο πονηρός και ο υποκριτής, ο άδειο και ο απάνθρωπος προϊστάμενος, ο ασυνείδητος υφιστάμενος, ο δωροδοκούμενος δικαστής, ο πάσης φύσεως εγκληματίας, ο κακός ποιμήν της Εκκλησίας, ο κάθε αμαρτωλός που δεν καθαρίστηκε με την μετάνοια. Θα το ακούσει και θα τον κυριεύσει εντροπή και κατεσχήνη, και θα τον καταλάβει φόβος και τρόμος και φρίκη. Θα κραυγάσουν τότε εις τους βράχους και στα όρη. Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθήμενου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου, ότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται σταθήνε.

Φτωχή αμαρτωλή, δεν ήρθε ακόμα εκείνη η μέρα. Ο Κύριος δέχεται ακόμη τη μετάνοια. Συγχωρεί ακόμη τις αμαρτίες σε όποιον μετανοεί. Ας επιστρέψουμε κοντά του μετανοημένοι και ας παύσουμε να αμαρτάνουμε. Τα θερμά δακρυά μας ας σβήσουν τις αμαρτίες μας για να μην φανούν σε εκείνη την παγκόσμια συγκέντρωση και μας ελέγξουν σαν αντίδικοι. Κλάψε. Κλάψε αμαρτωλή ψυχή. Πόνεσε και στέναξε γιατί έχεις αμαρτήσει στον Θεό. Έτησε, ζήτησε και κρούσε για να σου ανοίξει ο Κύριος την πόρτα του ελέους του. Πάσγαρο ετών λαμβάνει και ο ετών ευρίσκει και το κρούοντι ανοίγεται. Τίποτε δεν παρακινεί τον αμαρτωλό σε μετάνοια όσο η αιωνιότης. Και τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμο και επικοδομητικό στον χριστιανό όσο οι σκέψεις γύρω από την αιωνιότητα. Οι σκέψεις της αιωνιότητος συγκρατεί από την αμαρτία, κατασυγάζει τα πάθη, απομακρύνει από την κοσμική ματαιότητα, περιφρουρεί την καρδιά για ένα δάκρυα μετανοίας, οδηγεί στην προσευχή και δημιουργεί βαθύς καρδιακούς στεναγμούς. Οι σκέψεις της αιωνιότητος είναι δυνατόν να διορθώσει και τον πιο άσωτο. Οι σκέψεις της αιωνιότητος εγέμισε με ασκητά στις ερημιές, τα όρη και τα σπήλαια της γης. Οι σκέψεις της αιωνιότητος ενδυνάμωσε τους Αγίους Μάρτυρες να υπομείνουν τα φρικτότερα βασανιστήρια παρά να υποταχθούν στην θέληση των ασεβών βασιλέων και να αρνηθούν των Χριστών. Οι σκέψεις της αιωνιότητος έκανε ώστε οι πειρατέ, οι ληστέ, οι εγκληματίες, οι ανήθικοι και τόσοι άλλοι μεγάλοι αμαρτωλοί να γίνουν Άγιοι και εκλεκτοί του Θεού. Δόξα στην φιλανθρωπία του Θεού. Σε όλους και στους μεγαλύτερους αμαρτωλούς ανοίγει την θύρα της ευσπλαχνίας του. Προκαλεί έκπληξη ωστόσο ότι οι σύγχρονοι χριστιανοί, αν και ακούν από την Αγία Γραφή για την αιωνιότητα, όμως είναι προσκολλημένοι τόσο πολύ στην ματαιότητα του κόσμου τούτου. Επιζητούν τιμές, δόξες, πλούτη, συνάζουν υλικά αγαθά, επεκτείνουν και καλοπίζουν σπίτια και ενεργούν σαν να μην υπήρχε αιωνιότης. Αυτό που τους κάνει να την ξεχνούν, αυτό που τους κοστίζει την καρδιά, είναι η φαινομενική γοητεία της ματαιότητος. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ας γράψουμε στη μνήμη μας την αιωνιότητα. Ας ευρισκόμεθα πάντοτε σε κατάσταση ειλικρινούς μετανοίας, με καρδιά συντετριμένη και προσευχόμενη. Ας μην προσκολόμεθα σε καμία ματαιότητα του κόσμου τούτου και ας αποστρεφόμεθα την αμαρτία όπως τα δηλητηριώδη φίδια. Όλα όσα φαίνονται τερπνά και αξιαγάπητα στους ιούς του αιώνους τούτου, ας είναι σε εμάς αποκρουστικά.

αλήθεια. Ξέρετε τι σημαίνει αιωνιότης? Σημαίνει αρχή χωρίς τέλος. Θα υπάρχει χωρίς να σταματά ποτέ. Αυτό είναι η αιωνιότης. Όλοι οι αιώνες, από αρχής μέχρι συντελείες του κόσμου, είναι εμπρός σε αυτήν, ότι ένα μικρό σημείο εις το σύμπαν ή ένα λεπτό σε ένα εκατομμύριο χρόνια ή, για να μιλήσουμε σωστότερα, ένα τίποτα. Αυτό είναι η αιωνιότης. Είναι διπλή η αιωνιότης. Η αιωνιότης της μακαριότητος και η αιωνιότης της δυστυχίας. Στην αιωνιότητα της μακαριότητος θα απλώνεται η Βασιλεία του Θεού. Θα βλέπουμε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα βασιλεύει ανέκφραστη χαρά και εφροσύνη. Η ψυχή και το σώμα θα βρουν την απόλυτη ευδαιμονία τους και ο άνθρωπος θα αξιωθεί των αγαθών αοφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανεύει. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Στην αιωνιότητα της δυστυχίας όμως θα υπάρχει η στέρησης και απομάκρυνσης από το Θεό και κάθε θλίψης και βασανισμός στο σώμα και στην ψυχή. Θα επιθυμήσουν τότε οι άνθρωποι να πεθάνουν, μα άλλος θάνατος δεν θα υπάρχει. Ω αμαρτωλέ άνθρωπε, ακούμε από τον Λόγο του Θεού για την αιωνιότητα και βλέπουμε πως είναι δύο είδων. Η μακαρία, γεμάτη χαρά και κάθε αγαθό, και η δυστυχισμένη, γεμάτη βάσανα, πόνους, θλίψεις και κάθε κακό, που είναι θάνατος αιώνιος. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και ας ξεπλύνουμε με δάκρυα τις αμαρτίες μας για να αποφύγουμε την αιωνιότητα της δυστυχίας και να εισέλθουμε στην αιωνία ζωή και βασιλεία του Θεού. Μετά την φοβερή κρίση του Χριστού θα πορευθεί καθένας εις την αιωνιότητά του. Ο κριτής Χριστός θα καθορίσει τότε σε όλους την πρέπουσα θέση. Εις τους δικαίους θα ανοίξει τις πύλες της αιωνίας βασιλείας του. Δεύτε, θα τους πει, δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Και στους αμαρτωλούς, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Και επελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Μνήστητι ημών Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου.

ενώσε στη χρία. Τα λόγια «ενώσε στη χρία», αδελφέ μου, τα απευθύνει σε όλους μας ο σωτήρ μας. Πολλοί χριστιανοί ενδιαφέρονται και αγωνίζονται άλλοτε για τούτο και άλλοτε για εκείνο το πράγμα. Συχνά όμως, ούτε και οι ίδιοι ξέρουν τι κάνουν. Έχοντας υπόψη του αυτές τις ανώφελες και μάταιες μέρημνες, ο Κύριος απευθύνει προς όλους «ενώσε στην χρία». Ποιο είναι αυτό το ένα? Η αιώνια σωτηρία. Αυτό είναι η πρώτη στη χριστιανική επιδίωξη. Αυτό πρέπει να είναι η πρώτη στη μέρημνα των χριστιανών. Μας χρειάζεται φυσικά η τροφή, το ρούχο, το σπίτι και άλλα αναγκαία για την παρούσα ζωή, αφού άλλωστε προσευχόμεθα γι' αυτό εις τον ουράνιο Πατέρα, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον. Όμως είναι τόσο απαραίτητη η αιωνία σωτηρία, ώστε χωρίς αυτήν να είναι όλα τα άλλα μηδέν. Τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλων κερδίσει την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί? Τίποτε δεν ωφελείται. Μα εντελώς τίποτε, όταν δεν εξασφαλίσει την σωτηρία του. Σε τι θα μας ωφελούσε και αν κατακτούσαμε όλο τον κόσμο, αλλά εχάναμε τη ζωή μας? Προσέχουμε την πρόσκαιρη ζωή μας περισσότερο από κάθε τι, ακόμη και από την αιωνία ζωή. Αυτό όμως που είναι πολυτιμότερο από όλον τον κόσμο, αυτό κυρίως πρέπει να φροντίζουμε. Σε κάθε άνθρωπο, πρώτη στη απασχόληση είναι το επάγγελμά του. Ή στον δικαστή να δικάζει, ή στον γεωργό να καλλιεργητική, ή στον έμπορο να εμπορεύεται, ή στον βοσκό να βόσκει τα ζώα του, ή στον διδάσκαλο να διδάσκει, τον μαθητή να μαθαίνει κτλ. Στον χριστιανό, κυριότατο καθήκον του είναι να ευαρεστεί με την πίστη και τα έργα του εις τον Θεόν, ελπίζοντας να λάβει από Αυτόν την αιωνία ζωή. Ενώσε στην χρία. Αδελφέ μου, δεν μπλαστήκαμε για την πρόσκαιρη, αλλά για την αιωνία ζωή. Με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννηθήκαμε για την αιωνία ζωή. Ο Λόγος του Θεού μας προσκάλεσε εις την αιωνία ζωή. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε στον κόσμο, έπαθε και θανατώθηκε για να απολαύσουμε εμείς την αιωνία ζωή. Είδες πόσο ακριβά πλήρωσε ο Θεός την αιωνία σωτηρία μας. Τα πάντα έκαμε για αυτήν. Ο ίδιος ήρθε στον κόσμο για αυτήν. Πρέπει λοιπόν και σε μας η πρώτη φροντίδα να είναι για αυτήν. Ο Σατανάς προσπαθεί να μας την αρπάξει και να μας καταστρέψει αιώνια. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να κοιμόμαστε, αλλά να περιφρουρούμε αυτόν τον θησαυρόν. Βλέπουμε όμως και θλιβόμεθα ότι πολλοί χριστιανοί δεν ενδιαφέρονται για αυτήν την σπουδαιοτάτη υπόθεση. Δεν ενδιαφέρονται εκείνοι που κοιτάζουν να ευαρεστούν όχι στον Θεό αλλά στον κόσμο και που κοιτάζουν να ικανοποιούν τα πάθη τους. Όλοι αυτοί και οι όμοιοι τους θεωρούν μηδαμινό τον θησαυρό της αιωνίας σωτηρίας που μας προσεφέρθη με τόσους πόνους και παθήματα και θάνατο, θάνατο δε σταυρού, τα οποία θέλησε να υποστεί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, προς χάριν μας. Έτσι και αυτόν τον παθόντα και τα φέντα τον περιφρονούν. Στους σύγχρονους χριστιανούς σπουδαίο είναι και μεγάλο πράγμα φαίνεται το να απολαμβάνουν τιμές και δόξες, πλούτη και πολυτέλειες. Τελευταία τους σχεδόν απασχόληση έχουν την αιωνία σωτηρία. Αυτό δηλαδή για το οποίο είπε ο Κύριος «ενώσε στη χρίαν», αυτό που πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα. Ακούστε και οι αμαρτωλοί και εσείς οι ευλογημένοι χριστιανοί. Η αιωνία σωτηρία εδώ κερδίζεται και εδώ χάνεται. Ας το βάλουμε καλά μέσα στο νου μας, αγαπητοί μου. Αδελφέ μου αμαρτωλέ, θυμίζου τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Θεό κατά το βάπτισμα και μετανόησε για να μην φανείς παραβάτης ενώπιον του Θεού. Θυμίσου την ώρα του θανάτου και μετανόησε για να μην φύγεις από αυτόν τον κόσμο χωρίς την ελπίδα της σωτηρίας. Θυμίσου την φοβερή κρίση του Χριστού και μετανόησε για να μην εμφανιστείς εκεί με τις αμαρτίες σου. Θυμίσου την γλυκύτητα της αιωνίας ζωής και την πικρία του αιωνίου θανάτου και γύρισε εις τον Θεόν εξευμενίζοντάς τον με τα δάκρυα της μετανοίας για να σου ανοίξει τις πύλες του ελέους και της αιωνίας βασιλείας του. Κύριε,
ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το προσωπόν σου και σωθησόμεθα.

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίχουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σ' άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σε όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Σίμωνος, πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός. Θαύματα εν ζωή. Μέρος πρώτο.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινε κάποιος και τον σταύρωνε και ο άνθρωπος γινόταν καλά ή, αν είχε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή τις εργασίες του, του διάβαζε μια ευχή και αυτό ελύνετο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πολύ μεγάλο και θαυμαστό γεγονός που έζησα

εποχή εκείνη στον Ευαγγελισμό, επί 3 μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, το πρωί, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια, πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε αν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού το απήντησα καταφατικά, μου λέει: «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά παππούλη», και τον άφηνα. Και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει την λίμνη και να λέει πολλές ευχές. Μετά επιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Ύστερα από 2-3 ημέρες επισκέφθηκαν τον πατέρα Ευμένιο κάποιες φοιτήτριες για να πάρουν την ευχή του. Καθώς μας διηγήθηκαν μετά, όση ώρα αυτές ήταν εκεί, ο παππούλης κοίταζε από το παράθυρο προς τα έξω, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε συνέχεια: «Τι ωραία βροχή! Τι ωραία βροχή! Πόπο βροχή! Πολύ βροχή! Πολύ βροχή!» Και εκείνες έλεγαν με τον λογισμό τους ότι ο παππούλης μάλλον είχε πειραχθεί από την αρρώστια του, γιατί δεν υπήρχε στον ουρανό ούτε ένα συννεφάκι. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα, και τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανοβρία. Ήταν άνοιξη του 1993 και είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια, ώστε οι αρχές προσανατολίζοντο να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

πατήρ Ευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Από την μαγνητοφώνηση που έκαναν οι αδελφές παραθέτουμε το παρακάτω θαύμα όπως το διηγήθηκε ο ίδιος ο παππούλης. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από την Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν και στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό, εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος. Δημήτρη τον έλεγαν και μου λέει, τα έμαθες. Και του λέω, τι. Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δύο μπουκάλια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψανε στην Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε, έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας και όταν κατέβαινε έκανε το

τούμπες, τούμπες. Και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή. Και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω? Ξέρεις τι θα κάνω? Θα κάνω προσευχή, να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό να τον πάει, του λέω, υποχρεωτικά στον παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Και έλαβε ο παππούλης από τον Κύριο την απάντηση ότι το αίτημά του έγινε δεκτό.

Είχε πάει ένα ζευγάρι κάποια ημέρα να επισκεφθεί τον πατέρα Ευμένιο. Εκεί που συζητούσαν, άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η κυρία σηκώθηκε, λέγοντας τον παππούλη να σηκωθεί και αυτός να τον βάλουν στο κελί του, για να μην βραχεί. Εκείνος άπλωσε τότε τα χέρια του και χάραξε ένα νοητό κύκλο γύρω τους, λέγοντας: «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Οι άνθρωποι τα έχασαν με αυτό που έβλεπαν. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Μια οικογένεια είχε δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος τους είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Η μητέρα του πήγε τότε στον πατέρα Ευμένιο, που το γνώριζε, και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινε εκείνος της έλεγε «Ποια είσαι εσύ», εκείνη την ημέρα τη φώναξε αμέσως με το όνομά της και της είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί, εκείνη του είπε για το ατύχημα του γιού της και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το κανδυλάκι της Αγίας Τραπέζης και της είπε να το ανάψει και να προσθέσει λάδι. Ο παππούλης συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει στους ανθρώπους να ανάβουν μόνοι τους τα κανδύλια, όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ή σοβαρό πρόβλημα. Μετά εκείνος βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού και της είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

κάποιο πνευματικό παιδί του Παπούλη, νομικός, μας διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια. Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο, κόπηκα. Δεύτερη φορά, ξανακόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά, θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων, λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις, να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας, λέει, έλα, έλα να βοηθήσεις να ρίξουμε και αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν, αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Ήταν πολύ χαρούμενος. Α, μου έλεγε, ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες. Είχαμε και το κέρασμα. Πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε πέντε μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε, στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητάς μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, παιδιά, περάσατε όλοι. Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Κάποια φορά ήρθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει: «Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία, αλλά μου τελείωσε το φιλμ». Του λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος επέμενε ότι δεν έχει φιλμ και ο παππούλης του έλεγε: «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του είπε: «Είμαι αυτός που σου τράβηξα φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του είπε: «Καλά,

Μια άλλη φορά, ένας νεαρός πέρασε από τον Παπούλη να πάρει την ευχή του. Είχε μαζί του και ένα συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος ήταν νιόπανδρος και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη σύζυγό του. Μας διηγείται λοιπόν. Μόλις μας είδε ο γεροευμένιος, σαν να μας περίμενε, καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο. Ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο όμορφε. Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». Και δώσ' του πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι. Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και μας το έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε το λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. «Ο Χρήστος», μου λέει, «αυτός είναι τρελοκομείο σκέτο. Μη βιάζεσαι να βγάλει συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη όλα πήγαιναν ρολόι, άλλαξε άρδιν μέσα του. Με βρίσκει την μεθεπομένη στη σχολή και μου λέει: «Να με ξαναπάς αυτόν τον γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε. Είναι μεγάλος, Άγιε».

Ένα πνευματικό παιδί που πήγαινε συχνά στον πατέρα Ευμένιο και βοηθούσε σε διάφορες εργασίες, έλεγε πως πάντα στενόταν δροσιά στην ψυχή του, παρηγοριά και μία μεγάλη χαρά. Ένα βράδυ, πριν φύγει, όταν έπαιρνε την ευχή του παππούλη, είδε στα μάτια του ένα γαλάζιο, υπερκόσμιο φως που άστραψε. Μας έλεγε, στα μάτια του είδα αυτό το φως, σαν το Άγιο φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Και κάποια κυρία είχε δει κάποια ημέρα τον γέροντα, την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό, να έχει λάμψει δυνατή από φως στα πόδια του.

Κάποιο Σάββατο που ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων, στο λεπροκομείο, ο πατήρ Στέφανος. Γιατί οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον παππούλη να βγει έξω. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας άκουσαν οι ψάλτες και τον πατέρα Ευμένιο να ψάλει. Κοίταξαν γύρω, πουθενά ο παππούλης. Κοιτάχθηκαν και μεταξύ τους και θαύμασαν για το γεγονός. Τον είχαν και οι δύο ακούσει να ψάλει.

ένας ιερεύς έφερε κάποια κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου Άγια Λείψανα στον πατέρα Ευμένιο για να τα προσκυνήσει. Και την ώρα που εκείνος προσκυνούσε, άρχισαν τα Άγια Λείψανα να ευωδιάζουν και να είναι ζεστά. Κάποιοι παρευρισκόμενοι που το αισθάνθηκαν αυτό είπαν στον ιερέα που τα έφερε: «Τα Άγια Λείψανα είναι ζεστά και ευωδιάζουν». Και εκείνος είπε: «Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι Άγιοι και ευωδιάζουν».

Ένας νέος 17 ετών μας είπε ότι όταν είχε πάρει μηχανάκι, τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα μια φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Άρχισε να εργάζεται σε ένα ψητοπολείο και να πηγαίνει παραγγελίες στα σπίτια. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε ένα σκοτεινό δρόμο, αισθάνθηκε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένος, και αμέσως αισθάνθηκε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάποιο χέρι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει για ποιον λόγο γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Από τότε δεν αποχωρίστηκε τη φωτογραφία του πατρός Ευμενίου.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταιξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μας «Θέματα τέλειο της ζωής» συνεχίζει τη ζωή της και τίποτα δεν αλλάζει εκτός από τον παρουσιαστή της. Ενώ ο σεβαστός μας πατήρ Σπυρίδων είναι όπως πάντα πάλι σήμερα κοντά μας, με πολλή διάθεση για τις απαντήσεις που θα του ζητήσουμε. Αρχίζω λοιπόν με μια ερώτηση που πιστεύω να την εγκρίνουν όλοι οι ακροατές μας.